συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ακολουθών εμί ούμι περιπατήσεν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά πληθαίνουν. Το φως της γνώσης και του εν Θεού βίου, των ηρώων και των Αγίων αυτής της εκπομπής, ευχόμαστε ολόψυχα, αδελφοί μου, να φωτίσει όλους μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα. Την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους αναγκεμένους εμπεριστάτους, που έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και πορεύονται συνεχώς έχοντας έναν και μόνο σκοπό, να μην αφήνουν ποτέ το Άγιο Πνεύμα ανενέργητο μέσα τους. Αυτούς τους ανθρώπους τους συναντάμε πολύ συχνά. Είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο που σκανδαλωδώς μας ελεεί να γνωρίζουμε αυτές τις ψυχές των ανθρώπων που ποθούν συνεχώς να ενώνονται με τον Χριστό μας και γι' αυτό αγωνίζονται ακολουθώντας αταλάντευτα και ανέκπτωτα τον δρόμο της μετανοίας. Μας θέλγουν με το βίωμά τους, μυστηριακά και μόνο βιώνουν την ορθόδοξη πίστη μας, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη.

Εν το φωτί, papaki@yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σωτηρίαψυχής.blogspot.com. Είναι το ιστολόγιο, το ομότιτλο της εκπομπής μας, εκεί θα βρείτε πολλές πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας όσους διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Πορφύριε παγκόσμιε, δώρο Θεού ατίμητου, φίλε Χριστού θαυματουργέ με χάρισμα αμίμητου, σπέβδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε, σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε. Ο Άγιος Πορφύριος, αδελφοί μου, είναι ένας παγκόσμιος Άγιος. Είναι η τρανή, περίτρανη, απτή, ψηλαφητή, θα λέγαμε, απόδειξη για τους δυσπίστους, για τους απίστους, τους αμφισβητούντες, ότι τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για το Θεό. Με την ξέχυλη χάρη του Θεού συνεχώς σαγίνευε και σαγινεύει ψυχές. Ασύλληπτα, απερινόητα, υπέρλογα, όλα αυτά τα σημεία που τελούσε και τελεί δυνάμη του εν τριάδη Αγίου Θεού, όχι για να εντυπωσιάσει, όχι για να κερδίσει τον θαυμασμό και τον σεβασμό όσων συγκλονισμένοι και άφωνοι ενεοί γίνονταν δέκτες αυτών των υπερλόγων, απερινοήτων, θαυμάτων και θαυμασίων, μα για να τους αγινεύσει, όπως είπαμε, να τους μαγνητήσει, να τους θέλξει και έπειτα να τους μιλήσει για την αγάπη, για την αλήθεια, για τον Χριστό. Δεν έφτιαχνε οπαδούς του, όπως κάποτε τον κατηγόρησαν. Αλίμον. Ο Θεός να συγχωρέσει όλους αυτούς που τον συκοφάντησαν. Δεν έφτιαχνε οπαδούς του Άγιος Πορφύριος. Συνεχώς στράτευε αφιερωμένους παντοτινά στρατιώτες του Χριστού μας. Μέγας στρατολόγος, μέγας παιδαγωγός, μέγας μύστης της αλήθειας και της ζωής. Μέγας χαρισματούχος και συνάμα πιο ταπεινός από τους ταπεινούς. Φαινόμενο παγκόσμιο. Σπάνιο δόρημα του Αγίου Θεού σε όλους μας. Δέος. Έκπληξη. Δοξολογία. Άγιος Πορφύριος παρουσιάζεται κάθε 200 χρόνια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και δεν υπερέβαλε. Το αντίθετο, μάλιστα. Φανταστείτε πόσο μας ευεργέτησε ο Κύριος. Και εκείνος, ο ταπεινός, ο ασθενικός, ο αδύναμος φαινομενικά, μιμούμενος στον σφόδρα αγαπόμενο εσταυρωμένο λύτρωτή μας, έλεγε ο ταπεινός, συχνά πυκνά όταν κάτι καταπληκτικό συνετελεί του. Αυτά να τα πείτε αφού φύγω. Όταν φύγω να τα πείτε. Μια σειρά εκπομπών με σπάνιες καταγραφές θαυμασίων, θαυμάτων, προγράσεων και προφητιών. Πλησιάζει η Αγία Μνήμη του στις αρχές του Δεκεμβρίου.

σπεύδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε. Σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε. Σε αυτό το δύστιχο, το βγαλμένο από την ταλέπορη ψυχή μας, θα ρούμε πως καθρεφτίζεται αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Ξέρετε τι είναι να σταυρώνει καρκινοπαθή από το καλυβάκι του με τους τσίγκους και τους τσιμεντόλιθους στο Μίλεση. Να χειρίζει αυτός ο τόσο πονεμένος που δεν προσευχήθηκε ποτέ να γίνει ο ίδιος καλά. Να σταυρώνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από το Μίλεση και ο καρκινοπαθής να βρίσκεται στην Αμερική και αυτοστιγμή να γίνεται υγιέστατος. Είπαμε όμως, πάντοτε προέτρεπε τους ευεργετημένους, τους θεραπευμένους. Αυτά να τα πείτε άμα φύγω. Και ήρθε η ώρα που κίνησε για την όντως ζωή και όλα αυτά άρχισαν να καταγράφονται και να καταγράφονται και να γεμίζουν σελίδες και βιβλία και εκπομπές και ψυχές. Μια τέτοια καταπληκτική σειρά από βιβλία κρατάμε στα χέρια μας. Όσιος Πορφύριος, ο προφήτης, Όσιος Πορφύριος, ο Πάνσοφος. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από το αγιοπαυλίτικο ιερό κελί των Αγίων Θεοδόρων στις καριές του Αγίου Όρους. Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 4 τόμοι. Ένα δώρο ανεκτίμητο για κάθε χριστιανική βιβλιοθήκη. Να ανακαλύψουμε, αν είναι δυνατόν, ακόμα περισσότερο το πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Άγιος Πορφύριος. Κάποια χαρακτηριστικά μόνο αποσπάσματα θα διαβάσουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, όσες επιτρέψει ο Κύριος να λάβουν χώρα.

Πάμε στον πρώτο τόμο, Όσιος Πορφύριος, ο προφήτης μαρτυρίας. Και ακούστε μια εξαιρετική μαρτυρία του Αγίου Γέροντος του Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου πριν από 40 χρόνια, 2 Δεκεμβρίου. Για δείτε. Ακριβώς 7 χρόνια πριν από την γέννηση του Αγίου Πορφυρίου, 2 Δεκεμβρίου του 1984. Εκεί λοιπόν, σε ένα σημείο αυτής της ομιλίας, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, έχουμε την πνευματική διάκριση που είναι πραγματικά ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η πνευματική διάκριση είναι δυσκολότατη. Να μπορείς να διακρίνεις εάν ένας άνθρωπος έχει δαιμόνιο. Κάποτε φαίνονται νορμάλ άνθρωποι, κανονικοί, θαυμάσιοι και μπορεί να υποθεί γι' αυτόν έχει δαιμόνιο. Μου έκανε εντύπωση, μα φοβερή εντύπωση. Έστειλα μια οικογένεια σε κάποιον ασκητή που είναι στην Αττική και λέγεται Πάτερ Πορφύριος. Ίσως να έχετε ακούσει γι' αυτόν, διότι έχει το χάρισμα όχι μόνο της διακρίσεως, αλλά και της διοράσεως και μπορεί να βλέπει. Του έστειλα λοιπόν μια οικογένεια και συγκεκριμένα ένα ζεύγος και ήταν μόνο ένα παιδί τους μαζί, αν και έχουν περισσότερα παιδιά, για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εγώ είχα ήδη διακρίνει στο παιδί σοβαρά συμπτώματα δαιμονισμού. Ήταν όμως ολοφάνερα. Θα τα βλέπατε κι εσείς αυτά. Τους έστειλα και πήγαν. Με πήρε τηλέφωνο ο πατήρ Πορφύριος και με κατέπληξε. Ο πατήρ Αθανάσιος επικοινωνούσε τηλεφωνικώς κατά διαστήματα με τον Άγιο Πορφύριο και τον συμβουλευόταν σε πνευματικά θέματα. Και φυσικά ο Άγιος του τηλεφωνούσε σε ανύποπτο χρόνο. Όπως έκανε σε χιλιάδες ανθρώπων, χωρίς φυσικά να γνωρίζει από πριν το τηλέφωνο. Χτύπαγε το τηλέφωνο του στο σπίτι, το σήκωναν και ήταν μέσα στη νύχτα ο Άγιος Πορφύριος. Συνεχίζει λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος, με πήρε τηλέφωνο ο πατήρ Πορφύριος και μου λέει, πες τους, εγώ δεν τους το είπα, ότι και το άλλο τους το παιδί, το δεύτερο παιδί, έχει και αυτό δαιμόνιο. Μια κοπέλα μικρή, 15 χρόνων, επίσης. Και οι γονείς έχουν δαιμόνιο. Μα γέροντα, οι άνθρωποι αυτοί εξομολογούνται, κοινωνούν. Άκουσε που σου λέγω, έχουνε δαιμόνιο. Ένα πνευματικό παιδί, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ, του πατρός Αθανασίου, αποκάλυψε πως σε κατηδίαν συζήτηση με τον πατέρα Αθανάσιο του είπε πως το ζευγάρι αυτό δαιμονίστηκε λόγω του μεγάλου θρησκευτικού εγωισμού του. Κλείνει η παρένθεση. Και επέμενε για τρίτη και τέταρτη φορά ο πατήρ Πορφύριος στο τηλέφωνο. Βέβαια του το είπα γιατί μου το είπε, μου το ζήτησε και οι άνθρωποι εξεπλάγησαν. Δεν πέρασε πολύ καιρός και πράγματι η κοπέλα εξεδήλωσε ένα βαρύτατο αμάρτημα και επιμένει να μένει σε αυτό το βαρύτατο αμάρτημα που δείχνει ότι είχε το δαιμόνιο, το αντίστοιχο αυτού του αμαρτήματος. Μου έκανε κατάπληξη. Εγώ δεν μπορούσα να το δω. Το έβλεπε ο πατήρ Πορφύριος και πολλά άλλα καταπληκτικά έβλεπε. Αυτό λέγεται πνευματική διάκριση ή επιπλέον διόραση. Έβλεπε από μακριά, χωρίς να έρθει σε επαφή με ένα πρόσωπο. Είναι πολύ σπουδαίο δώρο, ιδιαίτερα για την εποχή μας. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης, κυρός Αυγουστίνος. Διαβάζουμε μια μαρτυρία του ιερομονάχου Λαβρεντίου Γρατσία από την Φλόρινα. Ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος λοιπόν το 1986 αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με τη χολή του. Πονούσε και έπρεπε να χειρουργηθεί. Φοβόμασταν πολύ, διότι ήταν 80 χρονών και όλοι αναρωτιόμασταν εάν θα άντεχε το χειρουργείο. Μια ημέρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Αφού χαιρετηθήκαμε με ρώτησε, θα κάνει την εγχείρηση ο γέροντας. Προσευχηθείτε, πάτερ Πορφύριε, είναι δύσκολα, διότι είναι μεγάλος και φοβόμαστε, δεν το αποφασίσαμε ακόμη.
Τελικά με την προσευχή του Αγίου το χειρουργείο είχε ανέλπιστη επιτυχία. Ο ύμνηστος θεολόγος και φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος μου μετέφερε κάποτε τα ακόλουθα λόγια του Αγίου Πορφυρίου από σχετική συνομιλία μαζί του. Ο πατήρ Αυγουστίνος ό,τι συμβαίνει στην εκκλησία το νιώθει σαν να συμβαίνει επάνω στον εαυτό του, στο σώμα του και στην ψυχή του. Αν δηλαδή γίνει κάτι ευχάριστο και καλό στην εκκλησία, ο πατήρ Αυγουστίνος νιώθει την ανάλογη χαρά επάνω του. Εάν πάλι είναι κάτι δυσάρεστο, νιώθει σαν να το υφίστατο ίδιος και πονάει. Σαν τρόπο την άψυχο σωματικά να νιώθει επάνω του την κατάσταση της εκκλησίας. Ο μακαριστός κύριος Αυγουστίνος εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Άγιο Πορφύριο και μιλούσε με πολύ πολύ σεβασμό για το πρόσωπό του, διότι είχε αντιληφθεί τα χαρίσματά του και την αγιότητά του. Για ένα διάστημα είχε υπηρετήσει και στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου, στη Μητρόπολη Καριστίας. Κάποτε, ο μακαριστός Αυγουστίνος είπε στον Νίκο Σωτηρόπουλο: «Ο ταπεινός τρόπος με τον οποίο απέθανε ο γέροντας Πορφύριος για να αποφύγει τις τιμές είναι επιπλέον απόδειξη της αγιότητος του ανδρός». Σε μια από τις εκφωνημένες ομιλίες, ο σεβασμιότατος κύριος Αυγουστίνος είπε τα ακόλουθα: «Όταν ήμουν συνοδικός το Σεπτέμβριο μήνα που αρχίζει η Βουλή, μου είπαν: Συνοδικός είσαι να έρθεις και εσύ σύμφωνα με την τάξη για να κάνουμε αγιασμό στη Βουλή των Ελλήνων. Θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος, θα είναι η Συνοδική και δεν μπορείς να κάνεις εξαίρεση εσύ. Θα έρθω, αλλά δεν θα έρθω μόνος μου, θα φέρω και κάποιον άλλον μαζί μου. Ποιον θα φέρεις? Τον Πορφύριο, τον Πάτερ Πορφύριο θα σας φέρω. Τι θέλει αυτός ο καλόγερος μαζί σου? Έχει μεγάλη αποστολή». «Τι αποστολή? Θα πάω και θα κηρύξω εγώ 5 λόγια και μετά θα έρθει η σειρά του Πορφυρίου. Εγώ δηλαδή θα τους πω: Ω Βουλή των Ελλήνων, ποιο το όνομά σου? Και θα απαντήσω: Λεγεών. Όλα τα δαιμόνια μαζευτήκανε μέσα στη Βουλή. Της μοιχείας, της πορνείας, της αθεΐας, της απιστίας. Από εκεί βγαίνουν όλα τα κακά. Συνεπώς, αφού είναι τέτοια λεγεών δαιμονίων, δεν έχει ανάγκη από αγιασμό. Έχει ανάγκη από εξορκισμό. Επειδή εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, θα καλέσω τον Πάτερ Πορφύριο. Έλα, Πάτερ Πορφύριε, βγάλε το σταυρό και εξόρκισε τους όλους. Αν είναι να έρθεις έτσι, θα σε πούνε εκ νέου τρελό. Χίλιες φορές τρελός. Διότι αυτοί εμπέζουνε, δεν πιστεύουν τίποτα και κοροϊδεύουν. Ο Πατήρ Πορφύριος θα υψώσει τον σταυρό και θα εξορκίσει τα δαιμόνια που φωλιάζουν μέσα στην καρδιά της Ελλάδος. Θα γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ». Μια μαρτυρία του γέροντα Γαβριήλ, να έχουμε όλη την ευχή του, από το Ιερό Κελίο του Αγίου Χριστοδούλου στο Άγιο Όρος. «Δύο φορές επισκέφθηκα τον Άγιο Πορφύριο στο Μίλεση και συζητήσαμε αρκετά. Κάποια από τα παρακάτω μου τα έχουν διηγηθεί γνωστοί μου που επισκέπτονταν τον Άγιο όταν ζούσε. Ο Άγιος είναι υπόδειγμα τέλειας υπακοής. Είχε δύο γεροντάδες και έκανε τυφλή υπακοή και στους δύο. Ο ένας γέροντας του έλεγε: Σκάψε εδώ, και έσκαβε. Πήγαινε ο άλλος και του έλεγε: Άστο αυτό και σκάψε εκεί. Δεν μιλούσε, αλλά πήγαινε αμέσως εκεί που του έλεγε ο δεύτερος. Ερχόταν ο πρώτος και τον μάλωνε αυστηρά: Τι σου είπα εγώ? Γιατί σκάβεις εδώ? Πήγαινε εκεί. Δεν μιλούσε. Πήγαινε. Τέλεια υπακοή. Όχι μόνο αγόγγιστη, αλλά και χαρούμενη. Είχαν πάει κάποιοι στον Άγιο και είπε σε έναν από αυτούς με πολύ αγάπη: Αυτό είναι έτσι και έτσι. Κάνε υπακοή, παιδί μου. Όχι, γέροντα, δεν είναι έτσι. Γι' αυτόν και αυτόν τον λόγο. Παιδί μου, έτσι είναι που σου λέω. Κάνε μου υπακοή. Όχι, γέροντα, η επιστήμη το λέει καθαρά, δεν είναι έτσι. Βλέπετε πείσμα, εγωισμό, θέλημα και αντίδραση στον Άγιο. Ενώ ο Άγιος κουβέντα δεν έλεγε στους γεροντάδες του, που τόσο τον δοκιμάσανε. Ο Άγιος είχε πάει κάποτε σε ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι και είπε ιδιαιτέρως στην ηγουμένη: Έχεις εγωισμό, πρόσεξε. Έχεις κρυφό εγωισμό. Εκείνη θύμωσε και έδωσε εντολή να μην επιτραπεί ποτέ ξανά σε αγιορείτη γέροντα να πατήσει το πόδι του στο μοναστήρι. Την συμβούλευσε με αγάπη και αντί να ταπεινωθεί, πεισμάτωσε. Έδειξε για άλλη μια φορά τον εγωισμό της. Ο πατήρ Ακάκιος των Παχωμαίων από το γρηγοριάτικο ιερό κελί των Αγίων Αναργύρων
κατέβαινε στην Αθήνα έως το 1952 για να πουλήσει τα εργόχειρά τους, φανέλες, πουλόβερ, εσόρουχα. Συναντούσε τον Άγιο κοντά στην πλατεία Ομονίας και τον μάλωνε. «Τι είναι αυτά που κάνεις? Αγιορείτης ιερομόναχος και γυρίζεις εδώ μέσα στον κόσμο, μέσα στις γυναίκες?» «Ναι, πάτερ Ακάκιε, δίκιο έχεις, να μου τα λες. Κάνε προσευχή να γυρίσω». Ο Άγιος δεν θύμωνε, δεν αντιδρούσε καθόλου. Ταπεινωνότανε. Κάποτε ήταν στον Άγιο Νικόλαο στα Καλύσια και ήθελε να πάει στη χειροτονία ενός πνευματικού του παιδιού. Ξεκίνησε, αλλά δεν αισθανότανε καλά και ζαλιζόταν. Ήρθε η αδελφή του η Χαρίκλια με το γαϊδουράκι φορτωμένο και τη ρώτησε τι να κάνει. Να πάει ή να μην πάει? Εκείνη δεν τον πίεσε, του είπε «Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός». Είχε τόσα χαρίσματα και ρωτούσε τι να κάνει. Είχε πολύ ταπεινό φρόνημα. Άλλη πάλι φορά, αν και ήταν 80 χρονών και παραπάνω, έχτιζε κάτι έξω από το μοναστήρι και ένας λαϊκός, ο κύριος Αποστόλης, τον ρώτησε. «Καλά γέροντα, 80 ετών είσαι, με τα δυο πόδια μέσα στον λάκκο και χτίζεις ακόμη? Όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή πρέπει κάτι να αφήσουμε για να βρούνε και οι άλλοι, να μην φύγουμε άκαρποι. Φυτεύει ο άλλος μια καρυδιά και θα φέρει καρπό μετά από πολλά χρόνια. Εγώ δεν θα προλάβω να φάω, αλλά θα φάει ο επόμενος». Αυτό ήταν το πνεύμα του Αγίου, της εργατικότητας, της προσφοράς, της φιλαδελφίας και της αγάπης. Ήταν ένας λαϊκός στον Άγιο και ήρθαν κάποιες κοπέλες που δεν ήταν σέμνα αντιμένες. Αφού κουβέντιασαν αρκετά μαζί του, έφυγαν. Αυτό σκανδαλίστηκε με αυτό που είδε και γι' αυτό ο Άγιος του είπε: «Εγώ, ευλογημένε, δουλεύω αλλιώς. Εγώ θέλω να τις πείσω να αγαπήσουν τον Χριστό και σιγά σιγά θα τα κόψουν αυτά. Δεν ελέγχω. Έχω άλλη τακτική. Διότι τα λόγια, μη βάφεσαι, μη ντύνεσαι έτσι, μη το ένα, μη το άλλο, δεν βοηθάνε να διορθωθούν». Είχε μεγάλη διάκριση ο Άγιος Πορφύριος. Ήταν ένας Έλληνας που είχε φάρμα στην Αμερική και όταν ήρθε στην Ελλάδα έμαθε για τον Άγιο. Πήγε και τον ρώτησε: «Γέροντα, δεν έχω νερό. Μήπως ξέρεις αν έχει νερό το κτήμα μου στην Αμερική?» «Προσανατολάς από το σπίτι σου, στα τόσα μέτρα, εκεί είναι το νερό. Να χτυπήσεις και θα το βγάλεις». «Α, γέροντα, είναι καλό όμως. Ποιος ξέρει, μήπως θα έχει μικρόβια? Για σιγά να το δοκιμάσω». «Α, είναι πολύ καλό.

ήταν ένας λαϊκός, συνεχίζει ο γέροντας Γαβριήλ να θυμάται. Ήταν ένας λαϊκός στον Άγιο Πορφύριο και κουβεντιάζανε. Σε λίγο παίρνει κάποιος τηλέφωνο και έλεγε στον Άγιο να προσευχηθεί για κάποια ονόματα. Ο Άγιος είπε πως θα προσευχηθεί, αλλά δεν έγραψε τίποτα. Μετά από λίγο τηλεφώνησε άλλος και έγινε το ίδιο. Αφού επαναλήφθηκε μερικές φορές το ίδιο αυτό γεγονός, ο λαϊκός άρχισε να σκανδαλίζεται και με αφθάδια ρώτησε τον Άγιο. «Γέροντα, περιπέζεις τον κόσμο, κροϊδεύεις τον κόσμο. Σου είπανε να μνημονεύεις τόσα ονόματα και δεν τα έχεις γράψει. Πώς θα τα θυμηθείς?» «Βρε, έχει ανάγκη ο Θεός από χαρτιά και μολύβια. Εάν πω εγώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε όλους αυτούς που μου ζήτησαν να προσευχηθώ, δεν τους ξέρει ο Θεός.» Είχε ορθόδοξο φρόνημα. Είχε την ορθή πίστη. Έλεγε, «Η Εκκλησία είναι μία. Δεν ήταν οικουμενιστής. Μη μου λέτε για τον παπισμό», έλεγε. «Μία Εκκλησία υπάρχει, η Ορθόδοξη. Αυτοί δεν έχουν μυστήρια. Δεν έχουν τη χάρη του Θεού.» Ο Άγιος Πορφύριος ήταν μοναδικός και ανεπανάληπτος. Είχε πάρα πολύ χάρη και δεν κουράστηκε υπερβολικά για να την αποκτήσει. Στο κελί του είχε σόμπα, είχε τηλέφωνο και άλλα. Εξημέρωνε παπαγάλους, μαγείρευε και τόσα άλλα. Δεν φαίνεται να έκανε υπερβολικά πάρα πολύ αυστηρές και σκληρές ασκήσεις, αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές, μεγάλους πνευματικούς αγώνες, κι όμως ο Θεός από μικρό παιδί που ήταν, τον χαρίτωσε τόσο πολύ.

και μαρτυρία του μακαριστού Ιωάννου Κοτσόνη. Κατάγομαι από ένα χωριό του νομού Λακωνίας, όπου όλοι οι κάτοικοι είναι πολύ φιλόθρησκοι. Από τη Δευτέρα Δημοτικού πήγαινα στο αναλόγιο και βοηθούσα τον Ψάλτη. Έτρεχα και στα ξοκλήσια, όπου έψελνα και προσευχόμουν. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή, γι' αυτό μετά το τέλος του πολέμου ήρθα στην Αθήνα για μια καλύτερη τύχη. Από μικρός ήμουν πολύ βασανισμένος και ταλαιπωρημένος. Στην Αθήνα εργάστηκα σκληρά και έκανα οικονομία σε όλα. Είχα όνειρα για τη ζωή μου. Έπιασα δουλειά σε ένα εργοστάσιο και σύντομα ανέλαβα το λογιστήριο και την αγορά. Την Μελατία. Το 1954 παράλληλα με τη δουλειά μου άνοιξα σε ένα υπόγειο κοντά στην Ομόνια το δικό μου εργαστήριο. 2 χρόνια αργότερα παντρεύτηκα και έκανα οικογένεια. Πήγα και έμαθα βυζαντινή μουσική σε χοροδία με χωράρχη τον Χατζή. Τότε συναναστράφηκα και με τον αείμνηστο Παναγιώτη Τρεμπέλα, τον οποίον επισκεπτόμουν στο σπίτι του για πνευματικές συζητήσεις. Κρατούσα όλες τις νηστείες και όποτε έβρισκα χρόνο μελετούσα και προσευχόμουν. Ξεκίνησα τότε να οικοδομώ το δικό μου εργοστάσιο στο Ναύπλιο και εργαζόμουν σκληρά. Κοιμόμουν λιγότερο από 5 ώρες το 24ωρο. Το 1960 ή 1961 γνώρισα τον Άγιο Πορφύριο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών. Πολύ γρήγορα συνδέθηκα μαζί του και έγινε ο πνευματικός μου. Ήταν σαν να με γνώριζε από χρόνια. Είχε πολύ χάρη και αγάπη για όλους. Με καθοδηγούσε σε όλα τα βήματά μου, σε όλα τα επιχειρηματικά μου σχέδια. Του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Τις Κυριακές έπαιρνα την οικογένειά μου και πηγαίναμε στα Καλύσια. Εκεί εκκλησιαζόμασταν. Εγώ έψελνα και στο τέλος συζητούσαμε με τον Άγιο για ό,τι μας απασχολούσε. Μια φορά του ανέφερα ότι δεν είχα αρκετό νερό στο εργοστάσιο. Και εκείνος γονάτισε και σχεδίασε πάνω στο χώμα το εργοστάσιο και τον προάβλιο χώρο, παρόλο που δεν είχε έρθει ποτέ του στο Ναύπλιο. Μου έδειξε ακριβώς που έπρεπε να κάνω γεώτρηση και πράγματι εκεί βρήκα πολύ νερό. Το εργοστάσιο ήταν μακριά και πηγαίνω ερχόμουν στην Αθήνα. Είχα ξανοιχτεί και το ρίσκο ήταν μεγάλο. Επειδή δεν είχα δικά μου κεφάλαια, χρεώθηκα με πολλά δάνεια. Το εργοστάσιο είχε πολλές ευθύνες και τράβηξα μεγάλα βάσανα μέχρι να ορθοποδήσω. Το στήριγμά μου ήταν ο Άγιος. Είχα καταλάβει ότι δεν είναι απλά ένας ξεχωριστός σπουδαίος άνθρωπος, αλλά ένας μεγάλος Άγιος, με πολύ σπάνια χαρίσματα. Ό,τι μου έλεγε ήταν νόμος. Ποτέ δεν του έκανα ανυπακοή, ούτε και σκέφτηκα ποτέ να κάνω κάτι αντίθετο. Η σύζυγός μου με την κοινή λογική, καθώς με έβλεπε μπλεγμένο σε αυτόν τον κικαιώνα δανείων, ανησυχούσε πάρα πολύ. Ήταν απεσιόδοξη, διότι πίστευε πως αυτά τα επικίνδυνα μονοπάτια θα μας οδηγούσαν στο χείλος του γκρεμού. Ενώ σεβόταν τον

Ενώ δεν του μίλησα καθόλου για αυτόν τον πειρασμό, εκείνος χωρίς να μου πει τον λόγο, αρνήθηκε να την δεχτεί. Όταν τελικά μια ημέρα τη δέχτηκε, της είπε «Έλα εδώ, κυρία του Ιώβ». Εκτοτή η γυναίκα μου δεν με ξαναενόχλησε με αυτό το θέμα. Νομίζω πως ο Άγιος την παρομοίασε με τη γυναίκα του δικαίου Ιώβ, διότι όπως εκείνη πείραζε τον άντρα της να αγανακτήσει εναντίον του Θεού, έτσι και η γυναίκα μου με πείραζε για να χάσω την εμπιστοσύνη μου. Ο Άγιος δεν μου έδωσε ποτέ μια λάθος συμβουλή. Έβλεπε έτσι απλά το μέλλον, όπως βλέπουμε εμείς το παρόν. Έπαιρνα τον Άγιο με το αυτοκίνητό μου και κάναμε πολλές, κυρίως προσκυνηματικές εκδρομές, οι οποίες ήταν συνήθως αυθημερών. Το 1965, μεσοβδόμαδα, επισκεφθήκαμε ένα γυναικείο μοναστήρι της Πελοποννήσου και μας φιλέψανε λαδερή φασολάδα. Επειδή ήταν περίοδος μεγάλης τεσσαρακοστής, ήμουν διστακτικός να ξεκινήσω να φάω και ο Άγιος που με πρόσεξε μου είπε χαμηλόφωνα «Τώρα είμαστε από ταξίδι, σκύψε και φάε». Νομίζω πως δεν ήθελε να στενοχωρήσει τις αδελφές για το λάδι του φαγητού. Άλλη φορά του τηλεφώνησα, αν ήθελε να έρθει μαζί μου στην Εύβοια, γιατί είχα κάποια δουλειά. «Ναι, ναι, βεβαίως. Έλα να με πάρεις», μου είπε γεμάτος ενθουσιασμό. Δεν πήγαμε στο πατρικό του σπίτι, ούτε σε κανένα συγγενικό. Πήραμε την αδελφή του και πήγαμε στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους. Ήταν συγκινημένος και μου ζήτησε να ψάλω, ενώ η αδελφή του έκανε αμέτρητες μετάνοιες. Αγία οικογένεια ήταν. Αυτό ήταν το τελευταίο μας ταξίδι. Δεν θυμάμαι τόσο τα διάφορα θαυμαστά που έκανε σε αυτά τα ταξίδια, όσο θυμάμαι τη χαρά που ένιωθα καθώς ήμουν μαζί του. Μια μέρα τον επισκέφτηκα και χαμογέλασε, χωρίς να ξέρω για ποιον λόγο το έκανε. Μετά μου είπε «Να πεις στον φίλο σου τον πατέρα Τάδε, εάν δεν ξέρει να μην μιλάει γιατί έτσι αμαρτάνει». Να τι είχε συμβεί. Πριν λίγες ημέρες συνάντησα στον δρόμο έναν παλαιό μου φίλο που κάποτε μαθαίναμε μαζί βυζαντινή μουσική στη χοροδία της Μητρόπολης. Είχα χρόνια να τον συναντήσω και είχε γίνει ιερέας. Καθώς συζητούσαμε με ρωτάει «Έχεις πνευματικό τον γέροντα Πορφύριο?» «Ναι». «Μακριά, μακριά. Αυτός έχει πνεύμα ακάθαρτο. Σου πιάνει το χέρι και σου λέει ό,τι αρρώστιες έχεις». «Μα δεν χρειάζεται να μου πιάσει το χέρι. Βρε, ο άνθρωπος του σατανά μπορεί να σου πει τι θα γίνει μετά από πολλά χρόνια. Πλανεμένος μπορεί να ξέρει τόσο καλά το μέλλον». «Όχι. Ο γέροντας Πορφύριος μου έχει πει πολλά που γίνονται με ακρίβεια τώρα. Μετά από τόσα χρόνια. Του είπα αρκετά, αλλά δυστυχώς δεν φάνηκε να βγει και από τον λογισμό του. Ο Άγιος που δεν του ξέφευγε τίποτα είχε δει τον διάλογό μας και μου τον περιέγραψε με όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως, αποτελεί θανάσιμη αμαρτία να θεωρήσει κάποιος μια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ως ενέργεια δαιμονική. Κάποτε, αφού πήρα την ευλογία του, μου είπε «Πλησίασε, θέλω κάτι». Έσκυψα για να ακούσω τι θα μου πει και μου δίνει δυο χαστούκάκια. Απορριμμένος τον ρωτάω «Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, τι έκανα?» «Εσύ δεν ξέρεις τι έκανες». «Τι? Μήπως όταν πήγαινα στο εργοστάσιο που κοίταξα πλάι στο δρόμο κάτι τουρίστριες?» «Άστα αυτά, άστα. Άστα αυτά. Ξέρεις εσύ τι έκανες. Πες μου, γέροντα, τι έκανα». Τότε μου αποκάλυψε κάτι κρυφό. «Όταν βγαίνεις από τον μπάνιο, να μην στέκεσαι γυμνός μπροστά στον καθρέφτη». Πράγματι, πριν από λίγες ημέρες ήμουν μόνος στο σπίτι. Και όπως βγήκα από τον μπάνιο για να πάω να πάρω τα ρούχα μου, στάθηκα για δευτερόλεπτα μπροστά σε ολόσωμο καθρέφτη και είδα το σώμα μου γυμνό. Γι' αυτό ο Άγιος με σημάζεψε. Δεν μπορούσα να κρύψω τίποτα απολύτως. Έβλεπε τα πάντα σε μένα. Μια φορά πήγα με τη γυναίκα μου, τη Λουκία, στα Καλύσια για να δούμε τον Άγιο. Αφήσαμε το αυτοκίνητο χαμηλά και ανηφορήσαμε από κάποιο μονοπάτι προς την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου. Διότι δεν υπήρχε δρόμος και αναγκαστικά έπρεπε να πάμε πεζή. Αφού καθίσαμε αρκετά και μιλήσαμε με τον Άγιο, αργά το απόγευμα πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Από απροσεξία χάσαμε το δρόμο και άρχισε να σκοτεινιάζει. Περιπλανηθήκαμε για λίγο και μετά έπεσε πυκνό σκοτάδι, διότι ήμασταν μέσα στο δάσος. Χωρίς να βλέπουμε πού πατούσαμε, η σύζυγός μου γλίστρησε, της έφυγε το παπούτσι και κινδύνεψε να πέσει σε γκρεμό. Ταραχτήκαμε κι οι δυο και φοβόμασταν πλέον να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ο Άγιος το είδε αυτό με το χάρισμά του και φώναξε την αδελφή και την ανιψιά του. Τους έδωσε φαναράκια και τους είπε

είστε στο δάσος, στο τάδε μέρος, γιατί ο Γιάννης και η Λουτσία, έτσι την έλεγε τη σύζυγό μου, χαθήκανε και κινδυνεύουν. Αυτές φωνάζανε τα ονόματά μας και μας βρήκαν. Με τα φαναράκια μας οδήγησαν στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Εάν δεν είχαμε τον Άγιο, θα διανυκτερεύαμε σίγουρα στο δάσος. Κάποτε διάβασα τις προφητείες του Οσίου Νείλου, του Μυροβλήτη, και εντυπωσιάστηκα από τις περιγραφές. Πήγα και του ανέφερα τα ακόλουθα, τα οποία από τότε τυπώθηκαν έντονα στη μνήμη μου. Γέροντα, Όσιος Νείλος προφητεύει ότι μετά το 1900 θα αρχίσει να σκοτίζεται η διάνοια των ανθρώπων από την πορνεία, τη μοιχεία, την ομοφιλοφιλία και την ασέβεια. Ο κόσμος θα γίνει αγνώριστος και δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους άντρες από τις γυναίκες λόγω της ξετσίποτης ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Οι ποιμένες της Εκκλησίας θα γίνουν καινόδοξοι και ασεβείς. Θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών. Οι επιστήμες θα προοδεύσουν κατά φαντασία και οι άνθρωποι στο τέλος θα στερηθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα συζητήσαμε και συμφώνησε πως όλα θα πραγματοποιηθούν επακριβώς. Μου είπε πως θα έρθουν δύσκολα χρόνια. Θα έρθει πείνα και αποστασία του κλήρου. Αλλά να μην απελπιζόμαστε, διότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Τον Νοέμβριο του 1990, 6 μήνες πριν αναχωρήσει για το Άγιον Όρος, τον είχα επισκεφτεί στο κελάκι του και καθώς μιλούσαμε κάποια στιγμή μου είπε: «Τώρα Γιάννη μου θα σας αφήσω. Μη μου λες τέτοια γιατί με στενοχωρείς. Αφού σε στενοχωρώ δεν σου ξαναλέω κι εγώ τίποτα», μου είπε, χαμογελώντας. Μου είχε πει πολλές φορές ότι το μοναστήρι του μετά από πολλά χρόνια θα γίνει ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο, ένα μεγάλο προσκύνημα. Θα έρχονται πολλοί άνθρωποι για να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Επίσης μου είπε ότι η μεγάλη του επιθυμία ήταν να κοιμηθεί και να ταφεί στο Άγιον Όρος, ήσυχα και ταπεινά. Αγαπούσε πολύ τα καυσοκαλύβια και αναπολούσε τα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής. Ήταν Παρασκευή, τέλη Μαΐου του 1991, όταν μου τηλεφώνησε και μου είπε: «Γιάννη, αύριο σε περιμένω στο μοναστήρι. Θέλω να σε αποχαιρετήσω γιατί φεύγω για το Άγιον Όρος». Ήταν η τελευταία μας συνάντηση, μετά από 30 ολόκληρα χρόνια γνωριμίας. Και ο Άγιος ήταν πολύ εκδηλωτικός και αποκαλυπτικός. Κάθισα στο κελί του 1,5 ώρα και μου μίλησε για πολλά. Κυρίως όμως μου αποκάλυπτε το μέλλον. Το έκανε από την πολύ του αγάπη, που για άλλη μια φορά τόσο πολύ με συγκίνησε. Δεν βρίσκω λόγια για να περιγράψω τη σχέση μας και τα πλούσια συναισθήματά του. Θα αναφέρω ένα γεγονός που μου αποκάλυψε. Χωρίς να του έχω κάνει ποτέ καμιά σχετική αναφορά, μου είπε: «Γιάννη, αυτή η μεγάλη επιθυμία που έχεις στην καρδιά σου εδώ και πολλά χρόνια θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Στο ωραιότερο μέρος της Αττικής, κοντά στη θάλασσα, αγοράσεις ένα μεγάλο οικόπεδο και θα χτίσεις 4 πολύ ωραία διαμερίσματα για τα κορίτσια σου. Κατόπιν μου περιέγραψε λεπτομερώς το οικόπεδο, τους χώρους γύρω-γύρω, τα δέντρα και τους κήπους που θα έχει από μπροστά, αλλά και τη θέα που θα έχει προς τη θάλασσα. Στο χωριό μου παλιά είχαν το έθιμο οι γονείς να πρικίζουν τα κορίτσια τους με κάποιο σπίτι. Αυτό το κουβαλούσα μέσα μου, αλλά δεν το είχα μοιραστεί με κανέναν. Ο Άγιος ήξερε και αυτή τη βαθιά και τόσο κρυφή επιθυμία μου. Το απίστευτο είναι πως, παρόλο που οικονομικά δεν ήμουν έτοιμος για τέτοια έξοδα, μετά από μερικά χρόνια είχε βρεθεί το οικόπεδο στη Γλυφάδα και είχαν χτιστεί τα 4 διαμερίσματα. Όλα εξελίχθηκαν γρήγορα και ευνοϊκά. Η τοποθεσία ήταν ολόιδια με τις περιγραφές του Αγίου. Λίγες μέρες πριν κοιμηθεί, του τηλεφώνησα στα καυσοκαλύβια και μιλήσαμε αρκετά. Επρόκειτο να κάνω μια σοβαρή εγχείρηση και του υπενθύμησα να προσεύχεται για την υγεία μου. Μη στενοχωριέσαι καθόλου. Σου λέω ότι θα γίνεις πολύ γρήγορα καλά. Πριν χειρουργηθώ, μου τηλεφώνησε ο κύριος Γιώργος και μου ανήγγειλε την κοίμηση του Αγίου. Του είπα: «Τώρα να ξεκινήσουμε να πάμε». Εκείνος μου απάντησε: «Τώρα που μιλάμε, κυδεύεται». Η εγχείρησή μου είχε μεγάλη επιτυχία και πολύ γρήγορα ανάρρωσε. Αργότερα πήγα στα καυσοκαλύβια και προσκύνησα τον τάφο του. Η πίστη μας καταλήγει ο Μακαριστός Κυριάννης ο Κοτσόνης. Δεν είναι ορθολογιστική, είναι αποκαλυπτική. Συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους.
Αρχικά στέκεσαι και απορείς πώς γίνονται όλα αυτά. Μετά θέλεις να δοξάσεις και να ευχαριστήσεις το Θεό και τους Αγίους για όλα αυτά τα μεγαλεία. Είδα πολλά από αυτόν τον μεγάλο Άγιο που καθόρισε όλη μου τη ζωή. Μου είχε δώσει τόσο καθαρή και αληθινή αγάπη που δεν περιγράφεται. Διδάχτηκα κοντά του πολύ ωραία πράγματα. Νιώθω αναπολόγητος διότι γνώρισα έναν τόσο μεγάλο Άγιο και δεν διορθώθηκα όσο θα έπρεπε. Έπρεπε να είμαι καλύτερος, αλλά δυστυχώς δεν είμαι. Δεν ξέρω πώς θα με κρίνει ο Θεός, εάν θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μου. Ελπίζω στο έλεος Του και στις πρεσβείες του Αγίου.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Όσιος Πορφύριος, ο Προφήτης, Μαρτυρίες». Ο πρώτος τόμος από το Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καργές του Αγίου Όρους, το οποίο έχει και την αποκλειστική διάθεση αυτών των καταπληκτικών τεσσάρων τόμων. Όλα τα θαύματα και τα θαυμάσια από τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, έτσι όπως μαρτυρούν αδελφοί μας εν ζωή και μακαριστοί αδελφοί μας. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από μαρτυρία της κυρίας Χ. Κάπα από την Αθήνα. Όταν ο μεγάλος μου γιος τελείωσε τη Δευτέρα Λυκείου, προβληματιζόμασταν ποια δέσμη να ακολουθήσει, διότι αυτό θα καθόριζε το επάγγελμά του και το μέλλον του. Ένα Σάββατο πρωί ο γιος μου μαζί με μια οικογενειακή μας φίλη πήγανε στον Άγιο. Η κοπέλα αυτή ήταν φοιτήτρια του Πολυτεχνείου και πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου. Μόλις μπήκανε στο κελί του, χτύπησε το τηλέφωνο και ο Άγιος τους έκανε νόημα να καθίσουν σε μια άκρη και να περιμένουν. Με ανοιχτή ακρόαση άρχισε να μιλάει στην αγγλική γλώσσα με κάποιον καπετάνιο για μια περιπέτεια που είχε στη θάλασσα. Ο Άγιος εάπτε στα αγγλικά μεταξύ άλλων του είπε: «Τι φοβήθηκες τότε με την τρικυμία? Τι φοβήθηκες? Εγώ ήμουν δίπλα σου και εσύ φοβήθηκες?» Όταν τελείωσαν, χτύπησε πάλι το τηλέφωνο και ήταν μια Ιταλίδα που έδειχνε να γνωρίζει τον Άγιο από παλιά. Ο Άγιος της μιλούσε σε άπτεστα ιταλικά και την συμβούλευσε σε ό,τι τον ρωτούσε. Το παιδί μου εντυπωσιάστηκε από όσα άκουγε, διότι αυτό είχε μάθει την αγγλική γλώσσα μετά από πολλά χρόνια εκμάθησης. Την ιταλική την είχε μάθει όταν μετακομίσαμε οικογενειακώς στην Νάπολη για 2 χρόνια, επειδή ο άντρας μου ήταν στρατιωτικός στο ΝΑΤΟ. Και η φοιτήτρια φυσικά εντυπωσιάστηκε πολύ, διότι γνώριζε πως ο γέροντας δεν είχε τελειώσει ούτε την πρώτη τάξη του δημοτικού και μιλούσε τις γλώσσες αυτές με άπτεστη προφορά και άνεση. Όταν τελείωσε και με την Ιταλίδα, ξαναχτύπησε αμέσως το τηλέφωνο και ήταν μια κυρία από κάποια επαρχιακή πόλη. Πριν λίγες ημέρες είχε κάνει το 40ήμερο μνημόσυνο του αδελφού της, που είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Αυτή η κυρία λυπημένη του είπε: «Γέροντα, να προσευχηθείτε για την ψυχή του αδελφού μου. Κοιμήθηκε. Αχ, βρευλογημένη, δεν με ακούσατε. Δεν σας είπα να μην χειρουργηθεί. Εσείς θελήσατε να τον κάνετε μάρτυρα στο χειρουργικό τραπέζι». Αμέσως μετά του τηλεφώνησε μια κυρία από τη Χαλκίδα, ιδιαίτερα μορφωμένη, και μιλήσανε στην καθαρεύουσα για μια απορία που είχε περί ταπεινώσει. Ο Άγιος μιλούσε πεντακάθαρα με τον Ι και με το Σίγμα. Κατόπιν τηλεφώνησε ένας παππούς από ένα χωριό και μιλούσε πολύ χωριάτικα, τόσο που δυσκολευόσουν να τον καταλάβεις. Επειδή εμείς καταγόμαστε από την επαρχία και τα καλοκαίρια συνήθως πηγαίνουμε στο χωριό, ο γιος μου είχε τέτοια ακούσματα. Εν τούτης αδυνατούσε να κατανοήσει τα όσα λέγανε, διότι και ο Άγιος τα μιλούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σαν να ήταν η μητρική του γλώσσα. Όταν τελείωσε και αυτό το τηλεφώνημα, γύρισε προς τα παιδιά και τους φώναξε: «Εσείς που κάθεστε εκεί, για έλατε εδώ κοντά. Τι θέλετε και ήρθατε εδώ σε μένα? Παππούλη, ήρθα να μου δώσετε την ευχή σας και να μου πείτε ποια δέσμη μαθημάτων να ακολουθήσω. Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη ή μήπως την τέταρτη?» «Α, θέλεις δέσμη? Πλησίας». Και του έδωσε ένα δυνατό χαστούκι που πεταχτήκαν τα γυαλιά του μακριά. Το παιδί ξαφνιάστηκε πάρα πολύ, καθώς και η φοιτήτρια. Μόλις πριν λίγο ένιωθε μεγάλο θαυμασμό για τον γέροντα, μα τώρα είχε σοκαριστεί. Εξάλλου, ενώ είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον γέροντα, πρώτη φορά είχε ακούσει τη φωνή του. Του είπε ο Άγιος: «Πήγαινε, πάρε τα γυαλιά σου. Σπάσανε, βρευλογημένα». «Όχι, παππούλη, δεν πάθανε τίποτα. Για έλα κοντά, έλα εδώ». Μόλις πλησίασε, του έδωσε άλλα 2 χαστούκια, τα οποία κάνανε αρκετό θόρυβο, αλλά δεν τον πονέσανε καθόλου. Ο γιος μου είχε παγώσει. Τους λέει απότομα: «Άντε, φύγετε, φύγετε από εδώ». Και έφυγα. Όταν ήρθε στο σπίτι, τον είδα διαφορετικό. Το πρόσωπό του φαινόταν λαμπερό, ολόλευκο, γαλήνιο. Άλλος άνθρωπος ήταν. Τον ρώτησα τι συνέβη και δεν μου απάντησε. Τηλεφώνησα στη μητέρα της φοιτήτριας και από εκεί πρώτο έμαθα όλα όσα είχαν συμβεί.
Δεν ξέρω τι αλλαγές συντελέστηκαν στην ψυχή του παιδιού μου. Όμως την άλλη μέρα μου είπε τελικά τι είχε συμβεί και του απάντησα. Τι το σκέφτεσαι. Τρεις φαλιάρες δεν έφαγες. Τρίτη δέσμη θα δηλώσει. Μια εβδομάδα μετά άρχισαν να με ταλαιπωρούν οι εξής λογισμοί. Ποια είσαι εσύ που πας κόντρα στον άντρα σου που ήθελε να τον στείλει στην ιατρική. Γιατί πήρες τέτοια πρωτοβουλία. Δεν άντεξα και τηλεφώνησα στον Άγιο. Μου είπε «Εύχομαι, εύχομαι». Και την ίδια στιγμή με αφήσαν οι λογισμοί και ησύχασα. Όταν ήρθε ο καιρός να ξεκινήσει τα φροντιστήρια, άρχισα πάλι να προβληματίζομαι σε ποιο εκπαιδευτήριο να τον στείλουμε. Φοβόμουν μην παρασυρθεί από κάποια παρέα. Τηλεφώνησα στον Άγιο και μου είπε πάλι τις δυο γνωστές λέξεις. «Εύχομαι, εύχομαι». Σε 5 λεπτά χτύπησε το τηλέφωνο και μια άγνωστη κυρία μου είπε «Είστε η κυρία Χίκαπ. Είμαι η Τάδε από το φροντιστήριο Τάδε. Έχω σημειώσει εδώ τον γιο σας να έρθει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο φροντιστήριο της τρίτης δέσμης». Δεν είχαμε πάει σε κανένα φροντιστήριο. Πώς ήξερε το τηλέφωνό μας, τα ονόματά μας και την επιθυμία μας για φροντιστήριο σε μαθήματα της τρίτης δέσμης. Αυτά ποτέ δεν τα μάθαμε. Τελικά ο γιος μου σπούδασε γαλλική φιλολογία. Σε μια γνωστή μας οικογένεια, πνευματικά παιδιά του Αγίου, συνέβη το ακόλουθο παρόμοιο περιστατικό. Μια ημέρα τους τηλεφώνησε κάποιος γιατρός και τους είπε πως βρήκε στον τηλεφωνητή του ένα μήνυμα για να τους επισκεφθεί, προκειμένου να εξετάσει την υπερήλικη γιαγιά τους που ήταν άρρωστη. Εκείνοι αντιλογήσανε πως δεν αφήσανε κανένα μήνυμα και πως η γιαγιά ήταν υγιής. Λίγο καιρό αργότερα αποδείχθηκε πως ο Άγιος, ο οποίος με το χάρισμά του παρακολουθούσε τα πνευματικοπαίδια του, είχε αφήσει αυτό το μήνυμα στο τηλέφωνο του γιατρού, διότι πράγματι η γιαγιά υπέφερε και αν δεν την προλαβαίνανε θα πέθαινε. Μια γνωστή μου κυρία από ένα χωριό της Θήβας ήρθε στον Άγιο διότι είχε σοβαρό πρόβλημα στο λαιμό της. Ο Άγιος τη σταύρωσε και, ό του θαύματος, ο όγκος εξαφανίστηκε. Θέλησε να ξαναέρθει στο Μίλεση προκειμένου να τον ευχαριστήσει και τίμασε με τα χέρια της και με πολύ αγάπη ένα πρόσφορο. Ξέχασε όμως να του το δώσει και όταν επέστρεψε στο χωριό θέλησε να το μοιραστεί με τους συγγενείς. Ενώ λοιπόν κόψανε και φάγανε την άλλη μέρα, βρήκε το πρόσφορο ακέραιο. Αφού αυτό επαναλήφθηκε για 2-3 φορές ακόμη, πήγε και ρώτησε τον παπά του χωριού για να της το εξηγήσει. Εκείνος της είπε, «Φέρ το εδώ. Τι πρόσφορο είναι αυτό τέλος πάντων». Έκτοτε δεν ξανασυμπληρώθηκε. Το φάγανε και τελείωσε. Ίσως διότι αυτό το θαυμαστό γεγονός ήταν μόνο για εκείνη και όταν μαθεύτηκε δεν επαναλήφθηκε. Μια φτωχή κοπέλα ήρθε από την επαρχία στην Αθήνα για σπουδές. Επειδή είχε ανάγκη από λεφτά και είχε καλή φωνή, έπιασε δουλειά ως τραγουδίστρια σε ένα μικρό νυχτερινό μαγαζί. Ήταν τίμια, ηθική και πολύ προσεκτική. Μετά τη δουλειά της επέστρεφε αμέσως με τα πόδια στο σπίτι και επειδή φοβότανε προσευχόταν διαρκώς. Τότε πρόσεξε πως κάθε φορά ένας γέροντας καλόγερος την ακολουθούσε σε μικρή απόσταση. Η παρουσία του τη γέμιζε με χαρά και ασφάλεια. Όταν πλησίαζε στο σπίτι στην τελευταία γωνιά του δρόμου, ο καλόγερος αυτός εξαφανιζόταν. Λίγο αργότερα σταμάτησε τη δουλειά αυτή. Κάποτε ανέβηκε στο Μίλεση για να προσκυνήσει. Και τότε αντιλήφθηκε ότι ο γέροντας εκείνος ήταν ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος είχε ήδη κοιμηθεί. Πήγαινα στον Άγιο με μαύρη διάθεση, με βαριά πόδια και όταν έφευγα ήθελα να πετάξω. Όσοι το νιώσανε, αυτό θα με καταλάβουν, έφευγα πάντα ωφελημένη. Σήμερα ο Άγιος είναι ολοζώντανος. Το νιώθω να προπορεύεται, να μου ανοίγει τον δρόμο και εγώ να ακολουθώ προστατευμένη από την αγάπη του. Είμαι μια από τις χιλιάδες που ευεργέτησε. 1000 δόξες να έχει ο Κύριος.

Μαρτυρία κυρίου Δανιήλ Γάλλου, δικηγόρου από τη Λάρισα, το 1984 ως νέος δικηγόρος, προσπαθούσα να καταξιωθώ στο χώρο εργασίας μου. Τότε παρουσιάστηκαν στη μέση μου δισκοκύλες, οι οποίες μου επέφεραν δυνατούς πόνους. Οι πόνοι αυτοί ανέκαμπταν τον ζήλο μου, διότι δυσκολευόμουν να ανταπεξέλθω στις καθημερινές δικαστικές μου υποθέσεις. Οι διάφορες θεραπείες που ακολούθησα μου πρόσφεραν μια μικρή και παροδική ανακούφιση. Σιγά σιγά πολλές υποθέσεις ήταν σε εκκρεμότητα και η εξυπηρέτηση των πελατών έγινε για μένα ένας Γολγοθάς. Παράλληλα με τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, είχα και τις οικογενειακές, διότι είχα μικρά παιδιά και ηλικιωμένους γονείς. Το άγχος και η αγωνία κλώνησαν περισσότερο την υγεία μου με διάρειες και απώλεια βάρους. Είχα χάσει 13 κιλά. Επίσης, επειδή νεκρώθηκε ο Αχίλλειος τένοντας του ποδιού μου, προσπαθούσα να μην το κουράζω και σιγά σιγά το πόδι μου αυτό αδυνάτησε πάρα πολύ. Με όλα αυτά έμεινα κλινήρη στο σπίτι μου, ενώ οι γιατροί μου πρότειναν να εισαχθώ στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να έχουν κλινική εικόνα. Ένας καλός μου πελάτης, ο κύριος Πέτρος, μου έδωσε το τηλεφωνικό νούμερο του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος μου είπε: «Κλείσε, κλείσε και πάρε με στις 10 το βράδυ». Το βράδυ που ξανατηλεφώνησα, άρχισε και μου έλεγε: «Σε βλέπω. Σ' έχω μπροστά μου και τα βλέπω όλα. Το ανιόν, το εγκάρσιο και το κατιόν κόλλον είναι καθαρά. Όλο το παχύ έντερό σου είναι καθαρό. Για τη σπονδυλική σου στήλη να πας στους γιατρούς». Τον Δεκέμβριο, με τη βοήθεια ενός γνωστού μου εισαγγελέα, εισήχθηκα σε ένα μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Όλες οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τα λόγια του Αγίου και εκτός από τη δισκοπάθεια δεν βρέθηκε κάτι άλλο παθολογικό. Επειδή διάρειες συνεχίζονταν, του τηλεφώνησα στις 5 το πρωί και μου είπε: «Να βράζεις μήλα, να τα τρως και σύντομα θα γίνεις καλά». Γνώριζα πως τα βραστά μήλα προκαλούν διάρεια. Επειδή όμως από το πρώτο τηλεφώνημα κατάλαβα πως ο γέροντας είχε χάρισμα, έκανα υπακοή. Σε 2 ημέρες θεραπεύτηκα. Μια ημέρα με επισκέφτηκε στο νοσοκομείο η κυρία Τασούλα, πνευματικό παιδί του Αγίου, και μου έφερε μια γλάστρα με λουλούδια που τα έστελνε ο Άγιος. Της είχε πει: «Πήγαινε την και θα χαρούνε, διότι είναι μόνοι τους και δεν έχουν ανθρώπους να τους συμπαρασταθούν». Πράγματι, χαρήκαμε πολύ με τη γυναίκα μου που ο Άγιος μας νοιαζόταν. Οι γιατροί επέμεναν να χειρουργηθώ. Μας έλεγαν: «Θέλεις να είσαι επαγγελματίας ασθενής ή επαγγελματίας δικηγόρος». Τότε η σύζυγός μου, Ελένη, με σταύρωσε στη μέση με λίγο βαμβάκι που είχε μύρο από την Παναγία τη Μαλεβή, και ο του θαύματος έγινε αμέσως καλά. Όταν σηκώθηκα για να φύγω, οι γιατροί δεν τον πίστευαν, διότι η μέση μου ήταν πολύ άσχημα. Έκτοτε δεν ξαναπώνεσα ποτέ. Μια άλλη φορά που του τηλεφώνησα για να παραπονεθώ για τη ζωηρή συμπεριφορά των παιδιών μου που μεγάλωναν και ένιωθα περισσότερο υπεύθυνος γι' αυτά, ο Άγιος με ξάφνιασε. «Ξέχασες, Δανιήλ, τι έκανες εσύ όταν ήσουν μικρός». Πράγματι, ήμουν πολύ ατίθασος.

Πορφύριε παγκόσμιε δώρο Θεού ατίμητο, φίλε Χριστού θαυματουργέ με χάρισμα αμίμητο. Σπεύδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε. Σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε.

0: Όταν φύγω να τα πείτε, το πρώτο μέρος μιας σειράς εκπομπών αφιερωμένων στη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου μέσα από μια καταπληκτική σειρά βιβλίων 4 τόμους μέχρι τώρα. Έχουμε Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, Μαρτυρίες, μια έκδοση από το Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στο Άγιο Όρος. Κάποια λίγα αποσπάσματα θα καταφέρουμε να διαβάσουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Αξίζει τον κόπο μια μικρή θυσία να κάνετε, αδελφοί μου, για να κρατήσετε στα χέρια σας όλα αυτά τα υπέρλογα, όλα αυτά τα ασύλληπτα, από τα σημεία που τελούσε δυνάμει του εν τριάδη Αγίου Θεού ο Άγιος Πορφύριος, όχι για να εντυπωσιάσει, μα για να σαγηνεύσει ψυχές και έπειτα να τους μιλήσει για την αγάπη του Χριστού. Παραμονές της Αγίας του Μνήμης, θα είμαστε συν Θεό και στην επόμενη εκπομπή με αυτές τις μαρτυρίες, αυτές τις ιερές θύμησες. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στο φιλόξενο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα που ασχολείται με αναλύσεις στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου εκ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, επιγράφεται συνάξεις για νέους ο τόμος αυτός με τίτλο «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή», εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Για όσους ρωτάτε, μη χανόμαστε μέσα στις ανθρώπινες παρηγορίες. Τι θέλαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά να τονίσουμε που πρέπει να το πούμε και σήμερα? Ότι πολλές φορές χάνεται κανείς μέσα σε αυτά και αρκείται σε αυτά, με αποτέλεσμα να αφήνει τον εαυτό του τελείως φτωχό, φτωχότατο, στερημένο, σαν να προσπαθεί να ξεδιψάσει με αλμυρό νερό. Γίνεται? Ή να ξεδιψάσει πίνοντας το αίμα του? Είχαμε πει και άλλη φορά για τη γάτα που ρίσκει στα δόντια του πριονιού λίγο αίμα και αρχίζει να το γλύφει. Γλύφοντας όμως ματώνει η γλώσσα της και καθώς συνεχίζει να γλύφει, τι πίνει? Το αίμα της. Αυτό είναι για τη γάτα μια ψευτοπαρηγοριά. Πόσα τέτοια συμβαίνουν στους ανθρώπους? Και είναι θύματα. Εάν μένουμε ξύπνοι 16 ώρες την ημέρα, οι 15 ώρες, για να μην πω όλες, είναι έτσι χαμένες, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν χωρίς να αφήσουμε τίποτε ή χωρίς να αφήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που κάνουμε. Το σημείωμα αναφέρεται και στις σπουδές. Σπούδασε, ποιος σου είπε όχι? Και μάλιστα εγώ θα σε συμβούλευα, αν έχεις κουράγιο και καταλαβαίνεις ότι μπορείς, αν πάρεις ένα πτυχίο, να πάρεις και δεύτερο και τρίτο. Όπως είναι μερικοί άνθρωποι που μαθαίνουν εύκολα γλώσσες. Εγώ θα έλεγα σε έναν τέτοιο, μάθε καμιά δεκαπενταριά. Είναι το εργοχειρό του, το ταλαντό του, το χαρισμά του. Γιατί να μην μάθει γλώσσες αφού έχει μια τέτοια ευκολία? Ο άλλος μπορεί να γίνει φυσικός, να γίνει γεωλόγος. Δεν μοιράζουν αυτά. Το θέμα είναι όμως γιατί τα κάνεις. Το θέμα είναι αν νομίζεις ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία θα στηρίξουν τη ζωή σου, θα σε ξεκουράσουν, θα σε χορτάσουν. Αυτό είναι το μέγα λάθος. Βέβαια, αποκαθίστασε πνευματικά, αυτό επαγγελματικά, παίρνεις το μισθό σου, παντρεύεσαι, ζεις την οικογένειά σου, έτσι, όλα αυτά είναι χρήσιμα, είναι και αποτελέσματα των γνώσεων. Αλλά το τελικό που πρέπει να έχουμε στα μάτια μας, έτσι, και πρέπει να μην φεύγει προ οφθαλμών μας, έτσι, είναι ο Χριστός μας, ο οποίος παρέχει τα χαρίσματα, είναι ο δότης των χαρισμάτων. Να αγαπάμε τον δότη, λοιπόν, και ο οποίος φανερώνει την αγάπη του δίνοντάς μας τα χαρίσματα. Γι' αυτό είναι χαρίσματα, δεν κοπιάζουμε εμείς, μας χαρίστηκαν αυτά όλα. Ο Θεός είναι το παν και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χορταίνει τον άνθρωπο. Συγχρόνως όμως ο Θεός μας μιλάει μέσα από την επιστήμη, μέσα από κάποιο εργόχειρο που θα κάνουμε, μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από το βουνό. Όπως θέλει ο Θεός μιλάει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μαρμαρώνεται ο άνθρωπος και περιμένει να ευλογηθεί από τον Θεό. Κάποιος μπορεί να έχει αυτή την κλίση, να γίνει στυλίτης. Αν δεν το κάνει, την ώρα που τον καλεί ο Θεός να το κάνει, θα κριθεί από τον Θεό. Αν όμως πας και το κάνεις εσύ, θα σου καταλογήσει ο Θεός αφροσύνη. Είναι λόξα αυτό που θα κάνεις εσύ, εκτός αν νομίζεις ότι σε καλεί ο Θεός να ανεβείς και να καθίσεις πάνω σε στήλο. Πάντως, με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά, έτσι, της καθημερινότητάς μας, του πολιτισμού μας, της νοοτροπίας μας, το να σηκωθείς και να καθίσεις σε στήλο ισχυριζόμενος ότι σε καλεί ο Θεός να γίνεις στηλίτη, φαίνεται μάλλον λόξα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω περισσότερα. Πάντως μπορείτε πάλι να γράψετε πάνω σε αυτό το θέμα και να επανέλθουμε. Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Περιμένω λοιπόν τις ερωτήσεις σας.

Απόκτηση και διαφύλαξη της χάριτος του Θεού. Ποιος πρέπει να είναι ο καημός, ο πόθος, ο σκοπός μας? Μετά την παρέκβαση της περασμένης Κυριακής, επανερχόμαστε στο σημείο με το οποίο ασχοληθήκαμε την προπέρασμένη Κυριακή και το οποίο στη συνέχεια του έχει την εξής ερώτηση. Πώς αποκτάτε, πώς διαφυλάτετε, γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρις του Θεού? Είναι μια σημαντική ερώτηση. Καταρχήν να πούμε ότι αυτός πρέπει να είναι ο καημός του κάθε ανθρώπου, ο πόθος του, ο σκοπός του, αυτό προς το οποίο πρέπει να αποβλέπει. Να αποκτήσει τη χάρη του Θεού. Θυμάστε όσοι διαβάσατε το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, πως τονίζει ιδιαίτερα ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και ότι όλα γίνονται για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό διότι ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να είναι σωστός, ολοκληρωμένος, αληθινός άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μετά την αμαρτία, όσο και αν διασώζει την εικόνα του Θεού, όσο και αν είναι έξυπνος, σοφός, ικανός και όσα πολλά άλλα πράγματα και αν έχει, δεν μπορεί καθεαυτόν να είναι αληθινός άνθρωπος. Μόνο όταν μέσα του είναι ο Θεός δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι αληθινός. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είναι το σπουδαιότερο όλων το να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού. Και ορισμένες αρετές να έχει κανείς και μια ηθικότητα να έχει με τη γενική σημασία της λέξεως εκτός από την ειδική και ορισμένα άλλα καλά πράγματα να έχει, πάλι είναι πολύ φτωχό πλάσμα. Ο άνθρωπος πλάστηκε έτσι από τον Θεό ώστε να είναι σε φυσιολογική κατάσταση από θεολογικής και όχι από ανθρωπολογικής απόψεως. Όταν έχει μέσα του και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν δηλαδή έχει και αυτή τη θεϊκή ενέργεια, αυτή τη δύναμη, αυτό το κάτι που είναι από τον Θεό, διότι καθεαυτόν ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο και εφθαρτό «ον». Ενώ σου έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι άφθαρτη, που είναι άκτιστη, που είναι άπειρη, μένει και ο άνθρωπος άφθαρτος και γίνεται άκτιστος και κατά χάρη άπειρος. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό το θέμα και καλώς εδώ η ερωτώσα λέει πώς αποκτάτε και πώς διαφυλάτεται η χάρη, ως προς το ότι ο άνθρωπος γίνεται κατά χάρη άκτιστος. Αντιπαραβάλλει από κάτω ο πατήρ Σιμεών εδώ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μία ρίση, λοιπόν για τον Απόστολο Παύλου. Λέει «κτιστός ουν ειν ο Παύλος», ήταν λοιπόν κτιστός ο Παύλος, αλλά άκτιστος γέγονε τη χάριτη και έγινε κατά χάριν άκτιστος. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό θέμα, το ξαναλέμε. Το ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσει κανείς κάτι στη ζωή όσο είναι δύσκολο να φυλάξει αυτό το οποίο θα αποκτήσει. Λέγεται ότι να αποκτήσεις χρήματα δεν είναι τόσο δύσκολο. Δύσκολο είναι τι θα γίνει έπειτα. Θα τα φυλάξεις τα χρήματα, δηλαδή θα τα διαχειριστείς καλώς αυτά τα χρήματα, θα τα χρησιμοποιήσεις καλώς ή θα τα σπαταλήσεις. Πολλοί επέκτησαν χρήματα, πολλοί μπόρεσαν και έφτιαξαν περιουσία, λίγοι όμως μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν καλά. Αυτό πολύ περισσότερο θα λέγαμε συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Μπορεί να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού, αλλά είναι δύσκολο να την διαφυλάξει. Και επειδή ο Θεός ξέρει ποιος μπορεί να τη φυλάξει και ποιος δεν μπορεί, γι' αυτό όταν ξέρει ότι δεν θα τη φυλάξουμε, τη χάρη δεν μας τη δίνει. Αλλιώς θα την είχαμε τόσο πολύ που τη θέλουμε και τη ζητούμε πια. Πολλοί άνθρωποι που ζητούν τη χάρη θα την είχαν, αλλά δεν τη δίνει ο Θεός παρά εκεί που είναι σίγουρος ότι θα διαφυλαχθεί. Δεν πέφτει σε τέτοιο λάθος ο Θεός.
αν και φαίνεται ότι μερικές φορές κάνει αυτό το λάθος, πάλι για το καλό του ανθρώπου, λάθος εντός εισαγωγικών, ο αλάθητος. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί κανείς να παραπονείται, πολύ να παραπονείται, που ο Θεός δεν τον επισκέπτεται, που δεν του δίνει τη χάρη. Και το παράπονο του είναι τέτοιο που βλάπτεται πια και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Θεός δεν του τη δίνει. Και κάποια στιγμή ο Θεός μπορεί να δώσει. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που δίνει ο Θεός απλόχερα τη χάρη του, εντελώς σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να το περιμένει κανείς, και καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι την έχει τη χάρη. Αλλά μετά τη χάνει και βγαίνει καλό. Σπάει δηλαδή τα μούτρα του, χάρη ήθελες, πάρ' τη χάρη, θα δεις τώρα πως ο εαυτός σου θα σε εξερτερήσει και δεν θα εκτιμήσει αυτό που σου δώσε ο Θεός. Αλλά μετά τη χάνει και βγαίνει καλό. Αυτό είναι το καλό. Το ότι πέφτει, σπάει τα μούτρα του, ενώ πιο μπροστά δεν καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη του επειδή έχει περηφάνεια, επειδή είναι κενόδοξος, τώρα που του την έδωσε για λίγο, σαν μια γλυκιά καραμέλα και την πήρε πάλι, αρχίζει να καταλαβαίνει για ποιο λόγο ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη και αρχίζει να ταπεινώνεται. Μην ξεχνάμε, να, ο Απόστολος Πέτρος. Λοιπόν, λίγο καιρό πριν τα πάθη του Χριστού, στο όρος μεταμορφώνεται με τον Χριστό. Και μετά από λίγο καιρό τον αρνείται δημόσια τρεις φορές. Άρα, κάνει ένα σχόλιο ο κ. Μάξιμος, λέει, να μην ζητάμε προ καιρού χάρη, γιατί μπορεί να μην είμαστε ικανοί να την αφομοιώσουμε, να καταλάβουμε τι έγινε μέσα μας. Ο ίδιος ο Πέτρος λοιπόν πέφτει στο μεγάλο αμάρτημα της δημόσιας τριπλής άρνησης του Χριστού.

σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη. Το θέμα λοιπόν αυτό, το θέμα λοιπόν της αποκτήσεως της χάριτος του Θεού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς αποκτάτε? Καταρχήν, για να ακριβολογούμε, τη χάρη του Θεού την έχουμε όλοι μας. Ειδικά όσοι βαπτιστήκαμε και χριστήκαμε, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Στην αγρυπνία που κάναμε πριν λίγες μέρες, είχε γίνει μια αγρυπνία για την εορτή της Επαπαντής του Κυρίου, λέει ο πατήρ Σημεών. Στο τέλος είπαμε δύο λόγια. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Αγκάλες για τον Άγιο Σημεών, τον Θεοδόχο μάλλον, Θεοδόχος που δέχτηκε το Χριστό στις Αγκάλες, τον Κύριο δηλαδή, ότι είχε πνεύμα Άγιο και ότι το πνεύμα το Άγιο τον είχε πληροφορήσει. Είναι αυτό και χρηματισμένον, ήταν πληροφορημένος, υπό του πνεύματος του Αγίου, πως δεν θα πεθάνει πριν δει το Χριστό. Και εκείνη την ημέρα, 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, που πήγε η Παναγία με τον Χριστό στο ναό για τον καθαρισμό, γράφει ο Ευαγγελιστής ότι το Πνεύμα το Άγιο είπε στον Άγιο Σημεών να πάει στον ναό. Δια του Πνεύματος του Αγίου οδηγήθηκε στον ναό, δια του Πνεύματος του Αγίου είδε τον Χριστό και κατάλαβε ότι είναι ο Χριστός. Και φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο είπε εκείνα που είπε στην Παναγία: «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών, και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Είπαμε λοιπόν στην αγρυπνία ότι και εμείς έχουμε μέσα μας το Πνεύμα του Άγιου καθόν βαπτισμένοι. Δεν υπάρχει βαπτισμένος που να μην έχει το Πνεύμα του Άγιου, διότι το βάπτισμα είναι ανεξάλειπτο. Πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα κυρίως δίνεται με το χρίσμα. Βάπτισμα και χρίσμα είναι μαζί, αλλά και γι' αυτό η χάρη του βαπτίσματος και του χρίσματος λέγεται βαπτισματική. Το βάπτισμα λοιπόν είναι ανεξίτηλο. Ενώ όσο υπάρχει κάποιος βαπτισμένος σε αυτόν τον κόσμο, ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί αβάπτιστος. Αν φύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν αρνηθεί τον Χριστό και επιστρέψει, δεν ξαναβαπτίζεται. Είναι ανεξίτηλο, ανεξάλειπτο το βάπτισμα σε αυτόν τον κόσμο. Μετά το θάνατο δεν ξέρουμε τι γίνεται για έναν ο οποίος κολλάζεται. Έχουμε λοιπόν μέσα μας, όπως λένε οι πατέρες και το τονίζουν, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια του βαπτίσματος, αλλά προσέξτε τη λέξη, ανενέργητη. Τι είπα να πει τώρα, η χάρις υπάρχει αλλά είναι ανενέργητη? Ίσως καμιά φορά και η χάρις φοβάται τον τρόπο της ζωής μας. Ας μας επιτραπεί ανθρωποπαθός, δηλιάζει να εκδηλωθεί. Της κόβουμε το δικαίωμα να πω, μιλάω ανθρωποπαθός τώρα. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που έχω πει και άλλη φορά. Σε ένα τζάκι όπου κάηκαν πολλά ξύλα, μετά από όρος, από ώρες, μόνο στάχτη φαίνεται. Η νοικοκυρά όμως, που ξέρει από αυτά, σκαλίζει τη στάχτη και βρίσκει μια σπίθα. Βρίσκει χωμένο μέσα στη στάχτη ένα καρβουνάκι αναμένο. Της φτάνει αυτό για να ξανααναψει το τζάκι. Βάζει κάποια προσανάματα και γίνεται φωτιά. Αλλά πρέπει να βρει έστω μια σπίθα. Σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη κρυβόταν για μας η λευτεριά, έλεγε κάποιος ύμνος. Όπως το καρβουνάκι είναι κρυμμένο μέσα στη στάχτη, έτσι η χάρη είναι κρυμμένη στα κατάβαθα της ψυχής του Ορθόδοξου Χριστιανού. Όταν κάποιος κάποτε συνέλθει, μετανοήσει και ανάψει μια φωτιά μέσα του, δηλαδή αρχίσει να αισθάνεται ότι άναψε μέσα του η φωτιά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τότε δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά αυτή η μικρή σπίθα που είναι εκεί μέσα δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι χωρίς βάπτισμα δεν γίνεται, χωρίς χρίσμα δεν γίνεται, ξεσκεπάζεται και γίνεται φωτιά, όπως το καρβουνάκι που και ξεσκεπάστηκε από τη στάχτη, και καθώς βάζει κανείς λίγα ξερά χόρτα, λίγα χαρτιά, λίγα προσανάματα, παίρνει φωτιά. Αλλά χρειάζεται το αναμένο καρβουνάκι. Χωρίς εκείνο δεν γίνεται,
όσα προσανάματα και αν μαζέψεις. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να έχουμε τη χάρη του Θεού, εννοεί ενεργούμενη, γιατί προηγουμένως χρησιμοποίησε ο πατήρ τη λέξη ανενέργητη. Όταν λοιπόν φουντώσει η φωτιά μέσα σε μια ψυχή, κατ' ουσίαν δεν γίνεται τίποτε άλλο, αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, παρά ξεσκεπάζεται και φουντώνει αυτό το σπέρμα της χάριτος που είναι από το βάπτισμα κρυμμένο στα κατάβαθα της υπάρξεώς μας. Μάλιστα, για να μην φύγουμε από το θέμα μας ή για να συνδέσουμε όλα αυτά με το θέμα της νοεράς προσευχής, της ευχής, να πούμε το εξής. Όπως τονίζουν οι πεπειραμένοι διδάσκαλοι, όταν αρχίζει κανείς να λέει την ευχή, αλλά να τη λέει με την καρδιά του, με όλο του το είναι, με πόθο πολύ, και βλέπει ο Θεός την πράξη ότι πράγματι ποθεί κανείς να ζήσει μέσα του ο Χριστός, τότε αρχίζει σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα του μια ζεστασιά. Σε αυτή την περίπτωση, με τον κόπο που καταβάλει κανείς λέγοντας την ευχή, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά με ένα φτιαράκι ή ακόμη και με τα χέρια συνεχώς παραμερίζει τη στάχτη, συνεχώς πετάει τη στάχτη και κάποτε βρίσκει το αναμένο καρβουνάκι. Έτσι, καθώς επικαλείται κανείς το όνομα του Χριστού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», λέγοντας την ευχή, γίνεται συνάντηση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, του ονόματος του Χριστού με το καρβουνάκι και ανάβει η φωτιά. Και νιώθει ο άνθρωπος αυτή τη φωτιά, όπως τα περιγράφουν αυτοί οι Άγιοι Πατέρες μας, που είχαν πείρα αυτών των καταστάσεων. Έτσι τα περιγράφουν αυτά οι Άγιοι Πατέρες. Θυμάστε ότι γίνεται λόγος για τον προφήτη Ιερεμία, πως κάποτε ήθελε να σταματήσει το κήρυγμα, γιατί μιλούσε και κανείς δεν άκουγε, κανείς δεν τον πρόσεχε. Ο λαός είχε πάρει το δρόμο της αποστασίας και φαινόταν στον προφήτη ότι μάταια ομιλεί. Αέρα κοπανιστό έδερνε, όπως λέμε. Σταμάτησε το κήρυγμα, αλλά όμως ήταν αδύνατο να το αντέξει. Μια φωτιά από μέσα του δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Τον έκαιγε αυτή η φωτιά και ξανάρχισε πάλι να ομιλεί. Υπάρχουν πατέρες, όχι μόνο στους πρώτους αιώνες και αργότερα, αλλά και σήμερα ακόμη, οι οποίοι ζουν με αυτή τη φωτιά. Η οποία φωτιά, όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, καίει χωρίς να καίει. Πώς ζεσταίνεις, πώς δροσίζεις? Η φλόγα αυτή η θεϊκή και δροσίζει την ψυχή και τη ζεσταίνει και την καθαρίζει και τη φωτίζει. Λέει πολλά τέτοια που μοιάζουν σαν να είναι αντίθετα. Μην τα παρεξηγείτε αυτά. Τα λέμε όχι ότι θα τα φτάσει κανείς εύκολα, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχουν και αυτά. Μάλιστα φτάνει ο Άγιος στο σημείο να λέει όλα να φύγουν, όλα να λείψουν, ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι, ούτε αστέρια να φαίνονται, τα πάντα να λείψουν. Λέγαμε την άλλη φορά ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού και καλό είναι να τα βλέπει κανείς. Αλλά οι Άγιοι έφταναν σε σημείο που έλεγαν να λείψουν όλα. Εδώ μέσα στο κελί μου, με τον Θεό μου να εκπνεύσω. Δεν έλεγε, τώρα θυμάμαι στα αρχαία, έτσι στη γλώσσα του Αγίου Σημείων, «Εάσατε τη κέλη μου μόνον εγκεκλεισμένον, ενώπιον του κτίστου μου, του μόνου πλάσαντός με». Και όχι μόνο αυτό, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Αγίος Σημεών, αλλά και σε αυτούς έτσι που φιλολογίζουν, έτσι απαντάμε τώρα εμέσως, πλην σαφώς ότι τα αρχαία ελληνικά των πατέρων είναι πολύ καλύτερα και από των φιλολόγων. Έτσι, το «εάσατε τη κέλη μου μόνο εγκεκλεισμένον», αν το πάρουμε φιλολογικά, τώρα ξεφεύγουμε λίγο, «εάσατε τη κέλη μου μονόν εγκεκλεισμένον, ενώ ποιόν του κτίστου μου του μόνου πλάσαντος με». Είναι ιαμβικός 15-σύλλαβος για τους φιλολόγους. Φανταστείτε λοιπόν γνώση και της γλώσσας που είχαν οι πατέρες για να μπορούν να γράφουν έτσι τα βιώματά τους, δίνοντάς τα με τον ιαμβο, το 15-σύλλαβο, τον τόσο δημοφιλή στίχο της ελληνικής γλώσσας. Μη μελαγχολείτε λοιπόν ακούγοντας αυτά. Απλώς λέμε ότι υπάρχουν και αυτά που είναι υψηλά και είναι καρποί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Σε εμάς ο Θεός, όταν μας δώσει τη χάρη, θα μας τη δώσει μέσα στα μέτρα που είμαστε, μέσα στην πραγματικότητα και μέσα στα πλαίσια που βρισκόμαστε. Είναι άλλο πράγμα να έχει κανείς τη χάρη του Θεού. Άλλο πράγμα είναι. Γίνεται κανείς συνεχώς, διότι δεν γίνεται ξαφνικά,
όλο και περισσότερο αληθινός άνθρωπος και τα πάντα, ό,τι και αν έχει να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον κόσμο, τα αντιμετωπίζει πλέον ως αληθινός άνθρωπος.

Την Κυριακή του Ασώτου Ιού ακούμε «Εγώ λοιμώ απόλυμε», ακούτε την έκφραση. Λοιπόν, η σχετική παραβολή. «Εγώ λοιμώ απόλυμε». Δηλαδή, χάνομαι από την πείνα. Ναι. Ο Άσωτος, όταν άρχισε να συνέρχεται, είπε κάποια στιγμή στον εαυτό του «Πώς η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δεν λοιμώ απόλυμε». Ο καημένος ο Άσωτος θυμήθηκε ότι οι μισθωτοί στο σπίτι του πατέρα του τρώνε, έτσι οι δούλοι, με μισθό, χορταίνουν και τους περισσεύουν, ενώ αυτός πεθαίνει από την πείνα. Αν ρίξουμε μια ματιά στα δημιουργήματα τα οποία και αυτά τα καημένα βρέθηκαν μέσα στην καταδίκη του ανθρώπου και μέσα στο όλο κακό που μπήκε στον άνθρωπο από την πτώση και μετά, έτσι, η φθορά και η αμαρτία και ο θάνατος που μπήκαν στη ζωή μας, έτσι θα διαπιστώσουμε ότι έχουν με το παραπάνω, λοιπόν, τα δημιουργήματα έχουν με το παραπάνω, το πουλάκι, έτσι, η γατούλα, το σκυλάκι, με το παραπάνω, όχι αυτά τα κατοικίδια που τα έχουμε ειδωλοποιήσει. Λοιπόν, και αυτά που ζουν έξω. Λοιπόν, και τα γρίμια, τα ψάρια στη θάλασσα, έχουν και με το παραπάνω. Ενώ ο άνθρωπος λοιμώ απόλυτε. Όχι βέβαια του λείπουν τα τρόφιμα. Λοιπόν, έστρωγε, έστω και ξυλοκέρατα, έτρωγε πάντως, γέμισε το στομάχι του. Οι άλλα πράγματα δεν του λείπουν του ανθρώπου, αλλά είναι το λοιμώ. Αυτό που λέει η πείνα, δύσκολο να βρεις άνθρωπο που πραγματικά να έχει βρει τη χαρά, να έχει βρει τη ζωή, να έχει βρει την αλήθεια και να χαίρεται που είναι άνθρωπος και να το απολαμβάνει. Αυτό εννοεί, τέτοια πείνα εννοεί. Πείνα υπαρκτική, υπαρξιακή πείνα ψυχής, σώματος και πνεύματος. Είναι δύσκολο. Ίσως βρεις κανέναν αληθινό άνθρωπο που κάπου είναι κρυμμένος. Έτσι, η αφάνεια, στην αφάνεια. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να εξαφανιστώ, να χαθώ, να μην φαίνομαι πουθενά. Τίποτα, και τι ωραία που το σχολιάζει αυτό ο μακαριστός πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης. Τι όμορφα για τους εξαφανισμένους Αγίους, για τους αφανείς, που είναι και αφανείς ευεργέτες μας και μας σκέπτονται. Είναι λοιπόν δυστυχέστατος ο άνθρωπος, λοιμώ απόλυτε. Δεν μπορεί φαίνονται όμως αυτοί οι οποίοι είναι αληθινοί άνθρωποι. Εσείς και εγώ μαζί σας, όταν λέω εσείς, να ξέρετε ότι είμαι και εγώ μαζί σας, όλοι λοιπόν εμείς που είμαστε εδώ και πόσοι άλλοι πέρα από μας έχουμε φροντίδα να κάνουμε, να φτιάξουμε και τούτο και εκείνο και το άλλο. Όλα αυτά στο βάθος μαρτυρούν ότι υπάρχει πολύ φτώχεια ίσως, πολύ τυραννία ίσως, πολύ δυστυχία, ένα κενό.

Φταίνει κανείς με αυτά, με τα φλάμπουρα και τα συνθήματα. Αν βρείτε κανέναν που χόρτασε, πέστε μας. Από πείνα πνευματική πεθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα, και σωματική αλλά και πνευματική κυρίως. Δεν έχουν δηλαδή τη θεϊκή τροφή, ενώ τα δημιουργήματα τα βλέπεις και τα χαίρεσαι. Όσο και αν βρέθηκαν και αυτά μέσα στο πέσιμο του ανθρώπου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει, συνοδύνει. Συνοδύνη γράφεται με ωμέγα, οι οδύνες του τοκετού, η πόνη. Βλέπεις τα πουλάκια και τα χαίρεσαι. Βλέπεις τα ζώα και τα χαίρεσαι. Όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού, οι μισθωτοί θα λέγαμε του Θεού, έχουν και περισσεύουν. Ενώ ο άνθρωπος, ο βασιλιάς αυτός, το παιδί του Θεού είναι φτωχότατος και πεθαίνει από λοιμό. Τώρα εσείς με ακούτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα προσέχετε αυτά, τα πιστεύετε, τα δέχεστε λίγο, αλλά ως ένα σημείο. Ως το σημείο δηλαδή εκείνο που δέχεται το εγώ μας θα πει. Πέρα από το οποίο πράγματι κανείς θα πιστέψει ότι ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να τον χορτάσει μέχρι εκεί. Μόλις όμως φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, συνήθως γυρίζει πίσω και γυρεύει ξυλοκέρατα. Είναι μεγάλη υπόθεση να φτάσει κανείς μια μέρα στη θέση του ασώτου που ήρθε εις εαυτόν. Τότε γνώρισε τον εαυτό του και το χάλι του, την πτώση του και είπε αυτό το λόγο, πόση μίσθη του πατρός μου κτλ. Πού να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι? Και όμως βρίσκονται. Ας μην παραπονούμαστε. Όλο και βρίσκονται και εδώ μέσα στον κόσμο. Από ό,τι παρατηρεί κανείς, όλο και βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ανακαλύπτουν την αλήθεια, έρχονται εις εαυτόν και λένε, υπάρχει πατέρας, τι κάθομαι και παιδεύομαι με τα ξυλοκέρατα. Υπάρχει πατέρας. Θα πάω στον πατέρα και θα του πω ότι δεν είμαι άξιος, αλλά. Και τι τον περιμένει στον πατέρα? Ούτε επιτιμήσεις, ούτε πώς και γιατί. Όχι, όχι. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι ρωτάμε. Γιατί έκανες έτσι, γιατί έκανες αλλιώς. Ο Θεός εκείνο που περιμένει είναι να γυρίσει ο άνθρωπος. Αν γυρίσει, του ετοιμάζει την πρώτη στολή δαχτυλίδι, μόσχο συτευτό, υποδήματα, δαχτυλίδι, εμπιστοσύνη. Μόσχο συτευτό, η θεία κοινωνία. Λοιπόν, υποδήματα, πατάει πια στα πόδια του άνθρωπος, ισορροπή. Τα πάντα δηλαδή του προσφέρει έτσι που να χορτάσει ο άνθρωπος και να πει «Θεέ μου, αρκεί, δεν αντέχω άλλο». Φύγαμε όμως από το θύμα μας και επανέρχομαι.

Αν δεν έχουμε τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είμαστε ταπεινοί. Λέγαμε λοιπόν στην αγρυπνία της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου ότι ο Άγιος Σιμεών είχε τη χάρη, είχε το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα

ήταν εκείνο που τον έκανε να περιμένει τον Χριστό, που τον έκανε να δει τον Χριστό. Εμείς έχουμε μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν βάλουμε το αυτί μας και αφού γραστούμε λιγάκι τι θέλει να μας πει, θα ακούσουμε να μας λέει «Περιμένετε, περιμένετε, όπου να είναι έρχεται ο Χριστός». Και εν τη χάρη τη αυτή του Αγίου Πνεύματος θα δούμε τον Χριστό, θα συναντηθούμε με τον Χριστό και θα χορτάσει η ψυχή μας. Είμαστε ηλεημένοι. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Πώς τα κατάφερε ο διάβολος και μας έριξε στο παράπονο? Δεν ξέρω. Παιδιά του Θεού είμαστε και μας περιμένει όλος ο πλούτος του Θεού Πατέρα. Ήδη μας έχει δώσει τον αραβόνα, την προκαταβολή, ήδη μας έχει δώσει την πρώτη σπίθα. Γιατί την καταχουνιάσαμε? Γιατί την κρύψαμε? Πώς λοιπόν αποκτάται η χάρη του Θεού? Και μάλλον θα λέγαμε, πώς γίνεται το ζωντάνεμα ακριβέστερα της χάρης του Θεού, από ανενέργητη δηλαδή να γίνει ενεργούμενη? Να το πούμε θεολογικά. Λέει ο λόγος του Θεού, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Μη γυρεύεται τίποτε άλλο. Τίποτε να μην γυρεύει κανείς. Ενόσο θα έχει κανείς υπερηφάνεια, καινοδοξία και ιδιοτέλεια μέσα του, ενόσο θα είναι στραμμένος προς το εγώ και θα είναι φύλαυτος, ενόσο θα ελπίζει τον εαυτό του και θα εξαρτάται από τον εαυτό του, δεν μπορεί να πάρει χάρη, αλλά και αυτή που έχει μέσα του θα την καταχωνιάσει πιο πολύ. Πρέπει ο άνθρωπος να πάρει τη θέση του ασώτου. Ο άσωτος ελθώνει σε αυτόν, είδε εκείνη την ώρα όλη τη γύμνια του, όλη τη φτώχεια του, όλη την κατάντια του, που προσπαθούσε να χορτάσει με ξύλο κέρατα και θυμήθηκε τον πατέρα του. Ο ταπεινός αυτό θα κάνει. Θα δει τη γύμνια του, θα φρίξει, ναι, και θα θυμηθεί τον πατέρα του. Συνήθως όταν μιλούμε για τον άσωτο, πάει το μυαλό μας σε άλλους ανθρώπους. Όχι. Δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι άσωτος. Όλοι οι άνθρωποι, όσοι ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο, είναι λίγο πολύ άσωτοι. Γιατί φοβόμαστε? Γιατί ντρέπεσαι να το ομολογήσεις? Κάνουμε το παν. Προπαντός εμείς οι θρησκευτικοί άνθρωποι, προσέξτε το αυτό, προπαντός εμείς της Εκκλησίας που λέμε, οι θρησκευτικοί άνθρωποι που μας λένε οι άνθρωποι θεούσους και θεούσες, για να περισσώσουμε μια κάποια αρετή, ώστε να παρουσιαστούμε στο Θεό έχοντας κάτι. Ρε, τι να έχεις μπροστά στο Θεό? Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν ψυχές που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Πέφτουν, ξαναπέφτουν, ξαναπέφτουν. Κυριολεκτικά είναι θύματα της αμαρτίας και δεν μπορούν να απαλλαγούν, γιατί δεν ταπεινώνονται να πούν «Είμαι ένα ρεμάλι, αλλά υπάρχει ο Πατέρας και για μένα». Τόσα άψυχα όντα χορταίνουν και περισσεύουν. Εμένα το παιδί του δεν θα δεχτεί? Θα πάω στον πατέρα μου. Αλλά δεν ταπεινώνονται και παιδεύονται στην προσπάθειά τους να βρουν κανένα φίλο σικής, κανένα ξυλοκέρατο να χορτάσουν ή κανένα φίλο σικής να σκεπαστούν, διότι όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος τάχα να έχει αρετές και έτσι να παρουσιαστεί στο Θεό είναι κουρελάκια. Ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη ημών ενώπιόν σου. Μέχρι έτσι, τι προσφέραμε στον Χριστό? Η γη πρόσφερε ένα σπήλαιο όταν γεννήθηκε, ένα σπηλαιώδη τάφο όταν ετάφη. Πρόσφερε η γη και λίγα κουρελάκια του πρόσφεραν. Ράκι σπαργανούτε, λέμε ο Χριστός. Έτσι, με κουρελάκια να τον τυλίξουμε. Λοιπόν, να μην κρυώνει. Αλλά και αυτά με τα οποία προσπαθούμε να τυλιχτούμε εμείς, κουρελάκια είναι, σου λέει. Έτσι όπως είσαι, άφησε τον εαυτό στο Θεό. Δηλαδή ταπεινός σου, ταπεινής δίδωση χάριν. Όσο και αν πιστεύεις ότι είσαι ταπεινός, αν δεν έχεις τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είσαι. Μην αμφιβάλλεις καθόλου και μην κοιτάς να βρεις κάποια άλλη αιτία. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι ψυχολογικά άρρωστοι, που έχουν αισθήματα μειονεκτικότητος και υποφέρουν πάρα πολύ και νομίζουν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πιο ταπεινός από αυτούς, δεν έχουν ταπείνωση. Ψευτοταπείνωση έχουν και πληγωμένο εγωισμό. Κατά βάθος και εσύ ο οποίος έχει αίσθημα μειονεκτικότητος, έτσι, άλλο μειονεξία και άλλο η ταπείνωση. Η μειονεξία είναι ψευτοταπείνωση. Ναι. Λοιπόν, που κυριολεκτικά το κόμπλεξ μειονεξίας σε θανατώνει, δεν είσαι ταπεινός, διότι μόλις ταπεινωθείς
φεύγει το αίσθημα μειονεξίας. Μπορεί να συγκατοικήσουν ταπείνωση και αίσθημα μειονεξίας, κόμπλεξ κατωτερότητος, εγώ το καημένο είμαι και αυτά, ένας αμαρτωλός, και μόλις έτσι κλείσει ο διπλανός σου να τον περνάς από τη μηχανή του κύμα να τον αλέσεις τον άνθρωπο. Επομένως, ποια ταπείνωση είναι αυτή? Εκείνος που κάθεται κάτω, που θέλει να κάθεται κάτω, δεν στενοχωριέται που δεν είναι ψηλά. Ο ταπεινός είναι ταπεινός. Εκείνος που θέλει να είναι ψηλά και δεν είναι, υποφέρει. Αυτό θα πει αίσθημα μειονεκτικότητος. Θέλει να είναι κανείς κάτι και δεν είναι. Ή νομίζει ότι δεν είναι και υποφέρει. Και αυτός λοιπόν έχει εγωισμό. Για να μην τα μπερδεύουμε και διερωτόμαστε τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει, να ξέρουμε ότι αν δεν έχουμε τη χάρη, δεν είμαστε ταπεινοί. Αυτό είναι το αίτιο. Δεν είναι τίποτε άλλο. Καθώς έχουμε καινούριο μυαλό σήμερα, καινούριο πνεύμα, καινούργια νοοτροπία και ελευθερία, δυσκολεύεται κανείς να κύψει, θυμηθείτε τη συγκύπτουσα, δέστε το αυτό πνευματικά, τον τράχυλο μέσα στην εκκλησία. Δυσκολεύεται να ταπεινωθεί και γι' αυτό στερείται της χάριτος. Μέσα στην εκκλησία μαθαίνει κανείς να ταπεινώνεται, μέσα στην εκκλησία μαθητεύει κανείς τον Χριστό, κάτι που είναι απαραίτητο. Επειδή μετά από αυτά που είπαμε εδώ επανειλημμένως περί μαθητείας, μερικοί έδειξαν ένα κάποιο ενδιαφέρον, παίρνω και εγώ το θάρρος να τονίσω ακόμη περισσότερο ότι δεν γίνεται χωρίς μαθητεία. Δεν γίνεται. Και να θέλεις να ταπεινωθείς, δεν μπορείς. Είναι δύσκολο να ταπεινωθείς μόνος σου αν δεν μαθητεύσεις, και γι' αυτό χρειάζεται μαθητεία. Και μαθητεία είναι να ταπεινωθείς. Αυτό μαθαίνεις στη μαθητεία. Να ταπεινώνεσαι. Να μην κάνεις το θέλημά σου, αλλά το θέλημα του Θεού. Να ελευθερώνεσαι από τον εαυτό σου. Να μην είσαι στραμμένος προς τον εαυτό σου, αλλά να αρχίσεις να στρέφεσαι προς τον Θεό. Όταν κανείς έχει ταπείνωση, φυλάει τη χάρη. Αυτά θα έλεγα πάνε μαζί, διότι δεν δίνει ο Θεός τη χάρη στο μη ταπεινό. Και αν τη δώσει, θα τη δώσει για τον λόγο που σας είπα πιο μπροστά στην αρχή-αρχή. Θα τη δώσει ακριβώς για να καλοπιάσει λίγο τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να κύψει τον τράχυλο, να ταπεινωθεί.

0: Γιατί εγκαταλείπει την ψυχή χάρη του Θεού, επανερχόμαστε. Λέει το σημείωμα, γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού. Στην κυριολεξία είπαμε, δεν εγκαταλείπει η χάρη του Θεού την ψυχή, γιατί είναι μέσα μας ως σπέρμα, ως ένα αναμένο καρβουνάκι, ως μία σπίθα. Αλίμονο αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού η βαπτισματική χάρη. Αν και υπάρχουν πατέρες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ή παρόμοια. Λένε δηλαδή ότι μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού ή ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος παραδείγματος χάρη, συνεχώς αυτό λέει, ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού και όλο το θέμα είναι να ξαναβρούμε τη χάρη που πήραμε όταν βαπτιστήκαμε. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για απώλεια της χάριτος, αλλά χάθηκε το φούντομα της χάριτος. Η σπίθα μένει. Διότι όπως λέει και ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, έτσι όταν βαπτιζόμαστε, η Θεία Χάρις λέει, απορρίτως προσφύεται, προσφύεται στην καρδιά του ανθρώπου. Δέστε ομορφιά της ελληνικής γλώσσας. Απορρίτως προσφύεται. Έτσι κρυφά φυτεύεται. Και όταν έρχεται η ώρα της μετάνοιας και ο άνθρωπος έχει προετοιμαστεί για να αναζωπηρωθεί η Θεία Χάρις, τότε χρησιμοποιεί μια άλλη έκφραση ο ίδιος ή ο Άγιος Μάξιμος ή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το λέει αυτό. Τότε λέει ο άνθρωπος άνωθεν εφύπταται η Χάρις. Απορρίτως προσφύεται και άνωθεν εφύπταται. Μία είναι στην αρχή όταν βαπτιζόμαστε, παραμένει και περιμένει ένα νεύμα καλής μας θέληση η Θεία Χάρις, και κατόπιν πυρπολύρω τον άνθρωπο, ενώ στην αρχή απορρίτως προσφύγεται, κατόπιν άνωθεν εφύπταται και ο άνθρωπος λάμπει μέσα στη χάρη του Θεού. Δεν μας εγκαταλείπει η Θεία Χάρις. Είναι όμως σαν να μην την έχει κανείς, σαν να μην την έχει. Όταν είναι ανενέργητη, όταν είναι σαν αβάπτιστος κανείς. Λοιπόν, το απολύτως προσφύεται, παραμένει. Άμα εσύ δεν κάνεις προσπάθεια, το απολύτως προσφύεται, παραμένει. Λοιπόν, όταν ζεις αναβάπτιστος. Δεν μας εγκαταλείπει λοιπόν η χάρη του Θεού, αλλά αποσύρεται, κρύβεται, πάβει να είναι φουντωμένη, να είναι ζώσα και ενεργός. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο, στο οποίο βέβαια θα επανέλθουμε. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσιτη καρδία, εμούδα παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ούκηση και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος. Περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μεν τάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός και η εστίν γνώσης εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου. Και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώοι στα σχήρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέραν και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών μου εινιστέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε, πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Οσί εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδης εγενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας της χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι δου, οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
3: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί, που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή οι τυχόν μαστίζους αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λοιπάσματα έδαφος ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφθασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης, εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δεν στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρησία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα, επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα...
4: Ώρα Ελλάδος, 5.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: πολύ ωραίο πράγμα να μπορούμε όλοι μαζί να δοξολογούμε τον Θεό μας εν ενή στόματι και μια καρδία. Και αυτό το λέω διότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε πρωτοψάλτης ή όπως ξέρουμε στη γλώσσα μας να λέμε δεξής πρωτοψάλτης και αριστερός ιεροψάλτης, αλλά η Εκκλησία ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα, όπως ακριβώς κάθεστε στην Εκκλησία ο αριστερός χορός και ο δεξιός χορός, και κάθε χορός είχε μπροστά από έναν μπροστάρι, θα λέγαμε, έναν κορυφαίο του χορού, όπως ακριβώς ήταν τα αρχαία δρόμενα, όπου εκεί υπήρχε ένας κορυφαίος που έδινε το σύνθημα σε κάθε φορά που ήταν να ψάλει η μία μερίδα, δεν έψαλαν όλοι μαζί, αλλά έψανε πρώτα η μία πλευρά και μετά η άλλη πλευρά. Και τώρα έτσι που σας άκουσα σήμερα, ήταν πολύ όμορφη η ψαλμωδία της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία για την ενορία μας να ψάλουμε αυτήν την παράκληση και να είστε σίγουροι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι κανένα Κύριε ελέησον δεν πέφτει κάτω χαμένο. Δεν προσευχόμαστε για τον Παπά, προσευχόμαστε για την ψυχή μας και στο Θεό μας. Γι' αυτό είναι μερικοί πολλές φορές που τα βάζουν καμιά φορά με την Εκκλησία, με τους ιερείς, με τους επισκόπους και λένε δεν πάω εγώ γιατί είναι εκείνος και είναι ο άλλος. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτό δείχνει και τον πνευματικό μας πυθμένα στον οποίο βρισκόμαστε. Πυθμένα είπα, γιατί αν έχουμε τέτοια άποψη για την πίστη μας και ότι εξαντλείται η πίστη μας από την ποιότητα μόνον του κληρικού, σίγουρα συμβάλλει πολύ καλά αυτό στη ζωή μας η ποιότητα του κληρικού, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, έλεγα προχθές σε κάποια μοναχή η οποία με συμβουλεύτηκε για το θέμα, λέει, θα παίρνω ευχή από όλους τους ιερείς που έρχονται εις το μοναστήρι μας να προσκυνήσουν. Το θέμα είναι λεπτό. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς, περάσαμε και τα λοιπά, διότι ο λογισμός εις τον μοναχό πηγαίνει πολύ βαθιά, τόσο που εμείς ούτε καν το έχουμε σκεφτεί ποτέ, αν τίθεται θέμα να πάρουμε ευχή ή δεν τίθεται. Εξυπακούει, θα πάρουμε από όλους τους ιερείς ευχή. Αλλά ένας ο οποίος είναι απομακρυσμένος σε ένα μοναστήρι και τα λοιπά, δύναται να πάρει ευχή από όλους τους κληρικούς, είναι μεγάλο το θέμα, που για σας αυτό θα φανεί υπερβολή να το αναλύσω, αλλά θέλω να πω σίγουρα ότι η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και αλίμονον έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή πάρει ευχή και κάνει ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις, χωρίς ευχή, δεν έχει ούτε μία σημασία στη ζωή μας. Γιατί η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και όσοι λιγάκι προσπαθούμε πνευματικά να βιώσουμε τι είναι ευχή, εκεί πλέον φιλτράρουμε, όσοι κατανοούμε τι είναι η ευχή του πνευματικού μας, φιλτράρουμε όλη τη ζωή μας στο να πάρουμε μία ευλογία για να κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για έναν ο οποίος είναι άγευστος από πνευματική ζωή, δεν κατέχει ούτε το πνεύμα της υποακοής, της υπομονής, της καρτερίας, της αγάπης, της ανοχής, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Κάποτε ήταν ένας πατέρας πολύ ευλογημένος. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στη θριαβεύουσα εκκλησία, ο οποίος πήγαινε τακτικά εις το Άγιον Όρος για να ρωτήσει ακόμα και το γέροντα Παΐσιο, τον αγιασμένο αυτόν γέροντα, εάν έπρεπε να κάνει το τάδε ή το τάδε πράγμα μέσα στο σπίτι του. Και κάποιοι άλλοι που το ακούγαν και μέσα από τον συγγενικό του κύκλο τον κορόιδευαν και χλέβαζαν αυτήν την ευλογία που αυτός πήγαινε με πολύ ζήλο και πολύ αγάπη να πάρει από το πρόσωπο του πνευματικού του. Αλλά η ευχή της πίστος, όπως λέει, σώζει τον γάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, κάνα αμαρτίας πεποιικός, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, σώζει και αυτόν ο οποίος με πολύ υπακοή πηγαίνει στο πνευματικό του και του ρωτάει «Είναι ευλογημένο να κάνω αυτό στη ζωή μου?» Γιατί συνήθως εμείς μάθαμε, αδελφοί μου, οι ανυπότακτοι, αυτοί οι αδέσμευτοι, όπως λέμε, χριστιανοί, αφού κάνουμε πρώτα τις κουτσουκέλες μας, μετά να πηγαίνουμε να παίρνουμε ευλογία από τον πνευματικό μας εκ των υστέρων για αυτά που ήδη κάναμε, αλλά επειδή θέλαμε και την επιβεβαίωση, αν είναι καλός ο πνευματικός μας, δίνει πάντα ευλογία και ευχή, ας πάρω και την ευχή εκ των υστέρων όμως για αυτά που έκανα εκ των προτέρων. Και αυτό δείχνει το ύποπτον της πνευματικής αυτής σχέσης. Μπαίνουμε λιγάκι και σήμερα με την χάρη του Θεού στην ανάλυση της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας και βρισκόμαστε στην ακολουθία της προσκομιδής ή της προθέσεως. Μιλήσαμε την περασμένη φορά πόση σημασία έχουν και τα άμφια στη ζωή της Εκκλησίας μας. Τα άμφια είναι πραγματικά μεταδοτικά της χάριτος, όπως λέει και ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ένας ιεράρχης που έζησε γύρω στον 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, μία πολύ ευλογημένη μορφή. Αυτός είπε ότι κάθε φορά που γίνεται αυτή η είσοδος των κληρικών, είτε η μικρά είτε η μεγάλη, οι χριστιανοί συνηθίζουν να αγγίζουν αυτά τα άμφια και πολλές φορές να τα σέρνουν στα χείλη τους επάνω να τα ασπάζονται ή να τα βάζουν σε κάποια σημεία του σώματός τους, στα χέρια τους, στα μάτια τους κτλ. Για να βρίσκουν τη σωτηρία. Εδώ πάλι έρχεται ένα θέμα. Εάν τελικά ένας που σκέπτεται με την λογική, μόνον με την ορθολογιστική λογική του, βάζει τα πράγματα αυτά μέσα στην σκέψη του ότι «Μα είναι δυνατόν τώρα ασπαζόμενος ένα ύφασμα να γίνεις καλά?» Όσο αυτό το σκέπτεται κάποιος, τόσο δεν μπορεί να διαπιστώσει και κάποιος άλλος που παίρνει τρεις σταφίδες, κάνει παιδί, ή παίρνει κάποιο φύλλο από το φοινικόφυλλο του Αγίου Σάβα, κάνει παιδί, ή παίρνει οτιδήποτε άλλο από ένα φυτιλάκι που έχουμε ακούσει πολλές φορές από το κανδυλάκι μιας Παναγίας, κάνει παιδί. Πώς να εξηγήσει τώρα η μια μερίδα που δεν πιστεύει και η άλλη μερίδα που πιστεύει, πώς να εξηγήσει η μια μερίδα στην άλλη το γεγονός του θαύματος? Έτσι λοιπόν, για έναν καλοδιάθετο και πνευματικό άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, που δεν ασχολείται με την λογική του αλλά υποτάσσει την λογική στο παράγοντα της πίστης, τότε πάντα δυνατά το πιστεύονται, γιατί εάν φαίνεται παράλογο για έναν ορθολογιστή να μετακινηθεί ένα βουνό από τη μια μεριά στην άλλη, για το Θεό αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι λέει «Εκείνος ο οποίος πιστεύει είναι δυνατό να μετακινήσει και βουνά η πίστη του». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι κάθε φορά που βάζει ένα από τα άμφια του ο ιερεύς, το σταυρώνει. Ή ο επίσκοπος όταν βάζει τα άμφια το σταυρώνει. Ο διάκονος όταν πάει να βάλει το άμφιό του, πηγαίνει εις τον ιερέα και το σταυρώνει ο ιερεύς του διακόνου, διότι ο διάκονος δεν έχει την τελεστική χάρη. Ο νεοκόρος, ο ιεροψάλτης, το παιδί που βοηθάει μέσα στο ιερό βήμα, προσφέρει τα δικά του τα άμφια στον ιερέα για να τα ευλογήσει. Ο ιερεύς όταν βάζει τα άμφια διαβάζει μια ειδική ευχούλα και μάλιστα κάθε άμφιο που βάζει το σταυρώνει με το σημείο του σταυρού. Πόσες φορές λοιπόν είναι σταυρωμένα τα άμφια του κληρικού με το σύμβολο του σταυρού? Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε και άλλη φορά, τα σεβόμεθα αυτά τα οποία έχουν τη σφραγίδα του Χριστού μας, και οτιδήποτε μέσα στην Εκκλησία είναι σταυρωμένο, είναι πολλαπλώς αγιασμένο από την χάρη του Θεού. Αυτό πραγματικά φανερώνει ότι όντως τα άμφια είναι αγιασμένα και ότι δια του Σταυρού αγιάζονται και γίνονται αυτά τα άμφια μεταδοτικά αγιασμού σε αυτούς που τα ενδύονται, με την χάρη και την πίεση του Θεού μας. Κάθε φορά λοιπόν που ο ιερέας προσέρχεται στην προσκομιδή, πριν πιάσει στα χέρια του τους άρτους της προθέσεως, κάνει μία κίνηση. Πλένει τα χέρια του. Πολύ σημαντική είναι αυτή η μικρή πράξη η οποία κάνει. Μα μόλις βγήκε από το σπίτι του, πλήθηκε. Όμως για την Εκκλησία, πριν ακόμα πλησιάσει κάποιος τα Άγια, πρέπει οπωσδήποτε να πληθεί. Στους αρχαίους ναούς των πρώτων αιώνων, στους παλαιοχριστιανικούς 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, στα προάβλια των ναών ήταν τα λεγόμενα αυτά συντριβάνια, στα οποία οι χριστιανοί επλένονταν πριν μπουν στην Εκκλησία. Σήμερα αυτό καταργήθηκε. Δεν έχουμε κρίνες έξω από τις εκκλησίες να πλένονται οι χριστιανοί. Ποιοι όμως το τηρούν μέχρι σήμερα? Οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι το πήραν από εμάς. Εμείς μπορεί να το εξοβελήσαμε αυτό το πράγμα, να το ξεχάσαμε πόσο συμβολική είναι αυτή η πράξη. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία, πρέπει να είναι όχι μόνο εν πνεύματι και καθαρμένος, αλλά και εν σώματι και καθαρμένος. Και το κράτησαν οι μουσουλμάνοι και εμείς σήμερα δεν το κρατήσαμε αυτό το πράγμα. Κι όμως αυτό είναι σύμβολο το οποίο μας ανάγει πραγματικά στην σκέψη ότι πριν μπούμε μέσα στην εκκλησία πρέπει να είμαστε αγνοί και καθαροί. Αυτός ήταν ο συμβολισμός και μόνον αυτών των κρινών που υπήρχαν έξω από τις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες. Και αυτή η νύψης, το πλύσιμο δηλαδή των χεριών, μέχρι σήμερα παρέμεινε κατά τις αρχιερατικές λειτουργίες. Βλέπετε, όταν έρχεται κάποιος αρχιερεύς στην εκκλησία, εξέρχονται τα παιδιά του ιεροβήματος με το χερνιβόξεστον, έτσι λέγεται αυτό το σκεύος, που είναι μία κανάτα που έχει μία λεκάνη από κάτω και μία πετσέτα από επάνω, για να πληθεί ο αρχιερεύς και μετά να σκουπιστεί και να πει με αυτόν τον τρόπο ότι με αγνή καρδιά, με αγνό σώμα αλλά και καθαρό σώμα ταυτόχρονα, θα τελέσει την ακολουθία της προθέσεως. Όταν λοιπόν θα βλέπετε να πλένεται ο αρχιερεύς έξω στην Αγία μας Εκκλησία, εις τον Σολέα, θα ήθελα να ενθυμίστε μία παλαιά πράξη. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γιατί έχουμε κάποιες έτσι αναμνήσεις παλαιών γεγονότων που γινόταν στην Εκκλησία. Εκείνη την ώρα που πλένεται ο αρχιερεύς κατά το χερουβικό, που ψάλει ο ιεροψάλτης το χερουβικό, εκείνη την ώρα κανονικά γίνεται η προσκομιδή, η ακολουθία της προσκομιδής όπως την ξέρουμε. Εκείνη την ώρα θα έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ακολουθία που σας μίλησα και θα σας μιλήσω όσον ούπο τώρα. Σήμερα αυτήν την ακολουθία εμείς οι ιερείς την έχουμε μεταθέσει στην αρχή του όρθρου. Ξεκινάμε από την αρχή του όρθρου και μέχρι να υποθεί η δοξολογία καλύπτουμε στην πρόθεση τα Άγια. Στις αρχαίες όμως θείες λειτουργίες αυτά τα Άγια σκεπάζονταν και γίνονταν η προσκομιδή κατά την ώρα του χερουβικού. Γι' αυτό τα χερουβικά άσματα είναι μακρόσυρτα. Γιατί έπρεπε μέσα σε αυτό το μακρύ άσμα, δύο σειρές είναι, οι ταχεροβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ήμ προσάδνες πάσα νυν διωτικήν αποθόμεθα μέρη. Να τελείωσε. Ο ψάλτης θα μπορούσε να το πει μέσα σε μισό λεπτό αυτό το πράγμα. Κι όμως η Εκκλησία αυτό το επένδυσε και έχουμε χερουβικά που κρατάνε μισή ώρα. Γράφει επάνω, ειδικά στα αγιορείτικα έτσι μουσικά κείμενα, και πόσα λεπτά διαρκεί αυτό που θα ψάλει ο ιεροψάλτης. 20, 25, 30, 35, 40 λεπτά χερουβικό. Μα γιατί τόσο πολύ το χερουβικό? Να γιατί, σας εξήγησα τον λόγο, γιατί σε αυτό το χρόνο γίνεται η ακολουθία της προσκομιδής. Σήμερα, όπως σας είπα όμως, αυτό δεν γίνεται. Μεταθείτε πολύ νωρίς και ιδιαίτερα στις μεγάλες ενορίες, όπως είναι του μεγάλου κέντρου των Αθηνών και άλλων μεγάλων πόλεων, που οι πιστοί είναι πολλοί και τα ονόματα τα οποία έχουν οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι να διαβάσουν το πνευματικό τους παιδιό, είναι πολλά τα ονόματα. Δεν αρκεί μόνο αυτός ο χρόνος, έστω και μισή ώρα να ήταν, δεν αρκεί για να διαβάσουμε όλα τα ονόματα. Τα 40 λίτουργα που γίνονται, πού να διαβαστούν ονόματα? Τόσα πολλά. Ο καθένας από εσάς, αν δώσει από 10-20 ονόματα, φανταστείτε πόση ώρα θα πρέπει να μνημονευτούν όλα αυτά τα ονόματα με μερίδες. Να βγάλεις κάθε όνομα, να βγάλεις και την αντίστοιχη μερίδα στη Θεία Λειτουργία. Και ο επίσκοπος νύπτεται μπροστά στο λαό, για να δει και ο λαός εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα ότι αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Με αγνή καρδιά από το σύμβολο που είναι η νύψης των χεριών. Συμβολίζει λοιπόν αυτή η χερνυψία την καθαρότητα, την οποία πρέπει και οφείλει να διαφυλάτει ο ιερεύς πρώτης Θείας Ευχαριστίας. Και όχι μόνο την πνευματική, αλλά και τη σωματική. Και τώρα θα σας πω, έτσι ενθυμούμε τους αγιασμένους αυτούς γέροντες, τους ιερομονάχους, που είτε γνωρίσαμε είτε ήταν τον τελευταίο αιώνας μας που πληροφορηθήκαμε μέσα από τα γραπτά κείμενα, πόσο πολύ ευλάβεια και ευσέβεια είχαν αυτοί οι κληρικοί, τα οποία πράγματα τα λέω και σήμερα, όχι σε εσάς μόνο, που για εσάς ίσως φαίνονται ανούσια αυτά τα πράγματα, ίσως δεν σας χρειάζονται, αλλά νομίζω ότι αν το ξέρετε μπορείτε να διακρίνετε μετά πολύ εύκολα την ευλάβεια των κληρικών σας, για να δείτε ας πούμε ότι ενθυμούμε που όταν ήταν να λειτουργήσουν αυτοί οι γέροντες έκαναν το μπάνιο τους από βραδύς. Δεν πήγαιναν ποτέ άλλωστοι και απεριποίητοι το πρωί όταν είχαν Θεία Λειτουργία. Επίσης πρόσεχαν τα εσώρουχά τους να είναι πάντα πεντακάθαρα. Και πρόσεχαν ακόμη την προσωπική τους καθαριότητα, αυτό που είπαμε, αλλά και την ευωδία των ιερών αμφίων τους. Ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, προσωπικά δεν ενθυμήθηκα κληρικό της πατρίδας μου επάνω να βγει με λερωμένα άμφια, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν είδα στο Άγιον Όρος καλόγυρο, όσο ασκητής κι αν ήταν, η στολή του να μην ήταν περιποιημένη και καθαρή. Και να μην είναι ακόμα πεντακάθαρη. Διότι μπορεί να ζει σε μια παράγκα με τσίγκους και να πίνει νερό από κονσερβοχούτι, όπως θα διαβάσατε πολλές φορές σε αυτά τα ωραία βιβλία τα οποία πήραμε και τα διαβάζουμε όλοι στα σπίτια μας, αλλά το Άγιο Βήμα είναι πραγματικά ό,τι το καθαρότερο και πολυτιμότερο υπάρχει στη ζωή του κάθε μοναχού. Ενθυμούμε δε και την περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Αγίου του αιώνα μας, που είναι θαυματουργός, στο οποίο στο δωμάτιο μέσα είχε τη λεκάνη και την κανάτα. Τα έχετε δει στο δωμάτιό του μέσα που προσκυνούμε. Μου είπε ένας πνευματικός εγγονός του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικός εγγονός ποιος είναι, για να δω τώρα, τι διέστηση πνευματική έχετε. Εάν εγώ εξομολογώ εσένα, εσύ είσαι πνευματικό μου παιδί. Εάν εσύ γεννήσεις παιδί μετά από αυτή τη σχέση, αυτό θεωρείται εγγονάκι μου πνευματικό. Εάν το εγγονάκι το πνευματικό κάνει παιδί, θα είναι το δυσέγγονο του παπά. Φανταστείτε τι έχει ο πνευματικός, γι' αυτό ο πνευματικός είναι πατριάρχης έτσι στη ζωή μας, διότι άλλος λέει δεν έχω παιδιά, δεν έχω κτλ. Τίποτα, και ένας ιερομόνοχος, ένας παπάς που δεν έχει ούτε γάμο έκανε κτλ. Λέει εγώ έχω πολλά παιδιά, έχω εγγόνια, δυσέγγονα. Ο άλλος λέει μα αφού δεν παντρεύτηκε, λέει. Και όμως αυτή είναι η πνευματική σχέση που δημιουργεί. Μου είπε λοιπόν ο Άγιος, μου είπε λοιπόν κάποιοι εγγονοί του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικό παιδί ο Άγιος Νεκτάριος είχε το γέροντα Αμφιλόχιο το μακρύ της Πάτμου. Εγγονός όμως ήταν ο πατήρ Παύλος ο Νικηταράς. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα, μου λέει ο γέροντάς μου, ο πατήρ Παύλος, πολύ αγιασμένη μορφή, χαριτωμένος, θα τον έχετε γνωρίσει, είχε έρθει παλιότερα και εδώ στην εκκλησία μας πολλές φορές και ακόμα πριν έρθω και εγώ έτσι στον Άγιο Ελευθέριο. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, παιδί μου, όταν, λέει, ο Άγιος Νεκτάριος ήταν να χτενιστεί, ύπλωνε, λέει, μία πετσέτα στο τραπέζι επάνω και χτενιζόταν και μάζευε τις τρίχες. Έκοβε τα νύχια του, λέει, και τα μάζευε πάνω σε μία πετσέτα καθαρή και τα μάζευε, λέει, αυτά τα πράγματα. Λέω, τι τα έκανε γέροντα? Ήμουν μικρότερος, δεν είχα γίνει παπάς ακόμα. Λέω, τι τα έκανε αυτά γέροντα? Αυτά, λέει, όταν, λέει, ταξίδευε στη θάλασσα, τα πετούσε μέσα στη θάλασσα. Όπως και σήμερα, άμα βαπτίσουμε κάποιο παιδάκι, τα νερά από το πρώτο μπάνιο που γίνονται στο σπίτι, που γίνεται στο σπίτι, δεν τα πετάμε στον βόθρο, αλλά αυτά τα συγκεντρώνουμε και πηγαίνουμε, τα πετάμε είτε στη θάλασσα, είτε τα φέρνουμε και τα βάζουμε στο χωνευτήρι του ναού μας. Αυτή είναι η ευλάβεια και ευσέβεια. Αν αυτά χαθήκαν σήμερα, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Από μία απλή λεπτομέρεια. Εάν αυτό δεν απασχολεί κάποιον κληρικό που το κάνει στο σπίτι του, γιατί το κάνει, αντιλαμβάνεστε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν θα νοιαστεί ούτε γιατί πέσαν τα ψίχουλα κάτω από το αντίδωρο, δεν θα νοιαστεί γιατί φοράει λερωμένα αμφία, δεν θα νοιαστεί ποτέ ότι πρέπει να είναι έτοιμος και πνευματικά, γιατί αυτά όλα ανάγουν τα υλικά πράγματα προς τα πνευματικά. Και βλέπεις, άμα βλείς έναν ακατάστατο μεν άνθρωπο σε αυτά, αντιλαμβάνεσαι πως θα είναι και τα πνευματικά του. Δυστυχώς είναι μια και αυτή η διαπίστωση που κάνουμε στις ημέρες μας. Για να συνεχίσουμε έτσι, να πούμε, και εγώ το είδα αυτό στο γέροντα Παύλο τον Νικηταρά, που πραγματικά κάθε φορά που χτενιζόταν, και αυτός ύπλωνε μετά το μπάνιο του όταν έβγαινε, μάζευε τις λευκές αυτές τρίχες που έβγαζε από το χτένισμά του και τα νυχάκια του και οτιδήποτε άλλο το πετούσε στη θάλασσα. Είχε πάντα στις τσέπες του μέσα χαρτοπετσέτες τυλιγμένες και όταν ταξίδευε από την Πάτμο να έρθει προς την Αθήνα ή Πάτμο να πάει στη Ρόδο, στα νησιά που εξομολογούσε, έβγαινε στο κατάστρωμα και ήταν νύχτα έτσι και τα λοιπά και τα πετούσε και πήγαιναν στη θάλασσα. Παρακαλώ. Ελάτε να το πείτε εδώ.
1: Είχαμε τον πατέρ Άγγελο, είδατε, πνευματικό πατέρα. Και ο πατήρ Άγγελος είχε τον Άγιο Νεκτάρι, πνευματικό πατέρα. Και τότε μας έλεγε, έχετε πνευματικό παππού τον Άγιο Νεκτάριο. Και να μην φοβάστε τίποτα. Κάθε στιγμή είναι κοντά σας. Τι χαρά είχατε.
0: Πολύ ευχαριστούμε.
1: Πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα μας το είπε αυτό η κυρία Πρεσβυτέρα, μας είπε ότι στο κέντρο της Ζωοδόχου πηγή υπηρετούσε ο πατήρ Άγγελος Νησιώτης. Μια πολύ μεγάλη πνευματική μορφή έτσι, του περασμένου αιώνα που άφησε ανεξίτηλα πραγματικά μέσα στις καρδιές πολλών πνευματικών του παιδιών. Αυτός είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά και καλή ώρα να το πούμε και αυτό που πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας. Είχε και αυτός μια χοροδία από τα πνευματικά του παιδιά και έψαλαν όλοι μαζί όχι μόνον την παράκληση στην Παναγία, αλλά έψανα και την Θεία Λειτουργία. Φανταστείτε να μπείτε σε μία εκκλησία και να βλέπετε να πούν το χειροβικό 200 άτομα. Να πούν όλα τα της Θείας, το Άγιος ο Θεός, 200 άτομα. Μεγάλη σημασία έχει. Τι να σου κάνουν μετά οι χοροδίες? Αυτές είναι οι καλύτερες χοροδίες, γιατί αυτό βγαίνει μέσα από την ψυχή. Συνήθως, για να προχωρήσουμε λιγάκι και να πούμε μετά την χερνιψία που κάνει ο κληρικός και πλένει τα χέρια του και έρχεται μπροστά εις την πρόθεση, συνήθως σήμερα τα πρόσωπα, τα πρόσφορα φυλάσσονται στο σύνηθες αυτό μέρος, είναι το ειδικό ντουλάπι ή συνήθως υπάρχει και ένα δωμάτιο σε μερικά ιεραβήματα που παλιότερα λεγόταν και σκευοφυλάκιο και από το μέρος αυτό σήμερα κάνει την επιλογή του ο λειτουργός, δηλαδή ιερέας, την επιλογή ποιο είναι από όλα αυτά τα πρόσφορα το καλύτερο και τα φέρνει αυτά τα πρόσφορα που επιλέγει στον τόπο της προθέσεως, της ιεράς προθέσεως. Αυτή η μεταφορά που κάνει από εκείνο το μέρος, έχει ένα δίσκο που τα βάζει επάνω, από εκείνο το μέρος μέχρι να τα φέρει στην ιερά πρόθεση, αυτό συμβολίζει τον ερχομό της Παναγίας στο σπήλαιο της Βηθλέμ για να γεννήσει τον Χριστό. Αυτή η απλή πράξη που κάνει ο παπάς έχει έναν πολύ δυνατό συμβολισμό. Για τον πρόσθετο ακόμη λόγο, ο στρογγυλός άρτος, όπως είπαμε, συμβολίζει την γαστέρα της Παναγίας, από την οποία θα εξέλθει το σώμα Χριστού, το οποίο συμβολικά στο κέντρο έχει τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά. Έπειτα, αφού έλθει μπροστά στην πρόθεση και αφού έχει μεταφέρει ο πλημμένα χέρια του στην Ιερά Πρόθεση, φέρνει όσα πρόσφορα θέλει να προσκομίσει. Πόσα μπορεί να φέρει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μέχρι και 11 πρόσφορα μπορεί να φέρει ο παπάς να προσκομίσει στην Αγία Τράπεζα. Και να πω πιο πέρα, μπορεί όλα να τα προσκομίσει ο παπάς τα πρόσφορα. Το ξέρατε αυτό? Αφού κάνει ο ιερεύς 3 προσκυνήματα μπροστά στην ωραία πρόθεση, λέγοντας το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλόν», λαμβάνει και βαστά με το ένα χέρι του, συνήθως το αριστερό, πείτε ότι εδώ πάνω στο βιβλίο είναι όλα τα πρόσφορα αυτά, βαστάει τα πρόσφορα συνήθως το αριστερό χέρι, και με το άλλο χέρι, συνήθως που είναι το δεξί, κρατάει την Αγία Λόγχη. Το μαχαίρι αυτό, το ειδικό μαχαίρι που λέγεται Λόγχη, θα το έχετε δει πολλές φορές στις μεγάλες εισόδους που κάνουμε. Έχουμε και μικρά, έχουμε και μεγάλα, μεγάλες λόγχες, για να βγάζουμε μεγάλους αμνούς, για να κοινωνήσουν οι εκατοντάδες άνθρωποι που έρχονται στο ναό μας. Και αφού λοιπόν τα βάζει, κρατάει από πάνω το χέρι του και από κάτω με το χέρι του όλα τα πρόσφορα, τα σταυρώνει και λέει πολύ ωραία αυτό το τροπάριο, το οποίο το ξέρουμε όλοι μας: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και την λόχη κεντηθείς, την Αθανασία επήγασε σωτήρη μόν δόξαση». Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Εάν είστε στην θέση του κληρικού να λειτουργήσετε και εκείνη την ώρα να πείτε εσείς αυτά τα λόγια, αντιλαμβάνεστε πόσο θα είστε συγκινημένοι και συντετριμένοι, διότι από τα χέρια σας θα βγει η Θεία Ευχαριστία. Και επειδή δεν μπορείτε εσείς να είστε εκεί, μπορείτε όμως και είστε παρόντες και παρούσες όλοι σας με την προσφορά που κάνετε με το πρόσφορό σας και με το νάμα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας ταπεινά κάνουμε και αυτά τα σεμινάρια που μπορεί να φαίνονται απλά, για να έρθει να μάθει κάποιος να προετοιμάζει ένα πρόσφορο. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εάν αυτό δεν ξέρουμε να το κάνουμε στην Εκκλησία μας και δεν ξέρουμε να προσφέρουμε ένα πρόσφορο στο Χριστό μας για να γίνει το σώμα και το αίμα Χριστού, να γίνει η Θεία Κοινωνία, δεν κάνουμε τίποτα. Μπορεί να ξέρουμε θεολογίες, να ξέρουμε τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Αν δεν ξέρουμε να μπούμε στα πράγματα, να προετοιμάζουμε και το σώμα του Χριστού μας, τότε τι χριστιανοί θα είμαστε? Και αφού τελειώσει αυτό το τροπάριο, ο κληρικός λέει την έναρξη της ακολουθίας: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην», και ξεκινά η ακολουθία της προσκομιδής. Αυτή φυσικά εσείς δεν την ακούτε, γι' αυτό και εγώ μπήκα αναλυτικά στο σεμινάριό μας, το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο, να σας τα εξηγήσω. Κατόπιν αφήνει τα πρόσφορα κάτω ο κληρικός που τα βαστούσε προηγουμένως στο χέρι του και έχει επιλέξει το επάνω-επάνω από αυτή τη σειρά των προσφόρων που σας είπα, το επάνω-επάνω να είναι το πιο τέλειο για να βγάλει το σώμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν θα κρατήσει τη λόγχη με το δεξί το χέρι και θα πάει στα 4 σημεία του ορίζοντα του προσφόρου και θα πει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Ο διάκονος θα πει «Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην». «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας». 3 φορές «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Σφραγίζει δηλαδή με την Αγία Λόγχη, η οποία λόγχη, αυτό το όργανο, το οποίο δεν είναι ένα απλό μαχαίρι, είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο μαχαίρι κοφτερό δίστομο, κόβει και από τα δύο μέρη, συμβολίζει και εικονίζει το σωτήριον πάθος του Κυρίου μας, Ο ιερεύς που τελεί την προσκομιδή εκείνη τη στιγμή γίνεται ο θήτης. Πώς πήγε ο στρατιώτης εκεί και ένοιξε την πλευρά του Κυρίου μας, κρατώντας αυτό το ακόντιο που στην άκρη πραγματικά σχημάτιζε αυτή την λόγχη, όπως είχαν αυτά τα όργανα, τα φωνικά, οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, έτσι ακριβώς εκείνη την ώρα ο ιερεύς γίνεται ο θήτης. Ο πνευματικός θήτης φυσικά, και δεν έχει σχέση με κανέναν σφαγέα και εκδωρέα ο ιερέας. Και αφού ο ιερεύς βάζει την λόγχη στο πρόσφορο, το τέμνει στα τέσσερα σημεία του και εξάγει από αυτό τον αμνό να είναι τετράγωνος ο αμνός. Ούτε παραλληλόγραμμος, ούτε στρογγυλός, είναι τετραμερής πρέπει να είναι, τετράγωνος. Έχει και αυτό την σημασία του. Ξεκινάει, όπως βλέπει ο ιερεύς το πρόσφορο, από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπει ο ιερεύς, δεξιά είναι για το πρόσφορο. Και βγάζει εκεί που έχετε τη σφραγίδα που γράφει Ιησούς, Νικά. Πάει στο Ιησούς και στο Νικά. Και κόβει από πάνω μέχρι κάτω, σε ευθεία γραμμή, αυτήν την πλευρά, λέγοντας την λέξη ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Είναι σαν να θυσιάζει εκείνη την ώρα ο ιερεύς τον Χριστό τον ίδιο και του λέει ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη.

και πολύ επιδερμικά και ξόφαλτσα με την Παλαιά Διαθήκη, λένε ότι στην Παλαιά Διαθήκη μην είναι μόνον ο Θεός. Λάθος. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι και ο Θεός Πατήρ και ο Υιός Ιησούς Χριστός και το Πανάγιο Πνεύμα βρίσκονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και καλυμμένα όμως, με πολλές προτυπώσεις, και ο Σταυρός και οι προτυπώσεις εκείνες, οι ωραίες προφητείες, για παράδειγμα, του προφήτη Ισαΐα, που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας 8 αιώνες πριν, ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από μία παρθένο 8 αιώνες πριν. Και το όνομα αυτού θα είναι Ιησούς. Αυτό 8 αιώνες πριν. Είναι καταγεγραμμένο μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας, να λέμε πράγματα τα οποία τα έχουμε πραγματικά πολύ ψάξει. Και αυτή η φράση λοιπόν, «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη ο Κύριος», βρίσκεται μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Και ο Ερεύς με την λόγη επιλέγει τη φράση «θύεται ο αμνός του Θεού». Θα φτάσουμε όμως δηλαδή τι θύεται. Αυτή σημαίνει «θύεται ο αμνός του Θεού». Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας έρχεται στο εκούσιον πάθος Του. Δηλαδή στο Σταυρό και την επιξύλου σταύρωσή Του. Αυτό σημαίνει. Όταν λοιπόν κόβει αυτό το κομμάτι που σας είπα το πρώτο, δεν μπορεί να εξάγεται έτσι ο αμνός από τη μια μεριά, μετά πάει στην άλλη μεριά, που υπάρχει το Χριστός και το Κα, από τον Ικά. Και κόβει και αυτήν πέρα ως πέρα, μέχρι κάτω φέρνει την λόγη. Και μετά από εκεί, σε εκείνο το σημείο, δηλαδή το αριστερό του πρόσφορο, το δεξί το δικό μας, λέει «και ο σαμνός άμωμος εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Δεν άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί, ούτε να πει τίποτα. Πήγε εκουσίως στην σταύρωση. Δεν είπε «γιατί με σταυρώνετε», αλλά ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Και κόβει ο Ερεύς πέρα ως πέρα αυτή την πλευρά. Εγώ συγκινήθηκα. Μόνο με τα δύο. Τώρα πάμε στα άλλα δύο. Μετά παίρνει από την επάνω μεριά στο Ιησούς Χριστός, όπως λέγεται Ιησούς Χριστός, νικά από κάτω, και παίρνει από το επάνω μέρος της σφραγίδας και λέει στο επάνω μέρος «εν την ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθε». Με την ταπείνωσή του πάει και η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε να μην κρίνουμε εμείς. Και από το κάτω μέρος, μετά ξανά κόβει πέρα ως πέρα και γίνεται δηλαδή ένα σταυρός στο πρόσφορο με δύο γραμμές. Ένα σταυρός και είναι έτοιμος πλέον ο αμνός να βγει. Σε εκείνο το σημείο από κάτω λέει ο ιερεύς «την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε» και μετά παίρνει ύπτια έχοντας την λόγχη, τη βάζει ακριβώς από κάτω και φτάνει αυτή η λόγχη μέχρι ακριβώς στο επίπεδο κάτω από τον αμνό των τετράγωνων, γιατί ήδη έχει σχηματιστεί τετράγωνος, βγάζει κουνώντας δεξιά αριστερά την λόγχη ο ιερεύς και εξάγει αμέσως τον αμνό, ο οποίος θα γίνει το σώμα του Κυρίου μας. Όταν μετά τα ανωτέρω εξάγεται ο αμνός, ο ιερεύς τον τοποθετεί επάνω στο δισκάριο, αμέσως στο κέντρο του δισκαρίου. Αυτή η πράξη φανερώνει ότι το δισκάριο είναι ο ουρανός, το στερέωμα, και ταυτόχρονα της γης το σύστημα. Δηλαδή, αυτό το δισκάριο συμβολίζει και έτσι όπως είναι όλη την οικουμένη. Είναι δηλαδή όλη η Εκκλησία, η επιγής στρατευωμένη εμείς και η θριαβεύουσα Εκκλησία. Η τοποθέτηση του αμνού στο κέντρο του δισκαρίου φανερώνει ότι ο Χριστός εν μέσω της γης εργάσατο την δια του Σταυρού σωτηρίαν για όλους εμάς τους ανθρώπους. Και όταν βάζει ο ιερεύς

0: και τελειώνει με την τοποθέτηση του αμνού επάνω στον δίσκο, κάνει κάτι επίσης πολύ συμβολικό ο ιερεύς. Γυρνάει σε ύπτια στάση τον αμνό, ανάποδα δηλαδή τον γυρίζει, και τον τέμνει τον σταυρό, τέμνει τον αμνό σταυροειδώς. Και αυτά τα τέσσερα κομμάτια είναι ακριβώς, όπως ακριβώς επάνω είναι οι σφραγιδούλες Ιησούς, Χριστός, νικά, νι και κα, όλα αυτά από κάτω κόβοντάς τα ο ιερεύς μέχρι και ως να φτάσει στην κόρα που είναι ύπτια, τώρα είναι από κάτω, αυτά μετά θα κοπούν σε τέσσερα σημεία και θα μπουν όταν είναι έτοιμη η Θεία Κοινωνία, και μετά την μεταβολή των τιμίων δώρων θα πάρει ο ιερεύς μόνον το τεμάχιο εκείνο που λέει Ιησούς. Θα το πάρει επάνω από τον αμνό μετά, πολύ μετά, θα τα πούμε αυτό όταν φτάσουμε στο σημείο της ανάλυσης της λειτουργίας, θα πάρει αυτό το κομμάτι και θα το βάλει μέσα το πρώτο στο Άγιον Ποτήριον. Αυτό θα υφίσταται μέσα, θα μπει το ζέον και μετά θα κοινωνήσουν οι ιερείς, γιατί αυτό είναι το σώμα και αίμα Χριστού. Όλο είναι το σώμα, αλλά αυτό το κομμάτι ειδικά πρέπει να μπει μέσα, γιατί από αυτό το τεμάχιο, από αυτό το μέρος του αμνού θα μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και μετά, αφού σταυρώσει ο ιερεύς, ξαναγυρνάει τον αμνό από την καλή μεριά και μετά πάλι με τη λόγχη την παίρνει για να νίξει τον αμνό, δηλαδή το σώμα, και πηγαίνει ακριβώς κάτω από το όνομα Ιησούς, εκείνο που λέει Ιώτα Σίγμα, και ακριβώς εκεί λέει ο ιερεύς: «Θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Εκείνη τη στιγμή ο ιερεύς μετέχει ακριβώς, βρίσκεται κάτω από τον σταυρό του Κυρίου, και εφόσον γίνεται θήτης παίρνει και αυτό στην λόγχη για να δείξει με αυτόν τον τρόπο, νίτοντας, βάζοντας βαθιά μέσα αυτήν την λόγχη εκεί που είναι το Ιησούς, και αυτό και είναι στο πλαϊνό μέρος, συμβολίζοντας έτσι την πλευρά του Κυρίου μας, την οποία την ένοιξε ο στρατιώτης, ο κεντηρίων, και εξήλθε εκ της Αγίας αυτού πλευράς ταχαίως. Τι εξήλθε? Αίμα και είδωρ. Και εκείνη τη στιγμή που λέμε αυτήν την λέξη, την λέει και ο ιερεύς αίμα και είδωρ, εκείνη την ώρα βαστάει ο ιερεύς τα δύο μπουκάλια, τα δύο κανατάκια τα οποία έχει ο ιερεύς μπροστά. Το ένα περιέχει ποσότητα ίνου, που γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο ίνος δεν μπορεί να είναι λευκός. Δεν βάζουμε λευκό ποτέ ίνο. Είναι δυνατόν να εξέλθει ως αίμα από την πλευρά μας ή μέσα από μία φλέβα μας να βγει άσπρος ίνος, άσπρο αίμα? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό μόνον κόκκινο ορίζει η Ιερά Παράδοσής μας ίνο. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές μας φέρνουν άνθρωποι στην Εκκλησία, λέω, δεν έχουν εμβαθύνει βαθιά μέσα στην λειτουργική πράξη, η οποία πραγματικά αυτή μας ανάγει στο γεγονός. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αδελφοί μου, ότι και όταν κοινωνήσουμε, όταν σας είπα, πρέπει να είναι καυτό αυτό το αίμα που θα βάλουμε μέσα στο στόμα μας, να μεταλάβουμε γι' αυτό, και γίνεται και το ζέον. Εκείνη όμως την ώρα δεν ρίχνει ζέον ο ιερεύς εις την πρόθεση, ρίχνει μια μικρή ποσότητα νερού για να γίνει αυτό που λέει το αγιογραφικό. Και ευθέως εκ της Αγίας αυτού πλευράς εξήλθε αίμα μες στο Άγιο Ποτήριο και είδωρ. Και μόλις τελειώσει αυτό, γίνει αυτή η μίξη του ίνου μετά του ύδατος, ο ιερεύς μετά σταυρώνει και λέει: «Ευλογημένη η ένωσις των Αγίων σου πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ο ίνος και το είδωρ χρησιμοποιούνται εις τύπων του αίματος και του ύδατος, τα οποία έρευσαν από την πλευρά του Κυρίου μας. ο ίδιος άλλωστε ο Χριστός μας, κατά το μυστικό δείπνο, την ανάμνηση του μυστηρίου, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας που επετέλεσε πότε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν μας την παρέδωσε, έπλυσε, λέει, έπλυσε, γέμισε το ποτήριον με ίνο και κεράσας, έσμιξε δηλαδή μέσα στον ίνο που έβαλε στο ποτήριο, τι έβαλε, νερό, έβαλε ίδωρ, ο ίδιος ο Χριστός, κατά την ώρα του μυστικού δείπνου, και κεράσας αυτόν ύδατος. Αυτό το αναφέρει μέσα στην Καινή Διαθήκη, μια λεπτομέρεια που ίσως δεν την έχουμε προσέξει. Και κεράσας, δεν τους κέρασε δηλαδή, κεράσας αυτό είναι, κεράγνημι είναι το ρήμα και σημαίνει αναμειγνύω. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Γιατί εκείνη την ώρα που είχε τους μαθητές μπροστά τους έλεγε, βρε εσείς που δεν καταλαβαίνετε τίποτα, σε λίγο θα πιείτε από το αίμα μου που θα φύγει από την πλευρά μου, που θα είναι αίμα και ίδωρ. Και το έκανε αυτό ο Χριστός πριν ακόμα σταυρωθεί. Γιατί ο μυστικός δείπνος έγινε 2 ημέρες πριν την σταύρωση του Κυρίου μας. Και είπε στους μαθητές, τούτο εστί το αίμα μου. Αμέσως είπε ο Χριστός και αυτό. Και αυτό γίνεται στο Σταυρό. Δίδει το αίμα του ο Χριστός για να σώσει όλους εμάς τους χριστιανούς. Και μετά από αυτό που γίνεται στο Άγιο Ποτήριο πλέον, στο Δισκάριο, είπαμε, εκεί τοποθετήθηκε ο αμανός, ευλογεί ο ιερεύς αυτήν την ένωση του ύδατος μετά του ίνου, λέγοντας το ευλογημένη ένωσης, και μετά από άλλο συνήθως πρόσφορο, τουλάχιστον έτσι εμείς στις ενορίες το τελούμε, βγάζουμε και εξάγουμε την μερίδα της Παναγίας. Είναι το τριγωνικό εκείνο κομματάκι που βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της πλευράς του Κυρίου. Εμείς το βλέπουμε αριστερά μας όταν σφραγίζουμε, αλλά η κανονική θέση είναι δεξιά ακριβώς από την πλευρά. Βγάζουμε την τριγωνική μερίδα της Παναγίας μας. Τι ωραία που λέει εκεί. Για κοιτάξτε τι λέει ο ιερεύς. «Εις τιμήν και μνήμην της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, εις της οποίας δηλαδή τες πρεσβείες πρόσδεξε, Κύριε, την θυσίαν ταύτην εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριον». Η μεσάζων δηλαδή, λέει εδώ. Την επικαλούμε, ο παπάς, ο επίσκοπος, την επικαλούμε την Παναγία να πάρει αυτήν τη θυσία και να τη φέρει στο θυσιαστήριά σου. Ποια μεσήτρια θα μπορούσε να έχει κανείς καλύτερη εκτός από την Παναγία να μεταφέρει στο χρόνο του Υιού της? Τι να μεταφέρει? Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς κάτω στην γη. Πρόσδεξε την θυσία ταύτην. Αυτήν τη μερίδα της Παναγίας την βάζει ο ιερεύς στα δεξιά μέρη του αμνού. Όπως ακριβώς αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι η Παναγία μας θα είναι στα δεξιά του Υιού της εν ημέρα κρίσεως. Αλλά και όντως η Παναγία αξίζει να είναι στα δεξιά του Κυρίου μας, και για έναν άλλο λόγο πολύ απλό. Πού ήταν η Παναγία κατά την ώρα της Σταύρωσης? Ακριβώς στο σημείο αυτό που την βάζουμε στο Άγιο Δισκάριο, στα δεξιά του Υιού της. Ήταν κάτω από τον Σταυρό. Αλλά μπαίνει η μερίδα της Παναγίας μας στα δεξιά του Υιού της, διότι μόνο αυτή εξ όλου του ανθρωπίνου γένους, αλλά και από όλους τους Αγίους, αυτή να μετέχει πρώτη της τιμής. Αυτή είναι η πρώτη της τιμής. Ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε οι ιεράρχες, ούτε οι όσοι, ούτε οι δίκαιοι, ούτε οι προφήτες, ούτε οι μάρτυρες, ούτε οι οσιομάρτυρες, ούτε οι όσοι. Πρώτα η Παναγία. Αυτό πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Τι κρίμα, λέω, όταν Ένας άνθρωπος πάνω στην αγανάκτησή του βρίζει το πρόσωπο της Παναγίας. Πώς είναι δυνατόν να προσδοκούμε τη σωτηρία μας όταν δεν μπορούμε να τιμήσουμε εκείνο το πρόσωπο στο οποίο ευελπιστούμε εμείς να βρούμε το αποκούμπι μας και την σωτηρία μας? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται? Κάποτε υπήρχε η ευλάβεια και η ευσέβεια. Κάποτε η βλαστημία ήταν αμαρτία. Σήμερα όλα έχουν αποποινικοποιηθεί. Σε λίγο καιρό θα βρίζουν για την πίστη μας. Και λέω, είπα δεύτερη φορά σήμερα ένα παράδειγμα αναφερόμενο στους μουσουλμάνους. Για πες κάτι για τον Αλλάχ. Τι θα γίνει? Λέει, ο αστυνομικός απόκομα του Κορανίου το έσκησε. Απόκομα του Κορανίου που κουβαλούσε, αντί να κουβαλάει όλο το Κοράνιο ένας διαδηλωτής στο κέντρο της Αθήνας, το έσκησε και κόντεψε να κατεβεί ο Αλλάχ. Να βγει από τον Άδη που βρίσκεται εκεί πέρα και προσδοκά και αυτός ο Αλλάχ την κρίση από τον Θεό, γιατί δεν είναι Θεός ο Αλλάχ, μην έχουμε αυτή την αυταπάτη, που προσδοκά αυτός να βγει για να γίνει ολόκληρος πόλεμος. Και εμείς σήμερα στους δρόμους, στις δυσκολίες και περιστάσεις της ζωής, βρίζουμε την Παναγία μας. Σας έχω πει και άλλη φορά, και το λέω δοθείς ευκαιρίας και τώρα, έτσι να σας το υπενθυμίσω, ότι κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, και το οποίο λέει αυτό ανέκδοτο κάτι πολύ χαριτωμένο όμως, γιατί και αυτά δείχνουν ένα μεγαλείο μερικές φορές, τα ανέκδοτα που βγάζει ο λαός του Θεού. Αυτό όμως είναι, φαίνεται από τη θυμοσοφία του λαού. Γινόταν, λέει, ένα πανηγύρι μέσα εις τον Παράδεισο και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μάλωσε τον Απόστολο Πέτρο που κρατάει τις κλειδαριές του Παραδείσου και του λέει, μα όλους τους βάζεις μέσα. Σου είπα να επιλέγεις ποιους θα βάλεις μέσα. Και απαντάει, λέει, ο Απόστολος Πέτρος και του λέει, η μάνα σου, λέει, του αρπάζει, λέει, με το χερούπλα του απάνω από τα σύνορα, από τα τείχη του Παραδείσου και τους πετάει μέσα. Που δείχνει πραγματικά πού έχουμε εμείς αποκούμπι, πού να στηριχτούμε. Εάν αυτή είναι η Παναγία μας, εγώ που είμαι χριστιανός, γιατί πρέπει να δέχομαι δηλαδή τη βρισιά κάποιου ο οποίος δεν πιστεύει? Γιατί πρέπει να τη δέχομαι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και για ποιον άλλο λόγο η Παναγία δικαιούται να είναι στα δεξιά του Θεού? Μα αυτή γέννησε τον Χριστό. Πού θα πήγαινε αυτή? Καθένας από εμάς που μας γέννησε όλους μία μάνα, πού τη βάζουμε τη μάνα μας? Την πετάμε? Την πετάμε από εδώ και από εκεί? Έχουμε δει και αυτά τα δείγματα σήμερα στην εποχή μας. Τι να πω, δόξασε ο Θεός, να πω για αυτό το πράγμα? Ντρέπομαι να το πω διαφορετικά. Έχω δει λοιπόν και τέτοιες περιπτώσεις που πετάνε τις μανάδες. Αλλά κατά βάση, όλοι όταν φωνάζουμε μία μάνα, αυτή η μάνα δεν είναι μόνο η φυσική μας η μάνα, αλλά είναι η Παναγία μας. Και γι' αυτό η Εκκλησία τόσο πολύ σημαντικά την πιστεύει και την αγαπάει. Και την... δεν υπάρχει θεία λειτουργία, δεν υπάρχει ακολουθία της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Μνημονεύεται πάντοτε. Και ο ιερεύς όταν εξάγει αυτήν την τριγωνική μερίδα, την βάζει ακριβώς στη γωνία της λόγχης και εκείνη την ώρα λέει ο ιερεύς πολύ ωραία, «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη», και την βάζει σαν να ύπταται πάνω από τον ουρανό να κατεβαίνει και να κάθεται δίπλα στο θρόνο του Θεού της. Θρόνος είναι και το δισκάριο. Και εν συνεχεία ο ιερεύς αρχίζει από το τρίτο πρόσφορο να εξάγει τις μερίδες πάντων των ταγμάτων των Αγίων. Πόσα είναι τα τάγματα των Αγίων? 9. Εδώ θα σταματήσουμε, γιατί η ώρα μας παρήρθε. Τα 9 τάγματα θα τα πούμε την άλλη φορά και πώς μπαίνουν αυτά επάνω σε αυτό το δισκάριο, το ιερό δισκάριο της Εκκλησίας μας. Εύχομαι σε όλους τη χάρη του Θεού και έτσι που προσεγγίσαμε με αυτόν τον τρόπο τα μέχρι εδώ της προσκομιδής και να μας δώσουν περισσότερη δύναμη και προσευχή, διότι δεν είναι απλά τα πράγματα, ούτε τεχνητά γίνονται τα πράγματα. Εάν λειτουργεί ο παπάς, πρέπει να βρίσκεται στον ουρανό. Και αν ο παπάς είναι στον ουρανό, είναι δυνατό εμείς να είμαστε στη γη? Όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Εν ενή στόματι και μια καρδία. Αυτό εύχομαι σε όλους μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο Παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού Γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδοί συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον ώμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολύ αγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εναγείο πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο Γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεών του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοής στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληρά σοδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας, αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα Κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, Καρούλια, Άγιος Βασίλειος, Κερασιά, Καυσοκαλύβια, Βίγλα, Αγία Άννα, Νέα Σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα Κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα Κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει, «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ, «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό, και αν δεν αρέσει του γέροντα σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασέ το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει, «Άδειασε και τα 2, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα Κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα 2. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό, είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ, από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση αφού ήταν χρόνια υποτακτικός και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα Καρούλια είδα έτσι, ούτε στα Κατουνάκια, ούτε στα Καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά αλλού δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν, εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή
και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε, διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεως του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά», τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ». «Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει, για παράδειγμα, «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις άγιες εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του, η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε ο Όσιος γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη,
ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. «Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα», έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε τον γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ, κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια, βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής ωμέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Έντε εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και

0: αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείνει ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου.

0: εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, Ανάξιος δε πάλι νουν ευρύσιρα θυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίο σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίο πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σών ητυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μην αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε, παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λύπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ή να διαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ρε ψης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ρε ψης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ρε ψης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακλητανεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακλητανεσύν σου. Κύριε, τι πληθείς αθλιποτές με, πολλοί επανίσθεται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκ έζησε το τριαυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, τη λύπτρο μου, η δόξα μου και υψών του κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο να κέκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθου Κύριου στη λειψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριάδων λαού των κύκλωσιν επιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάω σε θρένοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη του Κύριου στρίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμός ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ό,τι τα πέρισαν επάγησαν μη και επιστρίξα πεμέ την χείρα σου, ουκ έστεινε εις αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστεινε ειρήνη εις οστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήλαν κεφαλήν μου, εσύ φορτίον βαρύ ευαρύνθεν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν μολοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέρα και θροπάζουν απορρευόμην, ότι εψώμε πλήστην επεγμάτων και ουκ έστειν ίεσθεν εις αρκή μου, εκακόθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμούς καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ επεκρύβει. Καρδία μου ταράχθη και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζω το ζητούντε στη ψυχή μου και οι ζητούντε κακαμιλάλε σαν ματαιότητα και δολαιότε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο φως ουκ οίκων και οσοι άλλα σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς ότι επίση Κύριε ήλπισα εσύ εισακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και τόσα λευθύνε πόδους με πεμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάσαιγας έτοιμος και ελγηθών με ενώπιόν με στη ίδια παντός ότι ενωμία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι κρατέονται πέρα με και οι πληθύνοι στερεμισούντες με αδίκως. Για το ποδός μου κακά διαγαθών διαβαλών με, επί κατεδίου κανα καθοσύνην. Μία καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσε πε μου, πρόσκησε βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μία καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσε πε μου, πρόσκησε βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω, εδίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώς της άρξης μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγιώφθηση του δίν τη δύναμήν σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και το όνοματί σου αρώτες χείρες μου, ως εξθέτως και ποιος βληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσον εν στο στόμα μου, ύμνη μονευών σου πτρομνής μου, έτσι όρθωσα μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβε το δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινε ζήτα τη ψυχή μου, είσαι ελεύσονται στα κατώτα τη γη, παραδοθήσονται οι ισχύρε ρομφαία, μερίδε αλλαπεκονέσονται. Δε βασιλεύσε, φρανθίστε από το Θεό, επενθύστε πάσο μου είναι αυτό, ό,τι είναι φράγει στόμα, αλλά τον άδικα. Εν τη όρθα σε μελέτων είσαι, ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τη λάβω του δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου στη δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προστολογήσε με καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωστή τραυματίε καθέδωσεν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη και αυτοί της χειρός απόστασαν. Έθε το μελάκο κατ' οτάτων σκοτεινή και σκιά θανάτου. Πεμέ, επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάθο με τον ημού σε πήγα ει απεμέ. Εμάγνωσο του μου πεμού, έθε το με βδέλημα η αυτή. Παραδόθην και ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου ισθένησε αναπτωχία. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προ έτα κύρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια, ή ιατρία να μη διηγήσατε τι σαν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου ότι απολία. Μη γνωστήσατε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου ενηγεί επιλελισμένη. Καγό προ η κύρια και έκραξα και το πρωί προ ευχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψω προ από όσο πεμού. Φτωχό είμαι εγώ και νικό ψυπνότητό μου. Υψωθίστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Με διήλθον οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου σίδωρ όλη την ημέραν, περιέσκον με άμα. Εμάγνωσα επί μου φίλων και πλησίων και του νοστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νεκτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη θέησή μου. Ευλόγια η ψυχή μου το Κύριον και πάντα τα εντό μου. Το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγια η ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλαθάνουν πάντα από δόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση ανομία σου, τον ιόμουν πάση των γνώσεων σου. Τον λειτουργούμε φορά στην ζωή σου, το σεφανούντα σε ελέη και εκκρεμή. Τον μυπλώντα αγαθή επιθυμία σου, ανακίνηση σε τέωσα ή του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, κύριο, και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώση του αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο σου, και στέλο οργιστήσατε, ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σανομία Σιμών επίησε νημίν, ουδέ κατά σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκε νημίν. Ότι κατ' το ύψου ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κύριο, το έλεο αυτού ψωμένου αυτών, καθώ όσων επέφθαν το λέω αποδεσμών, εμάκνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού, ο κτήρησε κύριο φημένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο η χόρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι το τόπον αυτού. Το δέλος πήρε από το αιώνος και ως το αιώνος, εσφουμένος αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου διαθήκην αυτού και μέσα των ταλών αυτού, το ποιήσε αυτάς. Κύριος του ουρανού ετοίμος στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσα τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπους της ποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντιτόπους της ποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθη εσύ μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλος ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πάζων. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου κρούς αιώνος και κινδύνησε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάσα της έργη σου, εν ποίμασον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέρευε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπών σε πεμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσαν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επίση ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε Δόνη, πορεύσουμε ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψη ψυχή μου και εν το ελέσχου ξοθρέψει εχθρού μου. Και απολύ πάντω τρίβοντα η ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια έγκυος αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

0: Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και

0: Αυτής πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: Κύριε, εν τη αθλήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών, σκότες γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.
1: Ηλίκαια ημείς της αιώνας των αιώνων, αμήν. Παρθένε Πανάμουμε, μήτη Χριστού του Θεού, προμφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσίως τον Υιόν και Θεόν σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρησιν τες

0: Κύριε φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η

Θεός κατά το μεγαλαιό σου και το πλήσιν κρυμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονήν ενώπιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιούσε τις λόγοι σου και νικήσω κρίνες θέσε. Ιδού γάρα νομία στην ελήφθην και αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία ο δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγκαλίασιν και ευφροσύνη να καλλιάσουν τους τέτα πεινωμένα. Απόσυν προσωπώσουν το μαρτιό μου και πάσα νομίως μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσουν τις αγκάδες μου. Μη απορρίψουν προσώπου σου για το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κυλανεσύνη σου. Ότι ή θέλεις θυσία να δωκάν, όλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένον, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθρον, Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε νήσω από τις αστηριών σου μόσχους.

0: ότι κατασφάτων εχθρών των πολέμιων.
1: Δόξα Συ, ο Θεός ημών, δόξα Συ, τίνας καθαπερτόξοντων στον σταυρών ελεήμων, βάλεσι κατέτρωσας των ύλων των αντίπαλων. Σότερ και τους υπεκείνου πάλε τετρωμένους ανθρώπους υγείωσας.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, έμασι των Αγίων τα εναγείτων αιμάτων, επαύθη μοιάσματα ειδόλης προσφερόμενα, πάσα δίγη υγειάστη τούτους

0: Τροθέντο σου, ο θενυμνό σου το πάθο, πάση το πηγάσαν, απάθιαν δεσποτά.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, άρματι νοητό, επίβασος αληθώς, τριστάτας επόντισας, του νοητού Αιγυπτίου, έντι των αιμάτων σου,

0: Ενδυσάμενος ο Φε, στολήν την επιγείον απεξεδίσω παμάκα και προς τον αγώνα όλμησας και των εχθρών δε θριάμβευσας.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών λύσαστας του εχθρού πολύπλοκους μηχανάς, δέσμισεν της άθλης σου και ανενέργητον τούτον έριψας εις γην καλήνικε και της ποσής σου συνέτριψας.
0: Υπεραγίε Θεότο και σώσον ημάς, ειν περ το προφητών προαιώρα και χορός, ως πύλην ουράνιον και βάτων ακατάφλεκτον, σε παρθένο μήτρα χαντε θεοτεκούσαν επέγνωμεν.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών της Θείας Φωτοδοσίας χάρη τι καταλαμπρίνεστε τους ημνητασού μάρτης του Χριστού.

0: δυναμωθήσα πνεύματι και κατησχύνησα το ποντήρων πνευμάτων την πληθύν Θεοδότη πανεύθυμε πνευματικές φεδρότηση του σε υμνούντας κατά φέδρινον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νομίμως προς τους αγώνας ενδόξε μαρτήσε χωρίς σας τον Θεό πνεύστον λόγων διδαχές πως

0: Βασίλη, παρίστασε, σύ επενήχθης Χριστό, της εκλεκτής ο πίσω και σεπτής, υπερνού Θεομήτωρος, και ιερών ανάθημα επουρανίου ναού γεγονά.
1: Ω Θεραιώ, ο καταρχάς του ουρανού,

0: πέτρα της ομολογίας σου στερέωσο.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημού, δόξα σοι ο διατίνας ουρανών, καθαπερδέριν κύρμων, απετάθης κύρας εν σταυρό, Κύρος ακρατούς αδάμα μάρτημα, ιόμενος ο συμπαθής και Κύρος αφαρπάζων, πάντας του δολίου πολεμήτωρος.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημούν, δόξα σοι, σε τεσσα κάνθες βασίλευ λαός παράνομος, στέφη των διδόξης θέψαν λαυρωτούς και παρακόης αδάντην ακάνθαν, απορίζωσαν τα Χριστέ και εμφυτεύοντα πάση της θεογνωσίας.

Μελετήστε, ήλεστε σοφίδιο, τα σπινά σα λήψη μάρτυρα, του διωγμούστε και εξεσμού. Τα στον μελών εκόπαστε, άπαντα γυθόμενοι υπέστη.

0: Όντα καθόρος αμήτηρ και αμνάς, δακρύων πηγάς προχέης λέγουσα, τι τούτο τέτρον ιερών, πώς θανατού σε ζώσε, πάντα στους θανόντας προμηθούμενο.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τι του Χριστού αγάπη τετρωμένος ο μάρτης ανέκραζε, εν της αγώς είναι καρτερόν. Ίσως μην τραμούμε μύρον ακολούθον το πάθη σου, τη αθλήση τη διέματο.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανεπιβούλευτος διαιτηρήθης εκ των βελών του ο Θεός, τη συγκαρτέρα νοσοφιστής εν της ύλης διατρήσας, την κεφαλή συντρίβεται καλήνη και της άθλης σου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, κατά τέμον της πλάνης τα σακάλφας μαχαίρατη του Πνεύματος την του Χριστού πίστην απλανός, εγεώργησας παμάκαρ, εις εκατόν τους πόνους προσάξας το Δεσπότη σου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ανερμηνεύθου τόκου και λοχίας, ημών ημίτρη γέγονας, εν την ειδή σου το προσού συλλαβούσα Θεών λόγων και γαλουχούσα παρθένους ως βρέφος των προάναρχων.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πριμάτων σου τες πλοκές, περισχεθείς οδησεβή.

0: του Θεού την προθυμία της ψυχής ευθόνων. Μάρτης Χριστού έδειξε και η του σωτήρως επίπνοια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σαρκός μεν περιφρονήν, επιμελήστε δε ψυχής εσπεύσας, οθεν δυνε...

0: ώρα ίσασα, δια παντίον πόνων τε και θλίψεων, τούτο κατηγγείσε, ως περάμωμος νύμφη, όθεν σε ηξίωσεν, ουρανίων θαλάμων, υπέρ ημών πρεσβεύουσαν αυτό, τον σε τιμόντων σε μνήπα μακάριστε.
1: Και δίκαια ειν και σιώνα στον αιώνα μην, υπαναμόμητος αμνάς και παρθένος, ον απεκείσεν ιών υπλωμένων, επί σταυρού ως έβλεψεν ουδίνες, την ψυχήν κερίες κατεπλήτετο, και εγώ αθρινούσα, που σου τέκνο φίλτα των δωρεών και θαυμάτων, μνήμινος απίλευσε ο αχάριστος δήμος, αλλά εις το σώσε γένος των βρωτών,

0: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σεχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σι την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσαν το Σταυρό οίκους Υιούς τη επωνύμουση κοινή πολιτεία σου κυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός εύρουν τη δυνάμωση τους πιστούς βασιλείς ημών νίκες χορηγών αυτής κατοπολεμίων τη συμμαχία να έχει τη συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.
2: Όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, βληθείς ο Καλλίνικος εν τη καμίνο, τον οικοκαλές έβρε και θείον στέφος, η κάθε φαινά τη φλόξ Καλλίνικον κατέδαψε. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής, Θεόδοτην τίθησε τη Θεοδότην, το πήρε καμίνο σύντρεσιν τέκνης φίλη. Οι Άγιοι μάρτυρες πατήρ και μήτρη με τα δύο τέκνων αυτών πυρί τελειούνται. Πατήρε κάφτε και δεκούσα και τέκνα, το παραπατρομήτρο τέκνων καθητών γένος. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάμματος και Βασιλίσκου, εν της Δαρίου και των Αγίων Βενιαμίν και Βηρίου, πλησίων των παρατήρων του Εβδόμου και μνήμη του Μακαρίου Ιωάννου του στρατιώτου και Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου, οσία μίσης των λέων μάμας, των μα θαλάσσι ξερευνάν τα βάθη. Ναι, βασιλείς και ψαλμικός επασπίδα και βασιλείς κομβάινε την τομήν φέρον, δύο αθλητέ τη Αγία Τριάδη, πάρη συνείδη, συνόησεν το πόλο. Η βαρβάρο σου και είδα δαίμονας τέος, έως τελευτής έτρεπες Χριστοπλήτα, έχεις άλικτον εις εδέν παραπροεδρίαν Κωνσταντίνε πρόεδρε της Κωνσταντίνου, η Βασιλεία εμποδών ου χωράθη, σι ο Θεοδόσιε προσωτηρίαν, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: αλαθέους εγκαταβάσεως, ο θένος μόνη των θείων θαυμάτων, κατηξιώθησαν σε αΐ μεγαλύνουμε.
1: Αξιονεστή δόξα.

0: Στον προάναρχον πατέρα σου και συγκαλούντος τα εσκορπισμένα πρόβατά σου δέσποτα Χριστέ προς επίγνωση.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ως πέραμνος αναρτήθης δέσποτα επί Σταυρού εκουσίως.

0: τον Σταυρόν επίστραψε, ως πανάκρατε Υιός και αρχάστα τους σκότους παρεγμάτισε πονάμουμε και το του ηλίου η μαύρος εφέγκος και των πιστών το πλήρωμα αγνή κατεφώτισε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υφάνθηση άνωθεν, όχι των της πίστεως διού απεγύμνωσας των εχθρών εν στα δύο.

0: Άθλητα καλήνη και τη συνειστηρωμένη και προσκήρυγμα θείων πορευόμενη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σκέπισε και κτήμεθα και λιμένα πάναγνε και όπλων και άγκυραν και βεβαίαν ελπίδα εν κινδύνης αΐ.
0: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ηλέον γενέστε Θεόφροντον, σον αθάνατον νυμφίων, υπέρ των υμνούντων σε πόθο, δυσοπή μάρτης αξίω θαύμαστε, δια πάντως εκλάμπουσατες λαμπιδώσετε της χάρη του.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, βήματι παρέστηκα σόντος, η παρησία του Δεσπότου, η αευσεβίστε και μάρτης, διαμφωτέρων ευάρεστησασα, το

Της, των απάντων βασιλέως, σιγάρα πεώνος εφάνης, αγίωτερα πάση της κτήσεως, και δια σου σωζόμενη σε Θεοτό και μεγαλύνομαι.

0: ουρανών, είναι αυτόν τη ψήστη, είναι αυτόν πάντε οι άγγελοι αυτού, είναι αυτόν πάσε δυνάμει αυτού, είναι αυτόν ήλιο και σελήνη, είναι αυτόν πάντα τα άστρα και το φω, είναι αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, ενείτε τον Κύριο εκτιζείς δράκοντες και πάση άβυση, πύρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούτα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά, Βασιλείς γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτές της γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάσος εις αυτού της Ισραήλ, λαοεγγίζονται αυτό. Άσα του Κυρίου άσμα κενών, η ένεση αυτού είναι εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Ισιών αγκαλιάσουν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί κύρισαν το λαό αυτού και υψώσει πραίσαν σωτηρία, καυχίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, υψώσει του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφέι δίσω με τη χερσίν αυτών, του ποιείς εκδίκησαν τις έθνεσιν, ελεγμούσαν τις λαείς, του δίδες βασιλείς αυτών υπέδες και τους εν δόξη αυτών χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσαν αυτή κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή, έστε πάση τη οσύη αυτού. Ενείτε ο Θεό τη Αγίη αυτού, ενείτε αυτόν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Ενείτε αυτόν τη δυναστεία αυτού, ενείτε αυτόν κατοπλήτω μεγαλοσύνη αυτού. Ενείτε αυτόν ηχοσάλπικο, ενείτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν χορδέ και οργάνο. Ενείτε αυτόν κυβάλη ευήχη, ενείτε αυτόν κυβάλη αλλαγμού. Πάσα πνοή ανεσά των Κύριων. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Και νύν και αεί και ο αιώνα του νέου να μην. Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεό ημών, και στη δόξα να πέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νύν και αεί και ο αιώνα του νέου να μην. Δόξεν ψη Θεό και πηγή σε την ανθρώπινη ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνια, Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου ελέησον ημάς, ο αίρον τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, καθήμενο σε δεξιά του πατρό και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο, Ιησού Χριστό, δόξαν Θεού πατρό, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε κενό στο όνομά σου, ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Κύριε, καταφυγή γεννήτη, σημαίνει γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ήεσαι την ψυχή μου, τι μαρτώνση. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με το πείτο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτρον το ελαιό σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αναμαρτύρου φυλακτήνε ημά, ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθάπρο ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Αντιλάβου σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχου, Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσχου, Κύριε.
1: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών.

0: τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν.

0: εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου, ύψιστε του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκιος αιώνας των αιώνα μην, Παναγία Τριάς ελέησον.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγισι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: Ενισεν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκη η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

0: Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Χρησμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων Σου, σώσον ημάς Κύριε.
1: Τα μαρτύρια Σου επιστώθησαν σφόδρα το οίκο Σου, πρέπει αγίασμα Κύριε,

Μαρία, σατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Εις ον της Αγίας Τριάδος, την δόξα ζώ,

0: Λάβους σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Γιατί αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Αδελφοί, η αγάπη μακροθυμή Χριστεύεται, η αγάπη ουζηνή, η αγάπη υπερπερεύεται, που φύση ούτε, που κασκημονή, που ζητεί τα εαυτής, που παροξύνεται, που λογίζεται το κακόν,

έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμι. Ότε δε γέγονάν ήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτη, διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, άρτη γινώσχου εκ μέρους, τότε δε επιγνώσω με καθώς και επεγνώστη. Νυν είδε μεν η πίστης,

0: Του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιήθεντα, ομοούσεν το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, το δημάς ανθρώπους για τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα επ' ερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τρίτη ημέρα καταστραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό, συν προσκυνούμενο και συν δοξαζόμενον, το λαρίστα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

και νοικισμών των φανερών και φανών ευεργεσιών των σημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτιση νυκ των χειρών ημών δέξτε στην κατηξίωση ασκέτη. Υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

0: Ημών και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε τικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξαμένος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Θυμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης το αγιάσαι ημάς, ο άνατο τα τρεις συγκαθήμενος και ο δεήμιν αοράτου συνών και καταξίωσιν την κρατεά σου χειρή, με τα δουν ημίν του ακράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων, παντί το λαό, ο Θεός, η λάστη τιμή, το αμαρτωλό και ελέησον.

0: Δοθείτο το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, όπως ανυμνήσω με την δόξαν σου, ότι ξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήλησον ημάς εν τόσο αγίασμο, όλη την ημέραν μελετώντας τη δικαίωσήνην σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετις άμεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σοι, Κύριε.
1: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αι.

Οι άνθρωποι επισηπετηθώντα όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν, αγίασαν του αγαπώντα την ευπρέπεια του ήθου σου. Σε αυτού αντιδόξασαν τη θέση σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μα του ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε τι Εκκλησίε σου, τι ιερεύσει. Τη άρχουσιν ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παντορήμα τέλειον άναθεν εστί. Καταβαίνουν έξω του πατρό των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας αυτού Μήτρος, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλος του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Καλλινίκου και Θεοδότησον και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου του Ενχάγκρα. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Καλλίνικος καταγόταν από την Κιλικία. Άνθρωπος γενναιόδωρος, με γερά ριζωμένη την πίστη στην καρδιά του, από τότε ακόμα που ήταν παιδί, διέτρεχε περιοχές και χωριά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, φέρνοντας πολλές ψυχές στην οδό της σωτηρίας. Φτάνοντας στην Άγκυρα της Γαλατίας, άρχισε το κήρυγμά του, παροτρύνοντας τους εθνικούς να αποστραφούν τη λατρεία των μάταιων και άψυχων ειδώλων για να φτάσουν στη γνώση του Θεού, του ποιητού των πάντων. Οι επιτυχίες του κίνησαν το μίσος ορισμένων ειδωλολατρών, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον διοικητή Σακερδότα. Ο Άγιος Καλλίνικος προσήχθη ενώπιόν του και ομολόγησε ότι ήταν δούλος του ζώντος Θεού και δήλωσε ότι κήρυται τη διδασκαλία του Χριστού, ώστε να σώσει και άλλους ανθρώπους από την άγνοια, με την ελπίδα να κερδίσει έτσι την αιώνια ζωή κατά την επαγγελία της γραφής. Κάλεσε μάλιστα τον διοικητή να απαρνηθεί και αυτό στην ειδωλολατρία. Έξαλλος ο Σακερδός τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Ενώ τον μαστίγωναν με βούνευρα, ο Καλλίνικος είχε στραμμένος τους οφθαλμούς της ψυχής του προς τον Κύριο, ευχαριστώντας τον που του επέτρεψε να υποφέρει για την αγάπη του. Εν συνεχεία, ενώ του ξέσχιζαν τις σάρκες με σιδερένια άγκιστρα, εκείνος ενέπαιζε τους δαιμίους που ήσαν ανίκανοι να τα βγάλουν πέρα με έναν γυμνό και άοπλο άνθρωπο. Ο Σακερδός πρόσταξε τότε τους ανθρώπους του να του φορέσουν σιδερένια σανδάλια με καρφιά και κοφτερές λάμες και να τον σύρουν πίσω από το άλογά τους μέχρι την Γάγκρα της Παφλαγωνίας που απήχε 80 μίλια για να παραδοθεί εκεί στην πυρά. Με την στήριξη της Θείας Χάριτος του Θεού, ο Άγιος διέτρεξε 60 μίλια κάτω από ανυπόφορη ζέστη, εύχαρης και προπορευόμενος σχεδόν της συνοδείας του. Φτάνοντας σε τόπο ονομαζόμενο Μάτρικα, οι στρατιώτες, εξαντλημένοι από τη δίψα και ανίκανοι να συνεχίσουν, έπεσαν στα πόδια του και τον οικέδευσαν να κάνει κάτι. Ο Καλλίνικος προσευχήθηκε και αμέσως ανάβλησε από έναν βράχο πηγή, όπως άλλοτε για τους Εβραίους στην έρημο της Αιγύπτου, η οποία έκτοτε έλαβε την ονομασία πηγή του Μάρτυρος Καλλινίκου. Φτάνοντας στη Γάγκρα, οι στρατιώτες δίσταζαν από ευγνωμοσύνη να εκτελέσουν τις εντολές του τυράννου και χρειάστηκε ο ίδιος ο Άγιος Καλλίνικος, που ανυπομονούσε να συναντήσει τον Κύριο, να τους ενθαρρύνει να στήσουν την πυρά. Ερήφθη στις φλόγες, δοξάζοντας τον Θεό. Τα τίμια λείψανά του χορηγούσαν στα μετέπειτα χρόνια την ευλογία και βοήθεια του Θεού στους χριστιανούς της περιοχής.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τριών τέκνων αυτής. Μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου. Ο Άγιος Ιωάννης υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στην κόρτη την καλουμένη των Ταϊφάλων κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν. Αποσταλής με άλλους στρατιώτες να διώξει τους χριστιανούς, υποκρινόταν ότι εκτελούσε το καθήκον του, αλλά κρυφά βοηθούσε τους φυλακισμένους και τους έδινε τα μέσα για να διαφύγουν. Δίηγε βίο νηστείας και προσευχής, συμπονούσε τους θλιβωμένους, μοίραζε τον μισθό τους στους πτωχούς, επισκεπτόμενος τους ασθενείς και κατατρεγμένους με σκοπό να βελτιώσει την κατάστασή τους. Διάνυσε το βίο του με θεάρεστα έργα παρά τα καθήκοντα του επαγγέλματός του, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε σε τόπο λεγόμενο Πανδέκτη, προοριζόμενο για την ταφή των ξένων. Μετά από λίγο καιρό παρουσιάστηκε σε όραμα σε μια γυναίκα, φανερώνοντάς της το όνομά του και τα έργα της ζωής του. Έκανε και άλλα θαύματα μετά θάνατον, ιδιαίτερα χάριν των δούλων που ήθελαν να φύγουν από τους αφέντες τους. Προείπε βαρβαρικές επιδρομές και αποκάλυπτε τους κλέφτες.

Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Κωνσταντίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου, ήτη του Μικρού. Γεννημένος το 401, ο Θεοδόσιος ήταν ακόμη μικρό παιδί όταν έχασε τον πατέρα του, αυτοκράτορα Αρκάδιο. Ανατράφηκε από την αδελφή του Πουλχερία μέχρι να μπορέσει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, την οποία διοίκησε ως αν Εκκλησία Θεού. Ο μισόκαλος διάβολος, μην υποφέροντας να βλέπει την Εκκλησία εν ειρήνη, υποκίνησε την αίρεση του Νεστορίου, οπότε ο Θεοδόσιος συγκάλεσε στην Έφεσο το 431 την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αναθεμάτισε τον Νεστόριο και τους οπαδούς του. Φιλεύσπλαχνος και πράος, φιλομόναχος και φίλος των ανθρώπων των γραμμάτων, βασίλεψε 42 έτη, κατά τα οποία κατόρθωσε να αποτρέψει την εισβολή των Ούνων και έκτισε γερά τείχη για την προστασία της βασιλεύουσας. Αναδιοργάνωσε εξάλλου το πανδιδακτήριο και τη διδασκαλία και έλαβε πρόνοια να ανεγερθεί πλήθος ναών και μονών. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 406 μετά από πτώση από το άλογο του.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, του εν τη θαλάσσι τελειοθέντος και του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου του Γέροντος, ξύφη τελειοθέντος, τον εν τη συνοικία του Δαρίου Αναπαυωμένου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βενιαμίν, Βένιου και Βινέου, πλησίων των παλατίων του Εβδόμου Αναπαυωμένων. Μνήμη πατρός και μητρός μετά των δύο τέκνων αυτών, πυρή τελειοθέντων.

Πέφτει αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ρωμανού, ηγουμένου της Μονής Κίρζατς. Όταν ορισμένοι μοναχοί της Λαύρας της Αγίας Τριάδος ήλθαν σε αντίθεση με τον Άγιο Σέργιο, όταν θέλησε να επιβάλλει στη Μονή του το κοινοβιακό σύστημα, ο Άγιος, αρνούμενος να προκαλέσει έρηδες, εγκατέλειψε την Μονή και αποσύρθηκε στην περιοχή του Βλαδιμίρ, σε τόπο απομονωμένο, κοντά στον ποταμό Κίρζατς. Έκτισε εκεί ένα κελί και εγκαταβίωσε ησυχαστικά. Λίγο αργότερα ήλθαν κοντά του και άλλοι αδελφοί και ο Άγιος έλαβε από τον Μητροπολίτη Αλέξιο την ευλογία να κτίσει ναό αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό. Κατόπιν ο Άγιος Σέργιος ενέδωσε στην πιεστική παράκληση των μοναχών του και επέστρεψε στη Λαύρα. Έλαβε πρόνοια ωστόσο για τη νέο ιδρυθήσα μονή, όπου έστειλε έναν από τους πιο αφοσιωμένους μαθητές του, τον Ρωμανό, ο οποίος ακολούθησε εισάγγελη πολιτεία και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Ιουλίου 1392. Το Άγιο Σκηνομά του τιμήθηκε στο Καθολικό της Μονής και μεταφέρθηκε σε ενοριακό ναό κατά τις μεταρρυθμίσεις της Εκατερίνης της Δεύτερης.

Μνήμη των Οσίων Κωνσταντίνου και Κοσμά, τον Ενκοσίνσκι. Ο Όσιος Κωνσταντίνος μοιήθηκε στον μοναχικό βίο από τον Άγιο Βαρλαάμ του Χουτίν και το διάδοχό του Άγιο Αντώνιο του Ντίμα. Άφησε την μονή Χουτίν για να ακολουθήσει τον ερημητικό βίο μαζί με τον μαθητή και συνασκητή του Κοσμά σε μια έρημη χερσόνησο του ποταμού Πόλιστ στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Περί το 1220 ίδρυσαν εκεί μονή αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, που έλαβε την ονομασία Μονή της Χερσονήσου, Κόζα. Αφού έδωσαν εκεί τον αγώνα τον καλό, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στον Κύριο για να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών κατά το έτος 1240.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του οσίου Μπόγολεπ, του εντσέρνιγιάρ, του μεγαλόσχημου παιδός μοναχού. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου, του εν Γεωργία. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Λούπου, επισκόπου της Τρουά. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα το 2014 λαμβάνει χώρα η μάχη του Κλειδίου, κατά την οποία ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο Βουλγαροκτόνο συντρίβει τα βουλγαρικά στρατεύματα υπό τον Τσάρο Σαμουήλ και συλλαμβάνει 15.000 εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1711 ένας πρώην γενίτσαρος, ο Αχμέτ Καραμανλή, ιδρύει τη δυναστεία των Καραμανλίδων που θα κυβερνήσει την περιοχή της Τριπολίτιδας, σημερινής Λιβύης, έως το 1835. Οι διάδοχοί του θα έρθουν σε προστριβές και διενέξεις με τους Αμερικανούς, καθώς έλεγχαν τους θαλάσσιους δρόμους της Μεσογείου. Σαν σήμερα, το 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 29 Ιουλίου 1919 υπογράφεται μυστική συμφωνία από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Κόμι Θωμά Τιτώνη, με την οποία καθορίζεται η διαχωριστική γραμμή κατοχής στη Μικρά Ασία μεταξύ εκεί στρατευμάτων της Ελλάδος και της Ιταλίας. Με το γνωστό σύμφωνο Τιτώνη-Βενιζέλου παραχωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη στις ελληνικές διεκδικήσεις στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και γίνεται αποδεκτή απέτηση ενσωμάτωσης της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1921 ο Αδόλφος Χίτλερ γίνεται πρόεδρος του Εθνικού Σοσιαλιστικού Γερμανικού Κόμματος των Εργατών, Ναζιστικό Κόμμα. 29 Ιουλίου 1946, έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία του ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Μαρτίου 1946 σχετικά με τις ελληνικές αξιώσεις στη Βόρειο Ήπειρο.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: από την ώρα που εμφανίστηκε η ίδια η Παναγία μας, ο μοναχός Σοφρόνιος, θεραπεύθηκε. Από εκείνη την ώρα γεννήθηκε αυτό το πρόσωπο της χαράς που φαίνεται στις φωτογραφίες και τις εικόνες του Αγίου. Άλλαξε ο Άγιος. Από Σοφρόνιος που ήταν συνοφριωμένος, ταπεινός και ήσυχος, έγινε ένα πρόσωπο που έλαμπε. Η χαρά ήταν έκδηλη, με το χαμόγελό του και το γέλιο του το πηγαίο. Η κυρία Θεοτόκος του έδωσε το χάρισμα της χαράς. Έλα όμως που τον φοβόντουσαν όλοι και λέγανε τα γνωστά: «Είναι καλά στα μυαλά του, του έφυγε το δαιμόνιο ή ξαφνικά θα μας χυμίξει». Αυτό έγινε το 1974, νομίζω, κάπου εκεί. Ξαναγυρίζει λοιπόν στο Λιμωδόν και οι αδελφοί πηγαίνουν στο δεσπότη της Νίκαιας, τον Γιώργιο Παυλίδη, και τον παρακαλούν να τον χειροτονήσει ιερέα για να μείνει εκεί, στο Λιμωδόν, να τους διακονεί ως ιερεύς. Ο επίσκοπος όμως είχε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι θυμούνταν όλοι ότι τον είχε πλήξει το δαιμόνιο, και δεύτερον, ότι επειδή δεν είχε τις γραμματικές γνώσεις, ήταν της τρίτης δημοτικού, δεν μπορούσε να τον τοποθετήσει στην Αθήνα. Και τότε βρίσκεται ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που έγινε μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Τιμόθεος, μητροπολίτης τότε Γορτίνης και Αρκαδίας, ο οποίος ήταν στην Καλυβιανή τότε και αποφασίζει να τον χειροτονήσει εκείνος. Γράφει λοιπόν ένα γράμμα στον Νικαίας και του λέει: «Θα τον χειροτονήσω εγώ. Δώσ' μου την ευλογία». Του δίνει την ευλογία και πηγαίνουν στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής ο Γέροντας, ο Αριστίδης, η Αργυρό, ο κύριος Χαράλαμπος, και τον χειροτώνησε παρακαλώ μέσα στη Σαρακοστή, Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο τον έκανε διάκο και την Κυριακή τον έκανε πρεσβύτερο και του έδωσε το όνομα Ευμένιος. Παρασκευή του Ακαθίστου Ύμνου, 18 Απριλίου 1975, τέταρτη εβδομάδα των νηστειών, χειροτονήθηκε διάκονος σε ηλικία 44 ετών. Την επομένη, Σάββατο 19 Απριλίου, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Γόρτινος και Αρκαδίας, Τιμόθεο, στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, και έλαβε το όνομα Ευμένιος. Όταν λέγανε «Άξιος» την ώρα της χειροτονίας, φώναζε και αυτός «Άξιος, άξιος». Τόση απλότητα είχε στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, όπου τοποθετείται κανονικά ιερεύς στο Ναό των Αγίων Αναργύρων, στο Λιμωδόν. Στις 26 Απριλίου 1975 του χορηγήθηκε γραπτή άδεια από τον Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας Τιμόθεο, ώστε να διοριστεί στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1981 κατέθεσε αίτηση για να διοριστεί εφημέριος στη Μητρόπολη Νικαίας, ζητώντας και την απόσπασή του στο Λιμωδόν, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Πλέον ο πατήρ Ευμένιος γίνεται η χαρά. Η χαρά αλλάζει. Δεν είναι μόνο ο μοναχός ο οποίος πήγαινε στους αρρώστους και τους διακονούσε, αλλά τώρα γίνεται και ο λειτουργός του Θεού, ο λειτουργός του υψίστου. Σχεδόν κάθε μέρα λειτουργούσε. Βέβαια, ελαττώθηκε πολύ η διακονία του προς τους αρρώστους, διότι όλη την ημέρα βρίσκεται σε μία αέναη ακολουθία. Κάνει Θεία Λειτουργία σχεδόν κάθε μέρα, είναι φυλακόλουθος στο έπακρον, κάνει όλες τις ακολουθίες που υπάρχουν και προσθέτει κι άλλες. Δηλαδή τώρα μια παράκληση στην Αγία Μαρίνα, μετά μια παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, στη συνέχεια άλλη μια παράκληση στους Αγίους Αναργύρους, και σημειωτέων ότι δεν είχε αρχίσει ακόμα ο κόσμος να πηγαίνει. Πολύ συχνά έχωνε και εμάς το ψαλτήρι: «Έλα Βαγγέλη, ψάλε Βαγγέλη». Γιατί το ίδιο διάστημα είχα αρχίσει να ψέλνω. Έκανα μαθήματα. Την ώρα της λειτουργίας βέβαια ήταν ιεροπρεπέστατος. Έψελνε πάρα πολύ ωραία, γλυκύτατα. Τον κάνανε επίσης και πνευματικό, και επειδή είχε μεγάλη πείρα, από εκεί και πέρα αρχίζουν να συμβαίνουν θαυμαστά πράγματα. Κι έτσι, άρχισε σιγά σιγά να γίνεται γνωστός. Πρώτα πηγαίνανε πολύ λίγοι. Πήγαιναν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο νοσοκομείο και είχαν σενική. Δεν έρχονταν κόσμος απ' έξω. Αλλά τον έκαψε αργότερα ο Άγιος Πορφύριος, διότι ο Άγιος Πορφύριος, όταν πήγαιναν να τον χαιρετήσουν τότε που ήταν πολύ άρρωστος και του είχαν τυλίξει τα χέρια με επιδέσμους γιατί είχε σταφυλοκοκική δερματίτιδα, τους έλεγε: «Τι ερχόσαστε σε μένα? Ένας Άγιος υπάρχει. Είναι αυτός ο Άγιος των Λιμωδών». Οπότε άρχισαν να έρχονται καραβιές πικραμένων, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν τη διάκριση αγιότητας και μαγείας δυστυχώς. Πίστευαν δηλαδή ότι θα πάνε να ακουμπήσουν έναν Άγιο και ο Άγιος, χωρίς αυτοί να κάνουν απολύτως τίποτα, θα τους τα πάρει όλα τα προβλήματα. Βέβαια, συμβαίνει αυτό μερικές φορές, αλλά αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να γίνει καλά το σώμα του, αλλά πρώτα-πρώτα να αντιληφθεί ποιο είναι το φως του Χριστού. Και πράγματι αυτό συνέβη πολλές φορές, διότι ο πατήρ Ευμένιος, με τη χάρη που είχε από τον Θεό, τους φώτιζε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και όποιος δεν άντεχε, σηκωνόταν και έφευγε ή τον έδιωχνε ο ίδιος. Να ξέρετε, είχε μια επιθετικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτόν που πήγαινε εκεί με τη διάθεση να τον αγιοποιήσει ή να τον χρησιμοποιήσει μαγικά, τον πέταγε έξω. Τον έπιανε και του έλεγε: «Φύγε, φύγε, φύγε». Πάντως ερχόντουσαν τόσο πολύ που οι φύλακες του νοσοκομείου είχαν παλαβώσει. Μπαίνανε, βγαίνανε με απαιτήσεις, παλαβομάρες, ούκο λίγα πράγματα. Ο γέροντας όμως, ο Λόχαρος, τους εξυπηρετούσε.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εσύ λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τουν αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον ηφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε? Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμου.
1: Θα ακούσουμε τη συζήτηση που είχε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, με τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαίδη, με θέμα πρόγραμμα πνευματικής ζωής.
3: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είναι μεγάλη χαρά μας, η τιμή, Γέροντα, και η ευλογία να σας έχουμε μαζί μας για μια έστω σύντομη αλλά και περιεκτική συνομιλία μαζί σας, να μας καταθέσετε από τον πλούτο της καρδιάς σας και από την εμπειρία σας, βέβαια, την πολύ που έχετε, και να μιλήσουμε πάνω στο θέμα το πρόγραμμα πνευματικής ζωής.
4: Τώρα που αυτό που με ρωτήσατε για το πρόγραμμα, που είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλο θέμα το θέμα του προγράμματος.
3: Εμείς είμαστε χριστιανοί ασφάλτου. Εσείς στο μοναστήρι έχετε το πρόγραμμά σας και την παλά. Κάποιος λέει, τι να κάνω.
4: Ακούστε, ο κάθε ένας, κύριε Νικολαίδη, έχει πρόγραμμα. Δηλαδή, βλέπετε οι υπηρεσίες. Έχουν πρόγραμμα. Αρχίζουν, ας πούμε, η ώρα 9 την εργασία τους. Τελειώνουν η ώρα 3. Δεν μπορεί μια εργασία για να έχει έναν αίσιο μπέρας και να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα, πρέπει οπωσδήποτε να έχει πρόγραμμα. Και πραγματικά, όταν χρειάζεται οπωσδήποτε πρόγραμμα στα βιωτικά θέματα, τα οποία είναι και αυτά μια ενασχόληση του ανθρώπου, και ο άνθρωπος μπορεί να προτάσει την πνευματική ζωή και είναι το πρώτον ο εστιχρία, αλλά όμως χωρίς πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει και αυτά τα βιωτικά, και βλέπετε και στο μοναχισμό. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πρόγραμμα. Και οι πατέρες γιατί έβαλαν πρόγραμμα, το ξέρετε πολύ καλά. Βλέπετε ότι μετά την πτώση η ανθρώπινη φύση είναι ευόλιστος. Και εύκολα υποτασσόμαστε και εμείς που είμαστε εκεί στο Άγιον Όρος και πήγαμε με τη θέλησή μας, με τον πόθο μας, αισθανθήκαμε ότι ο Χριστός μας εκάλεσε, η Παναγία πρωτοστάτησε να πάμε εκεί. Και ο κάθε μοναχός πρέπει να πω ότι αν κοιτάξει το πώς ήρθε στο Άγιον Όρος, θα δει ότι πίσω προηγείτων και συνακολουθούσαν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλα τα αυτά μας έχουμε τον πόλεμό μας, έχουμε τις αλλοιώσεις μας, έχουμε την διαστροφή μας, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά ως θεολόγος, μετά την πτώση ο άνθρωπος διαστράφει και έχουμε μέσα μας καταβολές διαστραμμένες και θέλουμε με τον ασκητικό τρόπο ζωής οπωσδήποτε αυτά να τα μεταμορφώσουμε. Γι' αυτό και δεν σας αποκρύπτω ότι πολλές φορές χτυπά το σήμαντρον, εμείς έχουμε εκεί το πρόγραμμα στο Βατοπέδι, η ώρα 4 το πρωί θα πάμε στην ακολουθία και πρέπει να ακούσουμε το ευλογητός. Βέβαια προσπαθούμε να ακούσουμε το ευλογητός και ο έμισος ο γέροντάς μας επρόδασε πολύ και μας έτσι συνεχώς μας ελουθετούσε, πρέπει ο μοναχός να ακούει το ευλογητός, να είναι εκεί παρόν όταν μπει ο εφημέρος ευλογητός ο Θεός στο μεσονεκτικό. Και αυτό είναι σημαντικό και πολλές φορές βλέπουμε, βέβαια σηκωνόμεθα, βιάζουμε τον εαυτό μας, αλλά έχουμε και την αντίδραση είτε από την κούραση, είτε όπως είπα από την αλλίωση, είτε από μια δυστυμία, είτε από έναν πόλεμο λογισμό που έχει ο άνθρωπος, και πόσο μας φυλάται το πρόγραμμα του κοινοβίου. Γι' αυτό και οι πατέρες έχουν δώσει μεγάλη σημασία στο θέμα του προγράμματος. Γι' αυτό πολλές φορές σας εξομολογούμε δημοσίως, δεν πειράζει. Πάω στην ακολουθία όπως και άλλοι πατέρες. Πάμε καμιά φορά με το ζόρι, διότι έχουμε μια κούραση, όπως είπα, έχουμε έναν πόλεμο εσωτερικό. Και πόσο χαιρόμεθα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Γίνεται η ακολουθία και λέμε πόσο καλά έκανα που βίασα τον εαυτό μου και ήρθα στην ακολουθία και απίλαψα αυτή τη χάρη που πραγματικά δίνει ο Θεός σε αυτούς που βιάζουν τον εαυτό. Διότι όπως ξέρετε ο Κύριος ετώνησε πάρα πολύ, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν σε αυτή. Άρα λοιπόν για να βιάσει κανείς τον εαυτό του πρέπει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πνευματικό. Και ακριβώς βέβαια δεν μπορούν να γίνουν όλοι μοναχοί και μάλιστα θυμούμε τον αείμνηστον τον γέροντα μας τον Ιωσήφ που μας έλεγε, λέει, θέλω να είστε σωστοί και να είστε αυθεντικοί, να είστε αληθινοί. Και μάλιστα θα αποδειχθεί, μας έλεγε όταν μας έκανε σύναξη στην αδελφότητα, έρχεται ένας έγκαμος άνθρωπος στο μοναστήρι οι στάσεις σας, οι θέσεις σας, η παράστασή σας, ο λόγος σας, δεν θα δημιουργήσετε στον άλλον τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός. Αλλά θέλω να έρθει ένας έγκαμος εδώ και να αποχωρήσει με περισσότερα πίστη στο γάμο του. Αυτή είναι η αυθεντική, η αληθινή, ας πούμε, προσφορά του μοναχισμού.

0: Αγιορείτικο Φρόνημα και το Αγιορείτικο Τυπικό και το Αγιορείτικο Πρόγραμμα, όπως είπαμε. Και πραγματικά, ας πούμε, έτσι βοηθά πάρα πολύ το ότι έρχονται οι άνθρωποι και παίρνουν αυτό το πνεύμα του μοναχισμού, που είναι το ασκητικό φρόνημα. Και ακριβώς για να είναι κανείς ασκητής πρέπει να έχει πρόγραμμα. Γι' αυτό και εμείς βλέπετε έχουμε το πρόγραμμα και προσπαθούμε να το τηρούμε. Και μάλιστα πολλές φορές θυμάμαι που πήραμε στο γέροντα και του λέγαμε να μην φάμε γέροντα σε μια τράπεζα. Και μας έλεγε, εγώ αναπαύουμε να φάτε κάτι αλλά να είσαι στο πρόγραμμα. Να είσαι στο κοινοβιακό πρόγραμμα, διότι αυτό σας δίνει ταπείνωση και παίρνετε πιο πολλά από το να είσαι στο πρόγραμμα παρά να ασκητέψετε ιδιορύθμος. Γι' αυτό ξέρετε και τα ιδιόρυθμα μοναστήρια που είχαν τον ίδιο ρυθμό, γι' αυτό και λέγονται ιδιόρυθμα, δεν απέδωσαν. Διότι η παραδοσιακή ας πούμε, υποθήκη των χτιτόρων των μονών και των οσίων πατέρων που προσπάθησαν και ανεστήλωσαν πνευματικά και κτηριακά τα μοναστήρια, είναι αυτοί που μας παραδώσαν το κοινόβιο πρόγραμμα. Γι' αυτό και ένας έγκαμος, ένας προσκυνητής που έρχεται στο Άγιον Όρος, αυτό το οποίο χαιρόμεθα, το οποίο παίρνει, λέει, παίρνουμε ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα. Βέβαια δεν μπορεί ο κοσμικός, δηλαδή ο κοσμικός είναι αυτός που ζει στον κόσμο, δεν το λέμε με καταφρονητική διάθεση, αλλά παίρνει τον τρόπο, παίρνει τη μέθοδο, παίρνει
1: πρακτικά
0: το πνεύμα.
1: Όμως.
0: Ναι, πρακτικά, ας πούμε, εμείς οικονομάθα η ώρα 4. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα το καθημερινό τη στο Βατοπέδι και σε άλλα μοναστήρια. Εσείς βέβαια έχετε άλλο πρόγραμμα, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πάρετε, ότι πρέπει να σηκώνεται ο άνθρωπος κάθε μέρα και να έχει 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα, εξαρτάται, να κάνει την πρωινή προσευχή. Δεν μπορεί να πει, ξέρεις, έκαμε στον δρόμο την προσευχή μου. Στον δρόμο βέβαια θα γίνει προσευχή και ένας άνθρωπος ο οποίος εξύπνησε πνευματικά και άρχισε η καρδιά του να εξητεί Κύριον το Θεό. Και όταν είναι στο δρόμο και όταν είναι στο αυτοκίνητο και όταν είναι ότι κάνει κάτι άλλη εργασία, οπωσδήποτε θα προσεύχεται, αλλά πρέπει να έχουμε και έναν μικρό πρόγραμμα, ένα τυπικό. Τι ωραίο πράγμα, ας πούμε, εγώ πολλές φορές λέω στους προσκυνητές που έρχονται, λέω το πατέρι μου, λέω το πιστεύω. Καλό είναι το πατέρι μου, καλό είναι και το πιστεύω, αλλά τι ωραία να λέει στον εξάψαλμο, να λέει μερικές ιωθινές ευχές, έστω εξαρτάται τι χρόνο έχεις, τι αντοχή έχεις, τι υγεία να έχεις. Είναι και αυτό, διότι όλα τα λαμβάνουν υπόψη οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά το σημαντικό είναι να σηκωθεί κάποιος, να κάνει την προσευχή του, να γονατίσει, να αφοσιωθεί, να στραφεί στην καρδία του, να είναι μόνος μόνο το Θεό. Συμβάλλει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, σηκωθείτε, κάνετε έναν έστω κατηδίαν. Βέβαια το ωραιότερο είναι σαν οικογένεια. Και μάλιστα σας λέω ότι μερικές οικογένειες, ξέρω, βέβαια είναι λίγες, αλλά υπάρχουν και αποδεικνύεται ότι είναι και αυτόν εφικτόν εφόσον το θελήσουν. Ξέρω εγώ οικογένεια που σηκώνεται το πρωί και κάνουν, ας πούμε, μια νεοθυνή προσευχή στο 10 λεπτά. Και το κάνουν όλοι. Λέω καμιά φορά μου λέει ο πατέρας, η μάνα που το συναντώ, τα παιδάκια που είναι 8 χρονών, 9 χρονών, σηκώνονται με το ζόρι, αλλά σηκώνονται και δεν αντιδρούν, παρόλο που σαν γονατούν εκεί τους παίρνει και ο ύπνος. Αλλά όμως είναι παρόν. Είναι παρόντες στην προσευχή την κοινή. Και όπως λέει και ο Χριστός, όπου είσαι δύο ή τρεις συνεγμένοι στο αιμονό όνομα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτό. Έτσι είναι και έρχεται και φέρομαι εν το μέσο αιμόν τον Χριστό, ο οποίος είναι παρόν, ο όν, ο ίν και ο ερχόμενος. Έτσι είναι σημαντικό. Σαν, ας πούμε, λέμε πολλές φορές και στους προσκυνητές, κάνετε τον εσπερινό αν μπορείτε. Ή πολλές φορές, ας πούμε, χτυπάει καμπάνα και έχει ένα εσπερινό. Και μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Ας πάνε στην ακολουθία. Ξέρετε ότι το φυλακόλουθο πνεύμα και το φυλακόλουθο φρόνημα το παίρνει κανείς και είναι αυτόν το φρόνημα και το χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ή ας πούμε το απόδειπνο, τι ωραία το βράδυ που είναι πιο εφικτόν. Λέει κανείς, μα ξέρεις, είμαστε κουρασμένοι να τα κάνουμε το απόδειπνο 11, 12. Λέω, κάντε το η ώρα 9. Κάνετε το απόδειπνο σας, σβήστε τα φώτα, ανάψετε ένα κερί γνήσιο, θυμιάστε λίγο, πάρτε μια εικόνα της Παναγίας, κλείστε τα τηλέφωνα εκείνη την ώρα, διότι είναι αλήθεια καμιά φορά. Πάμε να προσκυνηθούμε και το τηλέφωνο δεν σταματά. Εκλείστο αυτή τη στιγμή και αφοσιώτο. Τι είναι το μικρό απόδειπνο, 10 λεπτά, το πολύ 15. Όμως τότε συνάγεται η οικογένεια, η κατοίκον εκκλησία και κάνει αυτή την προσευχή μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ησυχία, μέσα στη συναδελφοσύνη, στο συμπνευματισμό. Και η προσευχή κοινή, κύριε Νικολαίδη, ξέρετε ότι συμβάλλει και στην ενότητα της οικογενείας. Διότι δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, έναν παιδί το οποίο δυστυχώς πήγε στην Αμερική και έτσι σπούδασε εκεί και ήρθε, ενώ ήταν της κατασκηνώσεως της δικής σας και μάλλον

0: να μην πω το όνομά του, ήταν και δικό σας κατασκηνωτής που διατελέσετε τόσα χρόνια αρχηγός στην κατασκήνωση στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ήρθαν εκεί και δυστυχώς πήγαινε εκεί να σπουδάσει και τα πέταξαν όλα. Απέρριψαν τα πάντα και όταν ήρθε στο μοναστήρι, ήρθε έτσι από μια περιέργεια γιατί το γνώριζα και μάλιστα μου είπε: θα έρθω, μου λέει, μου μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά δεν θα σου βρίζω το χέρι σου. Να το ξέρει, δεν ούτε μετάνοιε κάνω εγώ. Του λέει: αλλά και μου το θέλει, φτύση μου, του λέω, έτσι, έτσι στα αστεία. Λοιπόν, ήρθαν εκεί και είδα κάτι που με ωφέλησε. Μου λέει: έτσι, λέει μου, γέροντα όλα τα απέρριψα. Αυτό που δεν απέρριψα όμως είναι όταν είμαστε μικροί, κάναμε προσευχή και εγώ πήγαινε με το ζόρι και θυμούμε τη μάνα μου που γονατούσε και έκλαιγε. Και αυτά τα δάκρυα της, αυτός ο στεναγμός της, αυτό δεν μπορεί να φύγει από μέσα μου και αυτόν το παιδί σας πληροφορώ τώρα είναι μέσα στην εκκλησία, είναι γιατρός και επανήλθε διότι θυμήτων τα δάκρυα και τα γόνατα της μάνας του. Αυτά όλα προσφέρουν και αυτή είναι μια προσφορά. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά πρωτίστως να δουν, όχι να ακούν μόνο, να δουν ότι έχουν γονείς προσευχομένους και η προσευχή κάνει μεγάλο καλό. Και σήμερα έρχονται διάφοροι που βγαίνουμε έξω από το Αγιώνας και μας λένε «Μα τι γίνεται, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα φτάσουμε». Ξέρετε, η περίοδος που ζει και η Ελλάδα τώρα και η Κύπρος είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και κάθε μέρα είναι και χειρότερα, μπορεί να πει κανείς, αλλά όμως έχουμε την προσευχή μας. Και ακριβώς η ομαδική προσευχή βοηθά πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να αξιοποιήσουμε την ομαδική προσευχή. Και όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται ομαδικά, τότε θα μάθει, θα αγαπήσει την προσευχή, θα αγγλικαθεί και θα αρχίσει να προσεύχεται και κατηδίαν. Και εμείς έχουμε αυτήν τον μυστικισμό, αυτήν την μυστική είναι χρυσό ζωή. Έχουμε την ευχή. Και ακριβώς εγώ θυμάμαι πήγαινα λαϊκό στα Αγίων Όρος και πόση εντύπωση μου έκανε όταν πήγαινα στις μονές και έβλεπα τους μοναχούς ψάντες μέλισσες, έλεγαν την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με» και πόσον ωφελήθηκα και πόσον, ας πούμε, έτσι, πραγματικά εντυπωσιάστηκα διότι πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας προσευχόμενοι και δυστυχώς οι άνθρωποι μπορεί να κουβεντιάζουν, μπορεί να βλέπουν στα ίντερνετ οτιδήποτε. Κάποιος μου λέει, ξέρεις, ο πατέρας μου κάθεται λέει, και βλέπει, ας πούμε, 3 ώρες το βράδυ τις ειδήσεις. Έχετε αυτό το κανάλι, από ένα κανάλι, από άλλο κανάλι και λέει, κάθε 3 ώρες και βλέπει τις ειδήσεις. Και λέει, και εγώ ρε παιδί μου, δεν τον αρκούσε 1/2 ώρα να δει τις ειδήσεις και να κάτσει να προσευχηθεί, να μελετήσει, να ποθήσουμε τον Θεό. Σήμερα είναι η ώρα που ο πραγματικό άνθρωπος πάσχει, είναι φτωχός πνευματικά. Έχουμε αδυναμίες πνευματικές, έχουμε τους πειρασμούς γύρω μας. Πρέπει να αποκτήσουμε τη δύναμη αυτή που δίνει η προσευχή και νομίζω ότι πρέπει να αγαπήσουμε το πρόγραμμα και την προγραμματισμένη προσευχή με μια σταθερότητα. Διότι πολλές φορές και βλέπω και εγώ από τους εξομολογουμένους ότι αρχίζει ένας πόθος. Αρχίζουν και προσεύχονται. Και μερικοί, ας πούμε, κάνουν και μερικές υπερβολές. Έρχεται ένας μου λέει: εγώ κάνω 200 μετάνοιες. Του λέω: μακάρι να κρατήσεις 20 μετάνοιες. Και τον είδα σε 6 μήνες και μου λέει: ούτε 2 δεν κάνω, μου λέει. Θέλω να πω ότι καμιά φορά μας παίρνει ένας ενθουσιασμός και μετά τα παρετούμενοι, κουραζόμεθα ή, ας πούμε, έχουμε μια αναλύωση μέσα μας και τα παρετούμε. Ήδη κάνουμε κάτι. Πολλές φορές κάποιος, σαν άνθρωπος, γλιστρά σε κάτι. Και επειδή γλιστρά σε κάτι, αμέσως τα παρατώ όλα από μια απόγνωση, από μια απεσιοδοξία, από μια, ας πούμε, απελπισία, από μια δυστυχία πνευματική. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα θα την κρατήσουμε αν έχουμε επαφή με πνευματικόν πατέρα.
1: Αυτό
0: είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στα ασκητικά κέντρα. Γι' αυτό ανέφερα και τα μοναστήρια τα εκτός Αγίων και ιδιαίτερα τα γυναικεία που είναι πάρα πολύ ευτυχώς και στην Ελλάδα. Πρέπει να πηγαίνουμε να συναντούμε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν θα ξεχάσω, κύριε Νικολαίδη, το γεροντικών, που ξέρετε κι εσείς το γεροντικών, είναι το βιβλίο αυτό που έχει εμπειρίες γερόντο και διάβασα, μου αρέσει το γεροντικών και διαβάζω πολλές φορές και μόνος μου και στη σύναξη των αδελφών εκεί στο Βατοπέδι, πολλές φορές του διαβάζω έτσι ωραία απλά κείμενα από το γεροντικών και πόσο μας εφραίνουν. Και θυμάμαι εκεί στο... εκεί στην ιστορία εκεί με τον Αβά Ποιμένα, πήρε κάποιος τον Αβά Ποιμένα και του λέει, Αβά, του λέει, πώς θα αποκτήσω φόβον Θεού. Και βέβαια ο φόβος του δεν είναι να τρομάζει κανείς τον Θεό ή να φοβάται ψυχολογικά τον Θεό, αλλά να τον σέβεται, να τον ευλαβείται. Και του λέει ο Αβάς Ποιμήν, κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των Θεών και τότε έξις φόβον Θεού. Γι' αυτό θέλω να το προσκολήσω σε άνθρωπον που φοβείται τον Θεό. Δηλαδή ποιος, ο απαθής, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο υγειασμένος. Και τότε θα σου μεταδώσει την ευλάβεια. Γι' αυτό τα ασκητικά κέντρα σήμερα είναι μεγάλη προσφορά τους και μεγάλη χάρη που έχουν, το ότι πας σε ένα μοναστήρι, το ότι γίνεται εκεί προσευχή αδιάλειπτος, το ότι μοναχοί, οι μοναχές μαθαίνουν και προσεύχονται, χαριτώνεται ο χώρος και μπαίνεις μέσα και σου δίνεται δωρεάν η αίσθηση του Θεού. Και τότε αρχίζεις και ποθείς τον Θεό. Αρχίζεις και έχεις μια πνευματική αίσθηση της παρουσίας του Θεού και τότε αρχίζει ο νους και έχει μια αναζήτηση. Αρχίζει και έχει έναν προβληματισμό. Αρχίζει και έχει, ας πούμε, έναν πόθο και αυτός ο πόθος εκπληρώνεται και επαληθεύεται και υλοποιείται με τον λόγο που θα ακούσεις σαν προσευχόμενο άνθρωπο.

0: Ο αγιασμός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Και αν πράγματι ο κάθε άνθρωπος, και σε αυτό θα συμβάλλουν και οι γονείς στα παιδιά τους, τους εφητεύσουν αυτόν το θέμα του αγιασμού, τότε θα καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν έναν σταθερό τρόπο να αγωνίζονται για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον αγιασμό. Και ο αγιασμός αυτός είναι, τελεσιουργείται και έτσι αποκτάται με το να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Αναφέραμε για το πρόγραμμα στην προσευχή μας. Δεν είναι όμως το πρόγραμμα στο κατοίκο μόνο. Πρέπει να πάσεις στην Εκκλησία, στην ακολουθία, την Κυριακή, να πάσεις στη Θεία Λειτουργία.
1: Με αυτό που λένε μερικοί γέροντες, ότι ξέρεις, έχω παιδιά, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να διαβάσω την διαγραφή.
0: Είναι προφάσεις. Με τα όλα τα άλλα, γιατί τα κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Έλεγα σε έναν προχθέ, δεν έχω χρόνο. Του λέω να σου πω ένα πράγμα. Ήρθε ο αδελφό σου. Ήρθε εδώ ο αδελφό σου πριν από 15 μέρες. Ο οποίο ήρθε από την Αγγλία και σε έδειξε και σου έκανε έφλεξη. Και σου χτύπησε την πόρτα στη Λευκοσία. Και είπε ότι έμενε μέχρι 7 το πρωί. Ήρθε η ώρα 12 και σου χτύπησε την πόρτα. Και μέχρι 7 το πρωί κουβεντιάζεται από τη χαρά σα. Δεν είσαι κουρασμένο. Γιατί όταν έρχεται ένα αγαπητό μα πρόσωπο, ξεχνούμε του σκόπου, ξεχνούμε το πρόγραμμα, το υλικό, το ανθρώπινο, ότι ακόμα και την εργασία μα. Και δεν πάμε και α μου γράψουμε μια αναποσία που, λέμε, που λέει ο λόγο. Είναι ότι λείπει ο πόθο. Λείπει, μπορεί να πάει και η κατήχηση, λείπει ας πούμε η ενημέρωση πνευματική, και νομίζω ότι έχουν ευθύνη και οι γονείς. Πολλές φορές λέμε μα η εκκλησία, τότε χτυπάει καμπάνα στην ενορία σου, στο χωριό σου. Αυτό είναι μια φωνή, είναι μια πρόσκληση, είναι μια επενθύμηση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι η ζωή αυτή φεύγει. Και βλέπω και εγώ τώρα είμαι στα 60 ας πούμε, και λέω και εγώ πώς επέρασε. Είμαι στο Άγιον Όρος, είμαι ας πούμε πέρα από 30 χρόνια στο Άγιον Όρος, και λέω Κύριε Ελέησο, πώς επέρασαν τόσα χρόνια ως ημέρα ή εχθές. Και φεύγει τόσο να ανεπέσυντα η ζωή του ανθρώπου και πάμε και έρχεται η ώρα. Θα ζήσω άλλα 60, αποκλείεται. Θέλω να πω ότι ο ήλιος πήγε στην απέναντι πλευρά πλέον.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς οι άνθρωποι αναφέρουν το θάνατο και λέει χτύπα ξύλο. Μα με το χτύπημα το ξύλο θα πεθάνεις. Και φοβάσαι να πεις και ούτε λέξη θάνατος, αφού ήρθαμε εδώ για να φύγουμε. Και όπως έλεγε και ο Όσιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέρμα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η ώρα του θανάτου, είναι μια μετάθεση. Και βλέπουμε πόσο οι Άγιοι είναι παρόντες, που λέει και η γραφή Άγιοι στον αιώνα ζώσει. Έτσι είναι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Και πρέπει για αυτήν την αιωνιότητα να αγωνιζόμεθα. Πρέπει να, ας πούμε, να ποθούμε, να ωρεγόμεθα τα μη ωρώμενα. Πρέπει να το χωνέψει ο άνθρωπος σήμερα ότι φεύγουμε. Ούτε έχουμε όδε μέλους σαν πόλη, αλλά τη μέλος αναπηζητούμε. Σήμερα οι άνθρωποι, ας πούμε, ήρθε προχθές ένας ιερέας για τον Νικολαίδη και μου λέει, είμαι τόσο στενοχωρημένος. Του λέω, γιατί? Είχαμε μια κηδεία. Και μου λέει, και στην κηδεία, δηλαδή κυριαρχεί ματιώτης. Ήταν ένας, λέει, ο καημένος, καλός άνθρωπος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Επήγαμε εκεί να τον κηδεύσουμε. Ήταν να πει τον επικίδιον ένας συνάδελφος του. Και αυτός όντως ο Μακαρίτης, λέει, συνέβαλε ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο πόλος μερικά πράγματα που εκτίθησαν καταστήματα, εκτίθησαν διάφορα. Και λένε, αγαπητέ Γιάννη, σε κλαίνε τα καταστήματα, σε κλαίνε οι δισκοθήκες, σε κλαίνε τα γραφεία. Και λέει, τόσο πολύ απεγνωμένος, και ήρθα στο Άγιο Όρος, δηλαδή να διασκεδάσω την απόγνωσή μου και να φύγω. Λέει, μα αυτοί οι άνθρωποι και βλέπουν τον άνθρωπο τεθνεότα, τον βλέπουν και κοιμημένον, τον βλέπουν άπνον. Και εκείνη την ώρα που πρέπει να συνδεθούμε την αιωνιότητα, εκείνη την ώρα βασιλεύει η ματαιότητα. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από το νόημα, έχει ξεφύγει από τη σωστή θεώρηση των πραγμάτων. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να επισκεπτόμεθα ασκητικά κέντρα, να επισκεπτόμεθα ευλαβείς ανθρώπους, να μας εμπνέουν. Σήμερα αυτό που λείπει από την γενιά μας είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί που εμπνέουν. Και πρέπει να τους κυνηγήσουμε, να τους βρούμε, διότι πάντα θα υπάρχουν και αυτοί συνήθως είναι κρυμμένοι. Θα πάμε να τους βρούμε, να μας εμπνεύσουν και να μας οθήσουν να αγαπήσουμε Κύριον τον Θεό.
1: Βιβλία πνευματικά, πρέπει να έχει κάποιο να διαβάζει, έτσι, να διαγραφεί.
0: Ακούστε, εγώ νομίζω ότι το πρώτο βιβλίο που δεν μελετάτε ποτέ είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι ο γέροντας μας, ας πούμε, πόσο τους έλεγε για τον παππού μας, τον Ιωσήφ, τον Ισυχαστή, που σχερών ήξερε να παίξω το Ευαγγέλιο. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Πρέπει να μάθουμε. Δεν γίνεται ο Ιεχωβάς, κύριε Νικολαίδη, να έρχεται να μου επαγγέλει χωρία που ξέρει με έναν νόθον τρόπο και έναν αρρωστημένο τρόπο και τα μεταφράζει, και εγώ ορθόδοξο να μην ξέρω το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι τα πατερικά βιβλία, οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, οι όσοι πατέρες, οι σύγχρονοι Άγιοι. Δηλαδή πρέπει να αγαπούμε, και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι ποια είναι η απόδειξη ότι ποθούμε τον Θεό? Ότι ποθούμε να διαβάζουμε τον λόγο του. Διαβάζω, ας πούμε, τον Άγιο Χρυσόστομο. Τι σημαίνει διαβάζω τον Άγιο Χρυσόστομο? Κουβεντιάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο. Έτσι. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι ζών, είναι δυναικής, είναι αιώνιος. Και ακριβώς λείπει σήμερα. Και άνθρωποι, δυστυχώς, από ό,τι μου λέει κάποιος που ασχολείται, έκανε, λέει, κάποιος ειδικός μια μελέτη, και 3% διαβάζει ο κόσμος σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε, τους αρέσουν να βλέπουν εικόνες. Να βλέπουν, και ευτυχώς που μακάρι να βλέπουν, λέω, ας βλέπουν εικόνες, ας βλέπουν στη τηλεοπτικά, ας βλέπουν καλά πράγματα όμως.
1: Δυστυχώς. Γιώργο, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, κάποιος να έχει πνευματικό να πάει συχνά να τον επισκέπτεται.
0: Πρέπει οπωσδήποτε ο πνευματικός να τον επισκεπτόμεθα, να τον εξομολογούμεθα. Έτσι. Και όχι να αλλάζουμε μερικοί πας ένα πνευματικό σήμερα, σε ένα πνευματικό αύριο. Εδώ μεθαύριο ακούμε ότι υπάρχει άλλος. Ο παππούς, ο Ιωσήφος Ζυγαστής, ο δικός ο πνευματικός πάππος, έλεγε: ο υποτασσόμενος πολύς τελικά ανυπόταχτος γίνεται. Διότι ακριβώς πάμε να βρούμε αυτό που θέλει να μας πει κατά το θέλημά μας και κατά το δοκούν το δικό μας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα πνευματικό πατέρα, και ο πνευματικός πατέρας θα μας πει το θέλημα του Θεού. Και είναι σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι υποτεταγμένος στο Θείο θέλημα. Και το στόμα του Θεού για μας είναι ο πνευματικός μας.
1: Και τώρα θυμούμε, Γέροντα, κάτι που λέει ο Μέγας Αθανάσιος με τον Μέγα Αντώνη, ότι λέει: καθημέρα δίνει των ημερινών και των νυχτερινών πράξεων, έκαστο είναι αυτό, ο Ιζόνος κλπ. Και αυτή, λέει, η συνήθεια είναι ένας τρόπος άγιος προς τα μία μαρτάνη. Το να κάνεις αυτό
0: είναι μεγάλο πράγμα. Και εμείς θυμάμαι που είμαστε με τον Γέροντα, που είμαστε λίγοι τότε, πόσο μας ευοηθούσε είναι συχνή εξομολόγηση. Είναι μεγάλο πράγμα και καθαρή εξομολόγηση. Διότι οι άνθρωποι σήμερα καμιά φορά δεν δίνουν σημασία και βαρύτητα στην καθαρή εξομολόγηση. Διότι η καθαρή εξομολόγηση καταρχήν είναι πρακτική ταπείνωση, καθαρίζεται ο νους, ελκύεται από τη χάρη, διότι όταν είναι καθαρός έρχεται η χάρη όπως η μέλισσα στο άνθος, και τότε αρχίζει, ας πούμε, και διανοίγεται ο νους του συνιένετας γραφάς.
1: Έτσι.
0: Είναι μεγάλο πράγμα εμπρεύματι Αγίω να αγαπά κανείς τον Θεό και να καταλαβαίνει τι πρόσφερε ο λόγος, ο εσαρκωμένος λόγος του Θεού στον άνθρωπο. Και αυτά μπορεί διανοητικά. Εγώ μίλησα με πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους σας και είδα καθηγητές πανεπιστημίου που ήταν ευλαβείς. Άλλος είναι ο λόγος τους. Είδα καθηγητές που έγραψαν πολλά συγγράμματα συναδέλφους σας που δεν είχαν τόση ευλάβεια. Δεν σε ελκύει και δεν σε εμπνέει ο λόγος τους. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός, να γνωρίζει κανείς τον Κύριον εμπνεύματι Αγίου.
1: Γέροντα, ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το θέμα μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες νήξεις, έτσι ώστε ο καθένας μας να οικοδομηθεί. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
0: Παναγία μαζί σας.
1: Και εσάς, αγαπητοί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Ακούσαμε τη συζήτηση που είχε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφρέμ, με τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαίδη, με θέμα πρόγραμμα πνευματικής ζωής. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμου.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Σήμερα και με καινούριους φίλους στην παρέα, αλλά και με τους σταθερούς, τους παλιούς, συνεχίζουμε το εγχείρημά μας που είναι το κορυφαίο γεγονός της Ορθοδοξίας. Το κορυφαίο γεγονός στην πίστη μας είναι η Θεία Λειτουργία. Αυτό μετά από τη σειρά των συνάξεων που θα κάνουμε θα είναι βέβαιο για όλους. Δηλαδή θα καταλαβαίνουμε όλοι ότι το ανώτερο που μπορούμε να κάνουμε ως χριστιανοί είναι να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Που τι είναι αυτό? Είναι το ότι ένα κομμάτι ψωμί, άρτο, που εσείς τον φτιάχνετε, άνδρες και γυναίκες, ανάλογα, και λίγο κρασί που έχετε εσείς προσφέρει στο ναό, με την ευχή και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό ακριβώς δηλαδή που μας παρέδωσε ως εντολή ο Χριστός να κάνουμε μέσω της σύναξης αυτής που είχε γίνει, της ιερής σύναξης, την Μεγάλη Πέμπτη το εορτάζουμε αυτό το γεγονός, τότε δηλαδή που έχουμε το μυστικό δείπνο. Ο Χριστός αυτό ακριβώς έκανε και μετά έδωσε εντολή σε μας, στους διαδόχους δηλαδή, τους ιερείς κατά κύριο λόγο, να τελούμε αυτό το μυστήριο. Και στην προσπάθειά μας αυτή, στη σειρά των μαθημάτων μας, των συνάξεών μας, έχουμε μιλήσει για την πρώτη εκφώνηση που λέει «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Έχουμε αναλύσει τα ειρηνικά, τα αιτήματα που λέγονται ειρηνικά, το θυμάστε και αυτό, κάνω μια επανάληψη για κάποιους που δεν έχετε έρθει σε προηγούμενη φορά. Ειρηνικά τα λέμε γιατί η λέξη ειρήνη είναι αυτή που συναντάμε συνήθως, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου κτλ. Και ενώ έχουμε πει πάρα διάφορα αιτήματα, έχουμε φτάσει τώρα στο να κλείσουμε αυτό το μέρος, το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, όταν ο ιερέας, ο διάκονος, ανάλογα πώς είναι, ποιοι λειτουργούν, λέει, εκφωνεί, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, και μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό θα έπρεπε να είναι στο τέλος αυτό τώρα. Τώρα εδώ μνημονεύει την Παναγία. Αυτό θα έπρεπε να είναι στο τέλος. Δεν έπρεπε η Παναγία να προηγηθεί. Να τη βάλουμε πρώτη στη σειρά της μνημόνευσης.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι η Παναγία μεσητεύει για μας, οπότε θέλουμε όλα τα αιτήματα τα οποία είπαμε προηγουμένως να τα μεταφέρει στον Υιό της.
0: Ξέρω ποιο βιβλίο έχεις διαβάσει και το ξέρεις αυτό. Όντως αυτό που λέει έχει δίκιο. Η Παναγία έχει ρόλο, αφού τώρα έχουμε πει, για ασθενείς. Α, πρώτα για θέματα πνευματικά. Ευχηθήκαμε υπέρ της σωτηρίας των ψυχών μας. Το είχαμε πει, θυμάστε, ότι η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ναι, η σωτηρία της ψυχής. Αλλά εκτός από τη σωτηρία της ψυχής, εδώ στα αιτήματα η Εκκλησία λέει για όλα. Για το περιβάλλον. Θυμάστε που τα λέγαμε. Λέει για ανθρώπους που έχουν δυσκολίες, για ασθενείς, όλους. Όλους τους μνημονεύει. Και στο τέλος επικαλούμαστε την Παναγία. Γιατί ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος της, αυτή είναι η θέση της, η θέση δηλαδή μεσητείας της Θεοτόκου, και γι' αυτό μπαίνει στο τέλος. Αλλά και για έναν άλλο λόγο πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλα αυτά που είπαμε πριν, τα αιτήματα στα προηγούμενα αιτήματα, όλα τα αιτήματα, και κυρίως αυτό που τελειώνει το αίτημα, λέει «και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Είπαμε πολλά, αλλά στο τέλος όλη τη ζωή μας ας την εναποθέσουμε στα πόδια του Χριστού. Και λέει εδώ πέρα, νομίζω είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος λέει, μα είναι εύκολο αυτό. Δείτε το από τη ζωή σας. Είναι εύκολο, εύκολα το λέμε. Αλλά πράγματι αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Πράγματι την αφήνουμε τη ζωή μας. Ή λέμε, είμαστε ισχυροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε έξυπνοι. Μπορώ να τα καταφέρω εγώ, μόνος μου, δεν χρειάζομαι κανέναν. Εδώ πέρα λέει κάτι άλλο. Εδώ λέει ότι πρέπει όλη η ζωή, όλη τη ζωή σου, εν τέλει να την εναποθέτεις στο Χριστό. Αυτό δεν είναι εύκολο. Γιατί έχει πατήσει πολύ δυνατά ο εγωισμός μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Γι' αυτό επικαλούμαστε την Παναγία. Επειδή δεν μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε, επικαλούμαστε την Παναγία και ποιους άλλους επικαλούμαστε? Τους Αγίους. Τους Αγίους. Την Παναγία και τους Αγίους. Ας τους επικαλεστούμε προκειμένου αυτό να το εφαρμόσουμε. Κάπου λέει, έχετε δει παρακάτω θα το κάνουμε, κάπου λέει ο ιερέας, άνος χόμεντας καρδίας, το θυμάστε?
2: Ναι.
0: Πέστε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θυμάστε. Είναι το αίτημα, το γνωρίζετε. Και ο ψάλτης, δηλαδή ο λαός, απαντάει, έχομεν προς τον Κύριον. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί λέτε ψέματα, αφού είναι και την ώρα το μυαλό σας δεν είναι καν στην εκκλησία. Το έχετε πάθει φαντάζομαι, να είσαι μέσα στην εκκλησία και να ταξιδεύει ο νους.
2: Συνέχεια.
0: Συνέχεια. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, επικαλούμαστε την Παναγία και τους Αγίους. Και η Παναγία, θυμηθείτε τη μέσα στην εκκλησία, πού είναι η Παναγία? Πού την αγιογραφούμε?
2: Στην κόγχη του ιερού.
0: Στην κόγχη του ιερού. Πού είναι αυτό ακριβώς, Ανδρέα? Σε ποιο σημείο? Είναι μέσα στο ιερό και σε αυτή το κύλωμα που κάνει.
2: Που ενώνει τη γη με τον ουρανό.
0: Ακριβώς. Που ενώνει τη γη και τον ουρανό. Στο κύλωμα αυτό που λέγεται κόγχη, εκεί μπαίνει η Παναγία. Γιατί? Είναι πράγματι μεταξύ ουρανού και γης. Τα δικά μας αιτήματα που δώσαμε εδώ τώρα θα τα προσάγει στο Χριστό. Και πολλές φορές και ο Χριστός απαντάει μέσα από την Παναγία. Θα σας θυμίσω ένα θαύμα, το οποίο αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Που ακριβώς θα καταλάβετε, έχουμε πάρα πολλές αναφορές από τα γεροντικά, η εγκυκλοπαίδεια της Εκκλησίας. Εκτός από τα γεροντικά, στους βίους των Αγίων, πάρα πολλές αναφορές, διηγήσεις που η Παναγία φανερώνει το ρόλο της, ότι είναι ρόλος μεσητείας, ότι είναι αυτός ο διαμεσολαβητής μεταξύ γης και ουρανού, ανθρώπων και Θεού. Τι λέει εκεί, πότε έγινε το θαύμα? Έγινε το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός στο γάμο της Κανά. Στο γάμο της Κανά. Τι γίνεται εκεί? Εκεί προλαβαίνει τη δύσκολη ώρα η Παναγία, έχει τελειώσει το κρασί, φανταστείτε ότι το γλεντούσαν πάρα πολύ, όπως και εδώ σε μερικά μέρη, το γλεντούν πάρα πολύ το γάμο. Πιο πολύ γλεντάνε βέβαια το τραπέζι μετά παρά το ίδιο το μυστήριο. Αλλά τέλος πάντων το γλεντάνε οι άνθρωποι και σε μερικά νησιά και μέρες ακόμα συνεχίζεται το πανηγύρι. Εκεί λοιπόν ήταν λέει ο Χριστός και η Παναγία στο γάμο. Κάλεσαν λέει το Χριστό και την Παναγία στο γάμο. Φανταστείτε το, να έχεις καλεσμένους το Χριστό και την Παναγία στο γάμο σου. Λοιπόν, και πάει να γίνει αυτό το κακό, να μείνει το τραπέζι από κρασί και η Παναγία πηγαίνει στο Χριστό και του λέει, είναι ο νουκ έχουσι, δεν έχουν κρασί. Βέβαια εκεί ο Χριστός απαντάει, όπου εκεί η ώρα μου, δεν ήρθε η ώρα μου, απαντάει αυτό, αλλά τελικά λέει, γεμίσατε τα σιδρίας έως άνω. Τι σημαίνει, θα τα λέω εγώ στο κείμενο και εσείς θα μου κάνετε τη μετάφραση. Γεμίσατε τα σιδρίας έως άνω.
1: Να γεμίσουν τα πιθάρια που είχαν το κρασί με νερό.
0: Με νερό. Μάλιστα. Και μετά ο Χριστός ευλογεί με το χέρι του το νερό και το νερό γίνεται
1: κρασί.
0: Και το νερό γίνεται κρασί και λέει μοιράσε στον κόσμο να πιει. Αυτοί που πίνανε λέει εσείς λέει αφήστε το καλό κρασί για το τέλος. Εκείς λέει πρώτα το καλό κρασί βγάζουνε λέει και μετά το δεύτερο. Εσείς αφήστε λέει το καλό κρασί για το τέλος, είπαν οι συνδετημόνες εκεί του τραπεζιού. Η Παναγία πήγε και το είπε στο Χριστό και ο Χριστός έκανε το θαύμα. Έτσι πρέπει να πηγαίνουμε κι εμείς. Θα τα λέμε στο Χριστό, θα τα λέμε στην Παναγία, το έκανα για να δω αν παρακολουθείτε. Θα τα λέμε στην Παναγία και αυτή θα τα λέει στο Χριστό. Αυτή είναι η πορεία. Η Παναγία έχει αυτή τη δύναμη της πρεσβείας της. Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός της και ο Υιός της. Και έχει δύναμη η παρησία της Παναγίας. Άρα λοιπόν, για όλα αυτά που είπαμε, για όλους αυτούς τους λόγους, βλέπουμε ότι είναι σε αυτή τη θέση η Παναγία και κυρίως γι' αυτό που είπα ότι για να εναποθέσεις την ύπαρξή σου, τη ζωή σου όλη στο Θεό, χρειάζονται σίγουρα οι πρεσβείες της Παναγίας και των Αγίων. Και όταν εννοώ να εναποθέσεις τη ζωή σου στο Θεό, δεν σημαίνει να είσαι άεργος. Μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι κάθομαι στο σπίτι και κοιμάμαι και τα περιμένω όλα αυτά. Όχι, περιμένω να ενεργήσει ο Θεός. Αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι. Παλεύω. Καθημερινά κουράζομαι. Με τον υδρότα του προσώπου σου να φας τον άρτο σου. Με τον υδρότα του προσώπου σου θα φας τον άρτο σου. Θα κουραστείς. Βέβαια σήμερα έχουμε άλλο θέμα. Ότι οι άνθρωποι κουράζονται τόσο πολύ που δεν έχουν δύναμη να κάνουν τίποτα άλλο. Είναι ένας άλλος μεγάλος πειρασμός της εποχής μας αυτός. Ότι είναι εξαντλημένοι όταν έρχονται στο σπίτι και το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι λίγο να ξεκουραστούν. Να πάρουν δύναμη για την επόμενη μέρα. Σας είπα λοιπόν αυτό το παράδειγμα μέσα από την Καινή Διαθήκη ότι η Παναγία έχει αυτόν τον ρόλο της μεσητείας. Και είπαμε ότι αυτό γίνεται, έχουμε αναφορές για το ρόλο αυτό, το μεσητικό ρόλο της, σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, επανέρχομαι λίγο σε αυτό που έλεγα πριν. Είναι μεγάλο γεγονός το ότι όταν ακούμε αυτά τα πράγματα, να μην τα θεωρούμε μία θεωρητική διαδικασία. Πολλές φορές ακούμε πράγματα μέσα στην Εκκλησία που δεν μας αγγίζουν. Και τη γνώση πρέπει να έχουμε το τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι κρίμα να μπαίνει ένας άνθρωπος και να είναι 10, 20, 30, 40, 60, 80 χρόνια χριστιανός μέσα στην Εκκλησία και να μην ξέρει βασικά πράγματα από τη Θεία Λειτουργία. Πώς για μερικά πράγματα υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. Κάπου που το έλεγε αυτό, ο Μέγας Βασίλειος το λέει. Οι άνθρωποι λέει τεχνολογούσι και ου θεολογούσι. Βάλε ένα παιδί να ασχοληθεί με το κομπιούτερ. Θα καθίσει ώρες, ατελείωτες. Δεν το σηκώνεις από εκεί, ούτε για να φάει δεν σηκώνεται. Αν του πεις λίγο για μερικά στην εκκλησία, δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Βέβαια, εδώ η αλήθεια είναι ότι έχει να κάνει κάτι μέσα στο κομπιούτερ, ασχολείται το ίδιο. Ενώ μέσα στην εκκλησία θέλουμε μόνο να κάνει ησυχία. Οπότε, πόση ησυχία να κάνει ένα παιδί, έτσι. Γι' αυτό είναι, είδατε με τα αγόρια που απασχολούνται και μέσα στο... και βοηθούν τον ιερέα μέσα στο ιερό βήμα, αλλά και αυτά απασχολούνται, ξέρετε. Και εμείς οι ιερείς στο ιερό βήμα πολλές φορές τους βάζουμε να κάνουν δουλειές για να μην μιλάνε. Ναι, γίνεται και αυτό μερικές φορές. Λέω κάνε αυτό, κάνε το άλλο, μέτρα αυτά, τις εικονίτσες, γιατί όταν τον αφήσεις λίγο γίνεται... είναι μεγάλη λοιπόν υπόθεση, είναι μεγάλο γεγονός όλα αυτά να τα χαιρόμαστε, να τα ζούμε και να μην είναι μια θεωρητική υπόθεση. Και παραδείγματα μεσητείας είπαμε ότι είναι η Παναγία, αλλά είναι και οι Άγιοι. Τους μνημονεύει τους Αγίους. Και οι Άγιοι έχουν έχουν το ρόλο μεσητείας για όλους μας. Και ο καθένας από μας έχει έναν τέτοιον Άγιο προστάτη, ή είναι ο Άγιος που έχει στο όνομά του, ή είναι ο Άγιος ο οποίος με κάποιο λόγο σε πλησίασε ή τον πλησίασες.
2: Ανθρώπινη συμπάθεια, μήπως.
0: Μπορεί να μην είναι ανθρώπινη συμπάθεια, να είναι να διάβασε, ας πούμε, το βίο του και να σ' άρεσε ο βίος του και να είπες,
2: Να σε συγκίνησε δηλαδή.
0: να σε συγκίνησε, μπορεί και να σε συγκίνησε, να σου άρεσε ο βίος του και να είπες, αυτόν τον Άγιο θέλω να το γνωρίσω καλύτερα. Και ξεκινάς να διαβάσεις, ας πούμε, τη βιογραφία του. Ξεκινάς να ψάλεις την παράκληση που έχει ή και άλλα πράγματα μπορεί να κάνεις για εκείνον. Θέλω να σας πω ακόμα ότι το να εμπιστευτεί κάποιος εντελώς την ύπαρξή του στο Θεό, το οποίο ας πούμε κάνει ένας μοναχός, ένας που αφιερώνεται στο Θεό, δίνει απόλυτη εμπιστοσύνη, ψυχή και σώμα, την αφιερώνει στο Θεό. Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος αυτή τη γη μεγαλύτερο? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Να αφιερώσεις ψυχή και σώμα στο Θεό. Και αν εσείς δεν το καταφέρατε, ευχηθείτε ένα παιδί σας, ένα εγγόνι σας να το πάθει αυτό. Να το πάθει δεν είναι κακό. Να το πάθει είναι καλό εδώ. Να το γευτεί αυτό. Και να γίνεται, ας πούμε, οι γονείς ενός ιερέα. Οι γονείς ενός μοναχού. Μιας μοναχής. Υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό? Θα έχετε πάντα έναν άνθρωπο να προσεύχεται για σας. Θα έχετε έναν άνθρωπο που θα λειτουργεί τα Άγια και σε αυτή τη γη και στον ουρανό. Γιατί όπως λέει ο ιερέας λειτουργεί στο επίγειο θυσιαστήριο, θα λειτουργεί και στο επουράνιο θυσιαστήριο μαζί με τους Αγίους. Χρειάζεται λοιπόν η πρεσβεία αυτών των Αγίων προκειμένου πραγματικά να εμπιστευτεί στο Θεό. Και αυτό δεν γίνεται σε μια στιγμή. Μια ζωή ολόκληρη χρειάζεται να παλέψεις. Μια ζωή ολόκληρη χρειάζεται να παλέψεις. Έχετε δει την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, της κλίμακος? Είδατε εκεί αυτά τα σκαλιά? Είδατε αυτούς που τραβάνε προς τα πίσω να ρίξουν από τη σκάλα αυτή την ιερή τους ανθρώπους που αγωνίζονται, τους πιστούς? Το βλέπετε αυτό τι γίνεται? Είναι σε μορφές δαιμόνων, είναι αγιογραφημένο. Αλλά αυτά συμβολίζουν και τα πάθη μας. Γιατί πολλές φορές το ρίχνουμε στον διάβολο, λέμε, πήγε ο άλλος να εξομολογηθεί, λέει, δεν έφταιγα εγώ, πάτερ, ο διάβολος με έβαλε. Δεν σε έβαλε, δεν σε έβαλε ο διάβολος, αλλά βρήκε πάτημα μέσα σου για να προχωρήσεις σε αυτό που έγινε. Λοιπόν, θυμάμαι ένα περιστατικό που έλεγε, το έχετε ακούσει από το γεροντικό, που πάει κάποιος να εξομολογηθεί. Του λέει, έκανα αυτό πάτερ, αλλά δεν έφταιγα, ο διάβολος με έβαλε. Έλεγε πολλά εκεί, όχι, δεν έφταιγα, ο διάβολος με έβαλε. Είπε και ένα άλλο και πετάχτηκε ο διάβολος και λέει, όχι, δεν του το είπα εγώ αυτό. Αντέδρασε και ο ίδιος, λέει, όχι.
2: Και εγώ από αυτόν το έμαθα.
0: Λοιπόν, άρα δεν γίνεται αμέσως αυτή η παράδοση στο Θεό, η εμπιστοσύνη απόλυτη στο Θεό, όπως τη βλέπουμε στους μοναχούς κυρίως, αλλά κάθε ένας άνθρωπος από εμάς αγωνίζεται για να το αποκτήσει. Και αυτό γίνεται σε ένα βάθος χρόνου, μετά από ένα πνευματικό αγώνα. Ένα άλλο που διάβασα για το τέλος, μιλάμε για το τελευταίο κομμάτι, στα ειρηνικά λέει της Παναγίας Αχράντου, μιλάμε για την Παναγία. Λέει ότι η θέση της Παναγίας είναι πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να είναι στο τέλος των ειρηνικών, αλλά είναι στην αρχή της λειτουργίας. Είμαστε στην αρχή της λειτουργίας ακόμα. Και γιατί λέει τη βάζουμε και την Παναγία? Να μια άλλη εξήγηση, γιατί η Παναγία αποτελεί το κλειδί. Αποτελεί το κλειδί μέσα το οποίο χρειάζεσαι, πού να μπεις. Μέσα στον οίκο του πατέρα, ας πούμε, μέσα, τι είπες, όλα σωστά είναι. Και ο παράδεισος και άλλα πράγματα. είναι παράλληλα, χρειάζεται ένα κλειδί για να ανοίξεις. Αυτό το κλειδί που ανοίγει τη βασιλεία από αυτή τη ζωή λέγεται Παναγία. Αυτό το κλειδί πρέπει να το έχουμε μέσα μας. Και πραγματικά πολλές φορές η αγάπη για την Παναγία, η αγάπη για την Παναγία δείχνει, η αγάπη για την Παναγία που έχει κάποιος δείχνει και πραγματικά πόσο αγαπάει το Θεό. Ιδιαίτερα έχουμε μία αγάπη στην Παναγία. Κάποιος μου είπε, πάτερ πειράζει, μου λέει που αγαπάω πιο πολύ την Παναγία από τον Χριστό. Πήγε, έφτασε σε αυτό. Δεν τον αγαπάει, έτσι το σκέφτεται εκείνη την ώρα. Αγαπάει πολύ την Παναγία και αγαπάει και τον Χριστό. Αλλά το λέει, τη νιώθω πολύ κοντά μου, λέει, την Παναγία.

0: Τώρα θέλω να σας πω μερικά για τους χαρακτηρισμούς που αναφέρονται περί της Παναγίας. Πώς τη λέει εδώ πέρα ο ποιητής της Θείας Λειτουργίας, της Παναγίας, πάνω ψάγιο, αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Πόσα πράγματα δηλαδή φαίνονται, πόσες αλήθειες για την Παναγία, οι οποίες αποκαλύπτονται και γράφονται τώρα μέσα και καταγράφονται από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή τον Μέγα Βασίλειο, αυτούς που έφτιαξαν δηλαδή, δημιούργησαν τη Θεία Λειτουργία, μέσα και πώς δόθηκαν αυτά τα ονόματα που μνημονεύουν οι ποιητές αυτοί, μέσα από τα δόγματα της Εκκλησίας. Είναι πλέον δόγμα το τι πιστεύουμε για την Παναγία. Δεν είναι τυχαίο. Δεν λέμε τυχαία πράγματα. Ό,τι πιστεύουμε για την Παναγία έχει βγει μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να φτάσει στο σημείο να δούμε πώς ακριβώς, τι ακριβώς είναι η Παναγία. Η Παναγία δεν είναι, ας πούμε, μία θεότητα όπως κάποιοι τη θεωρούν. Δεν είναι μία θεότητα. Ποιοι την θεωρούν θεότητα? Ακριβώς. Αυτό τι κάνει, την Παναγία την ανεβάζει και την θεωρεί ότι είναι Θεός. Θα μου λέγατε εσείς, μα πάτερ, την εξυψώνει. Όχι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα Παναγία. Άλλοι παίρνουν προς τα πάνω, της δίνουν περισσότερα από αυτά που πρέπει και άλλοι την υποβιβάζουν την Παναγία. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω. Αν πεις ότι η Παναγία είναι Θεός, είναι θεότητα, τότε ως θεότητα αυτό που ήταν μέσα στη, αυτό που κυοφόρησε δεν ήτανε άνθρωπος. Αυτό που κυοφόρησε δεν ήταν άνθρωπος, άρα δεν σώθηκε ο άνθρωπος. Εμείς λέμε ότι μέσα στην κοιλιά της κυοφορεί την άνθρωπο και Θεό, θεάνθρωπο, αλλά και άνθρωπο και την ανθρώπινη φύση έχει μέσα στην κοιλία της. Αν πούμε ότι δεν ήταν άνθρωπος, τότε τι ανθρώπινη φύση έλαβε ο Θεός? Λάθος. Αυτό ανατρέπει τα πάντα για το αυτό που λέμε σωτηριολογικό γεγονός. Από την άλλη μεριά, ας πούμε, οι Προτεστάντες λένε η Παναγία δεν είναι τίποτα, η Μαρία, ας πούμε. Υποβιβάζουν το πρόσωπο της Παναγίας. Όχι. Η Παναγία είναι πραγματική, είναι πραγματικός άνθρωπος, η οποία όμως είναι σκεύος εκλογής από το Θεό, προκειμένου να φέρει στον κόσμο το Υιό του Θεού. Ένας άνθρωπος που φέρνει μέσα του, μέσα από αυτήν, ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Άρα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο που ο Θεός, πώς να πούμε, προετοίμαζε, έψαχνε ποιο πρόσωπο θα είναι αυτό που θα κάνει αυτό το μεγάλο έργο για τον κόσμο. Και πέρασαν πάρα πολλές γυναίκες πριν από την Παναγία. Χιλιάδες, εκατομμύρια γυναίκες. Αλλά καμία από αυτές δεν έκανε αυτό το έργο. Αυτή η μία, η Μαρία, έκανε αυτό το έργο του Θεού. Άλλες αιρέσεις παλαιότερα έλεγαν ότι η Παναγία δεν γέννησε, η Παναγία δεν γέννησε έναν άνθρωπο μόνο. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν μόνο ο άνθρωπος αυτός που γέννησε. Αλλά πώς την ονομάζει εδώ το κείμενο? Θεοτόκος. Η Παναγία έτεκε τον Θεό. Και τη λέει παρακάτω αϊπάρθενος. Πάντοτε υπήρξε παρθένος. Και πριν τον τόκο και κατά τον τόκο και μετά από αυτόν. Η παρθενία της έμεινε άφθαρτη γιατί γνωρίζουμε ότι συνέλαβε από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, αν το θα το προσέξετε, σε εικόνα της Παναγίας, η οποία έχει τρία αστέρια. Το ένα αστέρι στο μέτωπο, το δεύτερο και το τρίτο στους ώμους της. Δεν φαίνεται σε όλες τις εικόνες, αλλά να ξέρετε ότι τα τρία αστέρια που φαίνονται πάνω στην εικόνα της Παναγίας δηλώνουν αυτό. Και πριν και κατά και μετά τον τόκο έμεινε Παρθένος. Η θεοτοκολογία λοιπόν, ο λόγος περί της θεοτόκου είναι ένα από τα βασικά δόγματα της πίστης. Και όπως είπα πριν, αυτό φαίνεται και από τους αιρετικούς, οι οποίοι έχουν λαθασμένες θέσεις για το πρόσωπο της Παναγίας και μάλιστα κάποιοι οδηγούνται και στη βλασφημία ακόμα του προσώπου της Παναγίας. Τώρα, περισσότερα για την Παναγία δεν μπορούμε να πούμε, γιατί τι να πούμε, δεν είναι θεωρίες αυτά. Αυτά θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει καθαρότητα ψυχής για να καταλαβαίνει, για να ερευνήσει τι, το βάθος της Παρθενίας. Και μάλιστα έχουμε προτροπή από τους πατέρες να μην προχωράμε να ερευνούμε, λέει, τα βάθη της θεοτοκολογίας, αλλά έτσι με μία ευλάβεια να δεχόμαστε αυτό που έγινε. Πραγματικά, παιδιά, σε μερικά πράγματα δεν μπορείς να εξηγήσεις. Συμβαίνει αυτό. Λένε κάποιοι, θέλω να μου εξηγήσεις. Θέλω να μου αποδείξεις ότι υπάρχει ο Θεός, μου λένε.
1: Με τη λογική.
0: Ναι, με τη λογικοκρατία. Θέλει να του αποδείξω, λέει, ότι υπάρχει ο Θεός. Μα δεν γίνεται με τον τρόπο που πηγαίνεις. Δεν χρειάζεται το ένας ισχυρός νους, ένα δυνατό μυαλό για να καταλάβει αυτά. Δεν χρειάζονται πτυχία πανεπιστημίου για να το καταφέρεις αυτό. Ένα γεροντάκι που τον έλεγαν Παΐσιο και ένα άλλο γεροντάκι που τον έλεγαν Πορφύριο ερεύνησαν όλα αυτά. Τα έζησαν. Και τι είχαν τελειώσει? Ούτε το δημοτικό. Εδώ δηλαδή είναι άλλα τα μέτρα που οδηγείσαι για να ερευνήσεις τα μυστήρια του Θεού. Θέλω να σας διαβάσω από ένα άλλο βιβλίο. Έχουμε πει ότι χρησιμοποιούμε διάφορα βιβλία για να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία. Ένα από αυτά, σας το έχω πει και άλλη φορά, είναι οι εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Ακούστε τι λέει για την Παναγία. Πριν από πολλά χρόνια, ένας Άγιος Λειτουργός του Υψίστου, λίγο πριν από την κοίμησή του, λίγο πριν, είπαμε, δεν έχουμε θάνατο, έχουμε κοίμηση, ερωτήθηκε από έναν αδελφό ιερέα. Ένας ιερέας ρωτάει σε αυτόν που είναι έτοιμος να φύγει από τη ζωή και τον ρωτάει, «Γιατί, πάτερ μου, αργούσες τόσο πολύ να πάρεις καιρό?» Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τον καιρό. Τι ήταν ο καιρός που έπαιρνε
1: Ο ιερέας πριν
0: πριν
1: ξεκινήσει τη
0: ξεκινήσει τη
1: λειτουργία.
0: Θεία Λειτουργία. Πηγαίνει, προσκυνάει τα εικονίσματα. Το έχετε δει και εσείς πριν από τη λειτουργία. «Γιατί», λέει, «αργούσες τόσο πολύ να πάρεις καιρό και μάλιστα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας?» Και ομολογεί ο λειτουργός και είπε, «Όταν χειροτονήθηκα ιερέας, η Παναγία ήταν αυτή που με έβαλε μπροστά στο θυσιαστήριο να γονατίσω και έτσι να δεχθώ δια των χειρών του Επισκόπου το χάρισμα της ιεροσύνης». Η χειροτονία γίνεται μέσα στο ιερό βήμα μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Και άρχισε να κλαίει ο ιερέας αυτός. Σε λίγο το πρόσωπο του ιερέα αυτού, του ετοιμοθάνατου, άστραψε και συνέχισε λέγοντας, «Από τότε δεν έπαιρνα καιρό εάν δεν ερχόταν πρώτα η Παναγία να με ευλογήσει. Σε κάθε Θεία Λειτουργία εμφανιζόταν η Παναγία, του έδινε την άδεια για να ξεκινήσει. Ουδέποτε λειτουργήσα χωρίς την παρουσία της. Και τώρα αυτήν περιμένω να έρθει να με πάρει. Μου το υποσχέθηκε». Τι του υποσχέθηκε η Παναγία? «Ότι εγώ θα σε παραλάβω την ώρα που θα φύγεις από αυτή τη ζωή». Σε κάποια στιγμή, όταν πρόφερε το όνομά της και έκανε το σταυρό του, άστραψε ο τόπος και το πρόσωπό του και το πρόσωπό του και κλείνα στην κεφαλή παρέδωσε το πνεύμα. τον πήρε η υπεραγία Θεοτόκος και τον πήγε στους ουρανούς. «Δεν είναι δε παράδοξο ούτε μοναδικό αυτό το γεγονός», λέει το βιβλίο, «και ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής αυτή την υπόσχεση είχε πάρει από την Παναγία 40 μέρες πριν, ότι ανήμερα της εορτής της κοιμήσεώς της θα τον έπαιρνε στους ουρανούς, όπως και πράγματι συνέβη».
2: Και λέει, επειδή αργούσε να τον πάρει, να έρθει η Παναγία, είχε βάλει τα κλάματα και έβαλε τους υποτακτικούς του να κάνουν προσευχή για να έρθει η Παναγία να τον πάρει.
0: Έτσι, έτσι. Βάλτε αυτό τώρα και βάλτε κάποιον ο οποίος τρέμει το θάνατο. «Μη μου μιλάς για θάνατο», λέει. «Μη μου λες τέτοια πράγματα. Αυτό είναι κάτι που με πιάνει κατάθλιψη». Και εδώ πέρα βλέπετε μια ωραία συμφιλίωση με το θάνατο, που το περιμένεις με μια λαχταριστή, με ένα λαχταριστό τρόπο. Πότε θα έρθω, πότε θα έρθει η μητέρα μου, η Παναγία να με πάρει, πότε θα έρθει ο πατέρας μου, ο Χριστός να με πάρει. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και πάλι, για τη λίγη ώρα που θέλω να σας κουράσω ακόμα, εσείς πρέπει να πείτε δεν κουραζόμαστε. Λοιπόν, και πάλι θα αναφερθώ στους Αγίους, που μνημονεύονται, όπως είπα, εκεί μετά την Παναγία. Ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, του οποίου έχουμε πει ότι και εκείνου λαμβάνουμε υπόψη το κείμενο, κάνει μια εκτενή αναφορά για την τιμή προς τους Αγίους μέσα από τη βίβλο και αναφέρει

0: ανθρώπων, η παρουσία των Αγίων. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους. Γιατί, θέλω να μου πείτε γιατί είναι σημαντικό, να μου πείτε κι εσείς μια σκέψη. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό που κάνει ένας Άγιος. Θεωρείτε ότι είναι ένα προσωπικό γεγονός που αφορά μόνο στον εαυτό του, ότι μπράβο, έφτασε στην Αγιότητα, μπράβο του. Δεν νομίζω να είναι αυτό μόνο. Γιατί καταρχήν κανείς δεν είναι μόνος του. Όλοι ανήκουμε σε μια οικογένεια που λέγεται Εκκλησία. Και όταν ένα παιδί, ένας άνθρωπος μέσα από την Εκκλησία προοδεύει, είναι όφελος για όλη την οικογένεια. Για όλη την οικογένεια. Και όταν ένας άνθρωπος μέσα από την οικογένεια φτάσει στο σκοπό που είναι η αγιότητα, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε ότι όλη η οικογένεια ωφελείται. Το ίδιο βλέπουμε, φανταστείτε τις άγιες αυτές οι οικογένειες του Μεγάλου Βασιλείου και ο αδελφός Άγιος
1: Και η
0: και
1: μάνα Άγια.
0: η μητέρα Αγία
1: Και η αδελφή.
0: και οι αδελφοί
1: Και
0: και
1: η
0: τα
1: γιαγιά.
0: λοιπά, η γιαγιά, φανταστείτε το, μια οικογένεια Αγίων. Δώστε στους φίλους σας και λάβετε το κι εσείς σαν στόχο. Αυτό είναι το παράδειγμα. Η αγιότητα αυτή να ζηλεύετε. Μην μπερδεύεστε με αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση και αλλού. Με αυτά που προβάλλουν σαν πρωτιές της κοινωνίας. Οι πρωτιές, αυτοί που λένε εκείνοι έχουν ημερομηνία λήξης. Η αγιότητα δεν λύγει ποτέ. Πέστε μου τώρα, έζησε η πρώτη, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, πολλά χρόνια πριν. Πέστε μου, ποιος θυμάται, ποιος ήταν ας πούμε δικαστής στην εποχή εκείνη. Κανένας δεν το θυμάται. Χάθηκε μέσα στη λησμονιά αυτό. Θυμάται όμως ένα παλικάρι που βρέθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα και είπε «Όχι, δεν προδίδω τον Χριστό. Βάλτε μου βαθιά το κοντάρι στο σώμα μου. Δεν θα τον αρνηθώ τον Χριστό». Και αυτός τελικά μένει τώρα. Και πάνε όλοι οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο και γονατίζουν μπροστά στο λείψανο αυτού του παιδιού, αυτού του νέου παιδιού. Η αγιότητα είναι το μεγάλο γεγονός. Όταν όμως ένας Άγιος, όταν ένας άνθρωπος φτάνει στην αγιότητα, δεν είναι μόνο χαρά για τους πιστούς, αλλά είναι το γεγονός αυτό μια αναδημιουργία όλης της κοινωνίας. Δηλαδή, από τι περιλαμβάνεται, από τι αποτελείται το σώμα, το έχουμε πει και άλλη φορά. Τι στοιχεία έχει το σώμα του ανθρώπου. Ελάτε.
1: Νερό.
0: Νερό, κάλιο, νάτριο, σίδηρο. Δεν έχετε κάνει εξετάσεις ποτέ. Λοιπόν, όλο αυτό, όλη αυτή η ύλη που έχει απάνω του, τι κάνει όταν ενώνεται με το Θεό. Δηλαδή όταν γίνεται η αγιότητα αυτή, όταν φτάνει στην αγιότητα. Τι γίνεται. Αγιάζεται και η ύλη. Δηλαδή όλος ο κόσμος αγιάζεται. Αυτό είναι φοβερό γεγονός.
1: Γι' αυτό κάποια σώματα Αγίων είναι άφθαρτα.
0: Ναι, γι' αυτό δείχνει το ότι έμειναν άφθαρτα, δηλώνει την ένωσή τους με το Θεό και ότι τελικά σκοπός μας είναι να φτάσει και η ύλη στην αφθαρσία, όπως ήταν να φτάσει η ύλη στο ίδιο σημείο όπως ήταν πριν την πτώση των πρωτοπλάστων. Είναι ωραίο αυτό που έλεγα και πριν, να έχει ο καθένας έναν Άγιο αγαπημένο. Και υπάρχουν Άγιοι αγαπημένοι για τον καθένα μας, που είπαμε ότι έγινε αυτό με κάποιο τρόπο. Συνήθως ήρθε κοντά μας εκείνος και τον γνωρίσαμε. Εμφανίζεται σε κάποιον, λέει δεν ξέρω ποιος Άγιος είναι αυτός. Είδα λέει κάποιον, αλλά δεν ξέρω ποιος Άγιος είναι και πάει μετά και βλέπει μια εικόνα και λέει είναι αυτός που ακριβώς είδα. Δεν πρέπει να βάζουμε σημασία στα όνειρα, δεν τα πιστεύουμε τα όνειρα. Αλλά κάποιες φορές, κάποια πράγματα επιτρέπει ο Θεός να τα δούμε με κάποιο τρόπο.

0: Τελειώνω με ένα τέτοιο παράδειγμα που άκουσα που έγινε, που είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Μάλλον δύο. Το πρώτο είναι σε ένα χειρουργείο που είδαν έναν άνθρωπο να είναι μέσα στην... Εμφανίστηκε κάποιος, με φόρεσε την ποδιά του ιατρού και μπήκε μέσα στο χειρουργείο, συστήθηκε, είπε κάποιο το όνομά του εκεί, συνεννοήθηκαν οι γιατροί, έγινε το χειρουργείο, πήγε πολύ καλά, έπλυνε τα χέρια του ο γιατρός και έφυγε. Οπότε μετά έγινε μία κουβέντα. Ποιος είναι αυτός που μπήκε μέσα? Λένε εκεί μεταξύ τους οι γιατροί. Λέει να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο. Λέει, έκανε άριστα, λέει, τη χειρουργική επέμβαση. Άριστα. Υποδειγματική. Ούτε οι καθηγητές μας στο πανεπιστήμιο δεν το είχαν κάνει έτσι. Βλέπουν λοιπόν όταν βγήκε από την ανάρρωση τον άνθρωπο και του λένε, ποιον είχατε καλέσει, λέει, τον ειδικό αυτό γιατρό? Λέει, κανέναν. Ελάτε, λέει, αφού ήρθε ο άνθρωπος και ήρθε, λέει, για εσάς. Δεν είχα καλέσει κανέναν. Λοιπόν, είχαν μεταξύ τους έναν Άγιο. Μάλλον ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος που έκανε αυτή την επέμβαση. Δηλαδή θέλω να πω, τόσο κοντά μας. Λέει, τι να κάνω, λέει, τι να τον κάνω το Θεό, τι να τον κάνω τους Αγίους. Μα είναι δίπλα μας, μα εγώ δεν τον έχω δει. Δίπλα σου είναι. Εσύ δεν τον βλέπεις.
1: Και σαν μορφή, πώς ήταν.
0: Και σαν μορφή. Δεν το ξέρω το περιστατικό παρακάτω, αν δηλαδή έγινε κουβέντα μετά για τη μορφή εκείνη. Αλλά τι να την κάνεις τώρα τη μορφή, όταν έχεις ένα τέτοιο γεγονός πολύ σημαντικό που έγινε στη ζωή σου. Το δεύτερο που θέλω να πω και τελευταίο της σημερινής μας συνάντησης, σύναξης, είναι για αυτή την κοπέλα που πέρασε, που πήγε στην Αγγλία για να σπουδάσει. Δεν βοηθάει καθόλου τους Έλληνες το κλίμα, η ατμόσφαιρα του Λονδίνου. Δεν έχει ήλιο. Έχει πολλή συννεφιά, πολλές βροχές. Γι' αυτό και το παιδί έπεσε σε μια κατάθλιψη. Πήρε τους γονείς πίσω ότι θα πρέπει να γυρίσω, τους είπε. Δεν αντέχω άλλο εδώ. Θα παρατήσω τις σπουδές μου. Στον πρώτο χρόνο που είχε πάει, δεν άντεξε. Παρατήσω τις σπουδές μου και θα επιστρέψω. Στενοχωρήθηκε η μητέρα, είχε κάνει έναν αγώνα και πήγε σε έναν Άγιο άνθρωπο που ήταν τότε εν ζωή ακόμα, το Γέροντα Πορφύριο. Πήγε λοιπόν σε εκείνον και του είπε το πρόβλημά της. Το πρόβλημά του. Το πρόβλημά της και της κόρης. Το βρήκα. Του είπε το θέμα του, έφυγε. Μετά από λίγη ώρα πήγε μία κυρία η οποία περιέγραφε και το περιστατικό αυτό. Κάτσε, λέει, με το γέροντα και της λέει, είμαι πολύ ασθενής. Δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν μπορώ να σηκώνω τηλέφωνο. Σήκωσέ το εσύ. Θα σε πάρει μία κυρία που θα σου πει ένα πρόβλημα για την κόρη της που έχει από την που σπουδάζει στην Αγγλία, χωρίς να ξέρει ποιος παίρνει τώρα. Χωρίς να γνωρίζει ποιος παίρνει. Λέει, ναι, σηκώνει το τηλέφωνο, ποιος είναι? Είμαι, λέει, μια κυρία. Λέει, πες στο γέροντα να ευχηθεί, γιατί είναι έτοιμη να τα μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει, να έρθει στην Ελλάδα. Λέει, θα το μεταφέρω, λέει, είπε η κυρία αυτή. Το είπε στο γέροντα. Εκείνος έκλεισε τα μάτια του και φάνηκε ότι προσευχόταν. Έτσι σαν να βυθίστηκε στην προσευχή. Και της λέει μετά από λίγο, χαρούμενος, επανερχόμενος, πώς να το πω, σε μια φυσιολογική επικοινωνία με τους άλλους. Λέει, πολύ πολύ καλά πήγαν τα πράγματα, πολύ καλά πήγαν τα πράγματα. Λέει εκείνη, τι έγινε γέροντα? Πολύ καλά, τώρα, στο δωμάτιο της κοπέλας εκεί που μένει, στην εστία, πήγε ένα πουλάκι και με το ράμφος του χτυπάει το παράθυρό της. Αυτή άνοιξε το παράθυρο, έβαλε μέσα το πουλί αυτό, το περιποιείται, του δώσε και, και έφαγε και της άλλαξε όλη τη διάθεση, λέει. Είναι πολύ χαρούμενη τώρα. Μετά από λίγο χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, το γέροντα. Πέστε του ότι είμαι πολύ χαρούμενη, μητέρα της κοπέλας. Λέει, τι έγινε. Ένα πουλάκι πήγε. Επανέρχεται τώρα, ξαναλέει όλο το αυτό. Πήγε σε αυτό και λέει, τόση χαρά πήρε που θα κάτσει να το παλέψει. Δεν θα φύγει, λέει τώρα. Καταλαβαίνετε από αυτά που λέμε πόσα πράγματα γίνονται, πόσο κοντά μας είναι οι Άγιοι, πόσο δυνατές είναι οι πρεσβείες τους. Λοιπόν, μέσα στη Θεία Λειτουργία, μαζί με την Παναγία, επικαλούμαστε και τους Αγίους. Και όχι μόνο στη Λειτουργία, αλλά και σε όλη τη ζωή μας να επικαλούμαστε τους Αγίους. Και τότε πραγματικά θα είμαστε δυνατοί. Εύχομαι να έχετε αυτή την αγάπη για την Παναγία και για τους Αγίους και τότε μη φοβάστε για τίποτα στη ζωή σας. Ούτε για τις οικογένειές σας, ούτε και για τη χώρα μας που περνάει δύσκολα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει στη χώρα και να κατευθυνθούμε είναι σε αυτό που λέγεται μετάνοια. Έτσι φαίνεται από τη βιβλική ιστορία. Όταν οι άνθρωποι μετανοούν μέσα σε ένα πρόβλημα, τότε ο Θεός δίνει πάλι χάρη σε αυτό το λαό και διάγει ωραίες, νέες, χρυσές σελίδες ο λαός αυτός, όπως έχει κάνει και η πατρίδα μας στο παρελθόν.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλιμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστι διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες, εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσοντε ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνον Κύριεν δι' ευδοκίας των νησιών και οικοδομηθεί τότε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου,

του ηλίμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώτης, πρεσβείε της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμεντο Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρος Βασιλής Ισάρτης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον το εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ή ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς, εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδε στην ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνά κλεισέσμα ισχύρας εχθρών, έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο οφθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως είναι σκεύος από λουλός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, τουλαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Σύ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθήσαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλαλα γεννηθείτε το αχίλι, τα δόλια, τα λαλούντα, κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέρριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένεμε προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες, οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
2: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ. Και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης, σε τόπους ασφαλής και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι Κύριο υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεος σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεος σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες στην ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιή σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου, σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο, το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον, άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων, οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με ταπίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα τον δούλον σου και σώσε με όχι για την αξία μου αλλά για το έλεος σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία, και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες, με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκρυφο καταφύγιο της θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελεηνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει: «Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια σου». Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνεται κρατεή και ατρόμητη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν τη μελετούμε όσο χρειάζεται, δεν ξέρουμε τα σπουδαία κείμενά της, δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι κυρίως την Καινή Διαθήκη μελετούν οι άνθρωποι. Μία η πιστή, μία ωραία μελέτη της βίβλου θα ήταν να διαβάσω μια φορά την Καινή Διαθήκη, μία φορά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αυτή για να δούμε τα πράγματα, πώς ξεκίνησαν, πώς εκπυρώθηκαν, τι υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, τι εκπυρώθηκε και τι συμπυρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και να δούμε μετά, μέσα από το κείμενο αυτό, με τι καινούριο μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας με τη μελέτη αυτή. Δεν φτάνει μόνο μία ανάγνωση, είναι αλήθεια αυτό. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν φτάνει μία ανάγνωση. Οι περισσότεροι πλέον διαβάζουν μόνο τη μετάφραση. Καλό θα είναι να υπάρχει μία ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου, μετά η μετάφραση, η ερμηνευτική απόδοση, όπως λέγεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μόνο μία μετάφραση, αλλά πώς αποδίδονται οι έννοιες και οι λέξεις. Και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να έχουμε δίπλα στην Αγία Γραφή που έχουμε στο σπίτι μας και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τα οποία ερμηνεύουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Αυτό το έργο προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς, να δίνουμε λίγο πιο έτοιμη την τροφή αυτή, σκεπτόμενοι ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ λίγος, ο ελεύθερος χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πολύ λίγος για τους ανθρώπους, και δεν υπάρχει συχνά η δυνατότητα να ανατρέχουν και σε ερμηνευτικά κείμενα και βιβλία και μελέτες. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μείνει στον ένατο ψαλμό, στους ψαλμούς βρισκόμαστε, έχουμε τον ένατο ψαλμό, ο οποίος είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει συνενωθεί με τον δέκατο ψαλμό. Γι' αυτό και είναι μεγάλος σε έκταση αυτός ο ψαλμός, και έτσι λύνεται και το ζήτημα που κάποιοι ρωτούν, γιατί έχουμε διαφορετική αρρύθμιση των ψαλμών στο εβραϊκό κείμενο και διαφορετικό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαμε συνένωση από τους Εβδομήκοντα των δύο ψαλμών, γι' αυτό και έχουμε την διαφορά από το εβραϊκό και τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Έτσι ερμηνεύεται η διαφορά στους αριθμούς. Είπαμε επίσης ότι αφορά ο ψαλμός αυτός ο ένατος τη νίκη ενός βασιλιά, του Δαβίδ εν προκειμένου, εναντί ενός ισχυρού στρατού. Τη νίκη αυτή την απέδωσε ο Δαβίδ στον Θεό, επειδή ήταν ένας πόλεμος, ένας αγώνας για την υπεράσπιση των ιερών πραγμάτων, τα ιερά και όσια που λέμε εμείς, και δεν ήταν βέβαια ένας επεκτατικός πόλεμος, ήταν ένας αμυντικός πόλεμος, και ο Θεός όντως ευνόησε αυτήν την έκβαση. Είχαμε αυτή την αίσια αγαθή έκβαση για την υπόθεση. Και εκτός αυτού είδαμε επίσης ότι ο Δαβίδ προτρέπει τους συμπατριώτες του, τους πολίτες της χώρας του, να λατρεύσουν και να ευχαριστήσουν και αυτοί το Θεό. Είδαμε λίγο παρακάτω ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, θέλει να κυριαρχεί και να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως κάνουν το ακριβώς αντίθετο, κάνουν το παν για να μην υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη ανάμεσά τους. Στη συνέχεια είδαμε στο 10ο στίχο του ψαλμού ότι είναι καταφυγή ο Θεός
των ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν πολλές φορές την αλήθεια και το δίκιο τους. Οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι άνθρωποι, οι θλιμμένοι καταφεύγουν στο Θεό και νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται κοντά τους. Είμαστε στο σημείο αυτό λοιπόν, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα, γιατί οι Ιουδαίοι όμως να δοξολογήσουν το Θεό? Είναι αυτό που τους προέτρεψε, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός, αφού βρέθηκε βοηθός τους, ιτήθηκαν οι εχθροί και τώρα είναι χαρούμενοι και ελεύθεροι. Γι' αυτό το λόγο να δοξολογήσουν το Θεό και να τον ευχαριστήσουν. Γιατί τους ξαναδίνει το μεγάλο αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και γιατί εμφανίζεται μέσα από όλη την πλοκία αυτή που περιγράφεται στο κείμενο ο Θεός σαν ένας συγγενής τους. Και μάλιστα πιο κοντινό συγγενής. Υπήρχε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα κάποιου που σκότωσαν πρέπει να το υπερασπιστεί κάποιος από τους συγγενείς. Βλέπουμε στα βιβλία των Αριθμών, 35ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο 19ο, τι αναφέρεται εκεί, ότι ο συγγενής του φωνευθέντος πρέπει να εκδικηθεί για τον φόνο του συγγενούς. Και εδώ πέρα βάζει και τον Θεό, ο ποιητής, σαν να είναι κάποιος ο οποίος γίνεται συγγενής και υπερασπίζεται το άδικο αίμα που χύθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να τα κατανοήσουμε αυτά θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή και να δούμε πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό και πώς και στα κείμενα εκφραζόταν αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζει δηλαδή ο ποιητής τον Θεό σαν έναν αυτός ο οποίος πάει και υπερασπίζεται το αθώο, το αίμα του αθώου αυτού ανθρώπου. Και στο 13ο στίχο έτσι εκφράζεται: «Ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων». Δηλαδή αυτός είναι που αναζήτησε αυτά τα αίματα των αθώων και δεν άφησε και δεν έμεινε αδιάφορος στην κραυγή, στον πόνο των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πονούν. Εμφανίζει δηλαδή εδώ ο ψαλμωδός, και αυτό λέει και στους συμπατριώτες του, ότι πλέον ο Θεός δεν είναι κάποιος που κατοικεί στον ουρανό και δεν έχει σχέση μαζί μας. Όχι, ο Θεός είναι στενός μας συγγενής, γιατί μας υπερασπίστηκε. Ακόμα και σε αυτές τις διώξεις που είχαμε και τις πράξεις πολέμου, βρέθηκε βοηθός μας. Έτσι λοιπόν, με μια ευγνωμοσύνη στο Θεό θυμάται ο ποιητής και γράφει, και λογικά θα γράφει και θα δακρύζει και θα κλαίει, και θα είναι αυτά τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, θα γράφει και θα χαράσει αυτά που εμείς σήμερα διαβάζουμε.

υπάρχει μία λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι η λέξη ταπείνωση. Υπάρχει ταπείνωση με την έννοια ότι κάποιος μεταπείνωσε, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ δύο λαών, αυτός που νίκησε ταπεινώνει τον άλλο λαό και τον κάνει και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και είναι και η άλλη ταπείνωση, η εκούσια ταπείνωση, αυτή που ο ίδιος ο άνθρωπος την καλλιεργεί και κρατάει τον εαυτό του χαμηλά, δεν υψηλοφρονεί, δεν θεωρεί ότι είναι κάποιος, αλλά ως στάση ζωής είναι ταπεινός. Δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Εδώ ασφαλώς μιλάμε με την πρώτη έννοια, παρατηρούμε ότι έχουμε μία, όταν μιλάμε για ταπείνωση εννοούμε για αυτήν την αίσθηση του ανθρώπου που τον άλλον παίρνει και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια ανθρώπινη έχει. Λέει λοιπόν, «Ελέησον με Κυρία, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου», δηλαδή «δες τι έπαθα». «Δες τι έπαθα», δηλαδή εδώ χρησιμοποιεί αυτήν την έκφραση θέλοντας να κάμψει θετικά το Θεό προς εκείνον. «Δες τι έχω τραβήξει», είναι εδώ. Και βέβαια από πού όλα αυτά τα έχω τραβήξει, από πού έχω ταπεινωθεί και εξουθενωθεί, από τον ασεβή. Ο ασεβής είναι ο άνθρωπος ο άδικος και είναι και αυτός που τελικά δεν πιστεύει στο Θεό. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι ο εχθρός. Ένας τέτοιος είναι ο αντίπαλος του βασιλιά και των ανθρώπων. Και η νίκη λοιπόν έχει έρθει εναντίον αυτών των ασεβών ανθρώπων.

Επίσης, να δούμε λίγο και να δούμε και πώς ψυχολογικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις εδώ, γιατί είναι πολύ γλαφυρά γραμμένες. Λέει ότι κάποιοι εχθροί, αυτοί οι ασεβείς, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα βαθύ λάκκο με λάσπη, και λάσπη εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή που σήμερα λέμε λάσπη, δηλαδή τη διαφθορά. Και αφού άνοιξαν αυτό, έσκαψαν και άνοιξαν αυτό το μεγάλο λάκκο, το βαθύ λάκκο, προσπάθησαν να βάλουν μέσα ένα λαό, εν προκειμένου τον Ισραήλ. Αλλά εκεί που ετοίμαζαν το βαθύ λάκκο για να πέσει ο λαός αυτός, οι ίδιοι βούλιαξαν μέσα σε αυτόν. Και πάλι εδώ ο λαός το έχει πάρει. Ανήκεις, λέει, το λάκκο του άλλου, θα πέσεις ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τελικά βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένα από τα κείμενα. Βούλιαξαν λοιπόν αυτοί, ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν. Αυτοί που ετοίμαζαν αυτό το λάκκο με τη λάσπη, που είναι με συκοφαντίες, με διάφορους τρόπους, οι ίδιοι έπεσαν μέσα στο λάκκο που άνοιξαν. Έστησαν λοιπόν την παγίδα, αλλά σε αυτή την παγίδα έπεσαν οι ίδιοι. 16ος στίχος. Εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Το πόδι δηλαδή, πιάστηκε το πόδι τους. Για τα έθνη αυτά, για τους λαούς αυτούς που προξένησαν τόσα άσχημα στο δικό τους έθνος, που ασφαλώς είναι έθνη που καλλιεργούν την αμαρτία, αυτά τα έθνη είναι μακριά από το Θεό, τα επιλανθανόμενα του Θεού έθνη. Για αυτά τα έθνη ο ψαλμοδός εύχεται να επιστρέψουν στον Άδη από τον οποίο και γεννήθηκαν και κατάγονται. Εδώ πέρα το μυαλό μας πρέπει να πάει στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ, και σε αυτήν την τιμωρία, σε αυτόν τον τιμωρητικό λόγο που φαίνεται στη Γένεση 3,19, όταν γίνεται η αμαρτία και όταν η παρακοή και όταν μένουν αμετανόητοι, η φράση είναι να γίνεις γη από την οποία και προέρχεσαι. Έτσι και εδώ πέρα παρομοίως το ίδιο εύχεται ο ψαλμοδός και λέει να επανέλθεις στον Άδη από εκεί που κατάγεσαι. Και με αυτή την έκφραση κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού αυτού. Είπαμε ότι έχουμε συνένωση δύο ψαλμών, και να πούμε μια αλήθεια, ότι εδώ ασφαλώς δεν βλέπουμε μια στάση ζωής όπως την βλέπουμε στο χριστιανισμό σήμερα, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε το τότε με βάση το σήμερα. Τι εννοώ? Εδώ φαίνεται ότι ο ψαλμοδός ζητά από το Θεό, εύχεται να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν στον Άδη από όπου και προέρχονται και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε ασφαλώς αυτή την αγάπη, την κορύφωση αυτή της αγάπης που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι για τα χρόνια εκείνα, στα χρόνια εκείνα, ο άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό βαθμό που είπε ο Χριστός, αν σε ραπίσουν από τη μία, στρέψε και την άλλη. Είναι σαν να θέλει ένα μωρό παιδί όταν γεννηθεί, θέλουμε σε ένα τέτοιο βρέφος να δώσουμε να φάει ξηρά τροφή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα πνιγεί. Δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό έχουμε άλλη νομοθεσία, οφθαλμός αντί οφθαλμού, και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου
θα φτάσουμε σε αυτό το άκρο, το ωραίο άκρο της αγάπης, δηλαδή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Και βλέπουμε μέσα στην πορεία της Αγίας Γραφής αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος ενώ βρίσκεται πεσμένος μετά την πτώση, σιγά σιγά σηκώνεται, προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματά του και να βρει τελικά έναν ρυθμό για να περπατήσει, και βέβαια μετά να καλπάζει πνευματικά με αυτό, με την τόση ελευθερία που βλέπουμε από τον Χριστό, ο οποίος μας διδάσκει αγάπη στους εχθρούς, που τελικά δίνει σε μας την ελευθερία. Γιατί η αγάπη προς τους εχθρούς, όταν γίνεται εκούσια και γίνεται στάση ζωής, τότε ο άνθρωπος σίγουρα είναι πολύ ελεύθερος από οτιδήποτε τον δεσμεύει από τα πάθη του.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Να θυμίσω και πάλι ότι στο εβραϊκό κείμενο αυτό το μέρος αριθμείται ως δέκατο ψαλμός. Έχουμε πει ότι οι εβδομήκοντα έχουν συνενώσει τους δύο ψαλμούς σε ένα. Στο πρώτο μέρος του ένατου ψαλμού είδαμε μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό του βασιλιά Δαβίδ για την νίκη αυτή που είχε κατά ενός εχθρού. Δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός αυτός. Ας βάλει και ο καθένας από μας ως εχθρό τον κακό του εαυτό. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού αυτού αλλάζει κάπως το πλαίσιο. Μιλάει για κάποιον ή για κάποιους ασεβείς, κακούς ανθρώπους και στρέφεται εναντίον τους ο Δαβίδ και παρακαλεί τον Θεό να τους τιμωρήσει. Η ερμηνεία είναι ότι ο Δαβίδ μετά από αυτή την ευχαριστία που δίνει, που προσφέρει στο Θεό, που καταθέτει ενώπιον του Θεού, βλέπει ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους χαρακτηρίζει κακούς. Έναν εξ αυτών τον παρουσιάζει ιδιαίτερα κακό και στα όρια του επικίνδυνου. Αυτός πιθανόν να καταπιέζει τους άλλους ανθρώπους, τους συμπολίτες του, και μπορεί να έχει και κάποιους ομοειδεάτες οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί τώρα μία σπήρα που βρίσκονται ενάντια και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Λέει, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή». Ποιο είναι το πιο άσχημο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και να του δυσκολεύει τη ζωή και να δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του? Αυτό λέγεται υπερηφάνεια, και θα πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε υπερηφάνεια, γιατί αλλιώς ερμηνεύεται σήμερα η λέξη. Το να είσαι υπερήφανος, κάποιος λέει ναι, είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός, είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, νιώθω ας πούμε μια τέτοια υπερηφάνεια. Σε ένα τέτοιο σημείο, όταν είναι εντός ορίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος. Όταν όμως η υπερηφάνεια φτάνει στα όρια της αλαζονίας, τότε ο άνθρωπος όντως γίνεται ασεβής και υπερήφανος. Ο υπερήφανος πάντοτε μιλάει για τον εαυτό του. Πάντοτε ο ίδιος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι πάντα φταίνε και συνεχώς με το δάχτυλο δείχνει σε εκείνους, προς εκείνους. Κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλει τον άλλον, αφού πάντοτε θεωρεί ότι εκείνος είναι ο αλάνθαστος. Μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο τον άνθρωπο. Μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στον 23ο στίχο του ψαλμού και λέει: «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός». Καίγεται δηλαδή ο φτωχός. Τον κάνεις ίσα με το χώμα. Τον απαξιώνεις απόλυτα. Αυτή είναι ασέβεια. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι ασεβής έχει προς δύο κατευθύνσεις, σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται. Και εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός σε μένα δεν με ακουμπά,
και δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα, και στον άνθρωπο που εμείς στη θεολογία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι, η εικόνα του Θεού. Άρα και με τις δύο αυτές, στις δύο αυτές κατευθύνσεις στρέφεται εναντίον του Θεού, και απευθείας στο Θεό αλλά και μέσω του ανθρώπου. Πώς το λέει το κείμενο στον 25ο στίχο? «Ουκ εστίν ο Θεός ενώπιον αυτού». Πραγματικά ο ασεβής, ο άνθρωπος, καταρρύπτει από την καρδιά του το Θεό και κάνει Θεό τον εαυτό του, και παραδέχεται ότι μόνο ο εαυτός του είναι ο αληθινός, ο σταθερός και ο παντοδύναμος. Εδώ έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί το να πέσει, το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινα, είμαστε πολύ ευάλωτοι σε πράγματα και αμαρτάνουμε, αλλά το να εκθρονίζεις το Θεό και να βάζεις το εγώ σου σε αυτήν τη θέση, τότε είναι πολύ ολισθηρός πλέον ο δρόμος για σένα και επικίνδυνος. Τι λέει αυτός ο ασεβής? Είπεν την καρδία αυτού, συζητάει με τον εαυτό του, ουμή σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Δεν θα πάθω τίποτα. Θα είμαι αιώνια όπως είμαι τώρα. Και βέβαια έρχεται ο θάνατος, η ασθένεια πρώτα, η φθορά, τα γυρατιά, και του δηλώνουν το πόσο άστοχα είναι και άκυρα είναι αυτά που λέει και υποστηρίζει. Μέσα στην καρδιά του λοιπόν, όταν λέει ότι δεν θα κουνηθώ ποτέ, δεν θα σαλευθεί ο θρόνος μου, όχι τώρα αλλά και αργότερα, έρχεται η ίδια η ζωή και το αποδεικνύει το πόσο πραγματικά θα διασαλευθεί η θέση του. Υπάρχει ένα θράσος σε όλο αυτό. Υπάρχει ένας υπέρμετρος εγωισμός. Και όχι μόνο θεωρεί ότι ο ίδιος τα καταφέρνει όλα μόνος του και τα πετυχαίνει όλα μόνος του και μόνο με τον ιδρώτα του προσώπου του και τον κόπο τα καταφέρνει όλα, αλλά ονομάζει και το Θεό αδύναμο. Αυτός είναι αδύναμος να με τιμωρήσει. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ούκ εξητήσει ο Θεός αυτόν. Όχι μόνο όταν ο Θεός είναι ήρεμος, αλλά και όταν ο Θεός οργιστεί, και τότε πάλι είναι πάρα πολύ λίγος για να μου προκαλέσει οτιδήποτε κακό. Ο ασεβής λοιπόν γίνεται, περιπέζει εδώ και τον ίδιο το Θεό, και ηρωνικά μιλάει και ζει σαν να μην υπάρχει Θεός.

Πολλές φορές ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζει ότι ό,τι απόκτησε θα το έχει αιώνια, ενώ για τα υλικά αγαθά, και ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα μπορεί να ζει όπως νομίζει και όπως κρίνει. Εδώ υπάρχει πράγματι μια ανέδεια και θα έλεγα και μια βλασφημία. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο Ψαλμωδός στον 25ο στίχο ότι παρόξενε τον Κύριο, σαν ο Θεός να πειράχθηκε, δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ, σαν να πειράχθηκε ο Θεός με αυτούς τους εμπαθείς και υπερφύαλους λόγους. Ένε και τίνος παρόξενε ο ασεβής των Θεών, και απαντά, επειδή ο ασεβής είπε εν την καρδιά αυτού ούκ εξητήσει. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος, ο ασεβής, ότι ο Θεός δεν θα με βρει καν. Ούτε θα με βρει, ούτε θα μπορέσει να με βρει, ούτε θα μπορέσει να με τιμωρήσει. Συνεχίζει και μας περιγράφει αυτό το κατρακύλισμα της σκέψης, γιατί ο άνθρωπος όταν ξεκινάει και έχει αυτή την αρνητική προσέγγιση, όλο πέφτει σε χειρότερα, όλο και κατεβαίνει προς τα χειρότερα, σκαλοπάτι. Λέει, τα λόγια του είναι δόλια, στάζουν πικρία, λένε κατάρες. Αράς το στόμα αυτού γέμει, η αρά, η κατάρα, και πικρίας και δόλου υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει ποτέ μια καλή κουβέντα να πει. Μα οτιδήποτε και να το αναφέρεις, εκείνος θα βρει κάτι αρνητικό να πει. Αυτό δηλώνει ότι μέσα του πλέον έχει χαλάσει η ψυχή του. Μα αφού φαίνεται ότι αυτό είναι καθαρό, είναι σωστό, είναι ευώδες, εκείνος θα βρει έναν τρόπο και θα χαρακτηρίσει άσχημα αυτό που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό ότι είναι κάτι όμορφο. Ένα άλλο που κάνει είναι να συμπράττει, είπαμε, και με άλλους. Πολλές φορές ο ασεβής βρίσκεται κοντά στους σε πλούσιους και ισχυρούς, οι οποίοι όμως δεν αποκτούν τα χρήματά τους με τρόπο, με τον ιδρώτα του προσώπου τους, αλλά

0: εκμεταλλευόμενοι τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Μοιάζει, λέει, και δίνει μια ωραία εικόνα, μοιάζουν αυτοί οι ασεβείς σαν ένα λιοντάρι που στέκεται σε ένα σημείο ύπουλα και περιμένει πότε θα βγει ένα μικρό ζώο για να το καταφάει. Έτσι περιγράφεται ο ασεβής, σαν να στείνει μια ενέδρα κρυμμένος κάπου και προσπαθεί ακόμα και με το φτωχό που έχει λίγα αγαθά για να ζήσει και αυτά να του τα πάρει, να το κατασπαράξει και να τον σύρει όπως κάνει το λιοντάρι στη φωλιά του και εκεί με ησυχία να τον καταφάει. Εδώ ο ασεβής φαίνεται ασφαλώς να είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα, έχει στηθεί μια τέτοια ομάδα και έχουν βάλει σκοπό να μην αφήσουν κανέναν άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ήσυχο. Και πάλι ο ψαλμωδός, βλέποντας και οργισμένος αυτές τις κοινωνικές αδικίες, λέει ότι προσέξτε σε αυτήν το λάκκο που ανοίξατε, εσείς θα πέσετε μέσα. 31ο στίχος. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει ο Θεός αυτόν. Κύψει και πεσείτε εν αυτό, εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Λοιπόν, εκεί που ετοιμάζεις του άλλου που στείνει την παγίδα, ο ίδιος θα πέσεις μέσα. Και του βγαίνει αυθόρμητα να πει σύντριψον το βραχίον το μαρτωλού και πόνηρου. Επιτέλους τιμώρησε τους όλους αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μη λησμονήσεις τους φτωχούς και σήκω, ανάστα, ανάστηθη Κύριε. Σαν να του λέει σε μερικές φορές κοιμάσαι, μη κοιμάσαι. Δεν βλέπεις εδώ την αδικία δίπλα, υπερασπίσου τον φτωχό και τον ανήμπορο, αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει ότι ο Θεός ξέρει πριν από αυτόν και για την αδικία και για τον τρόπο που θα υπερασπιστεί τον άνθρωπο. Και στο τέλος, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε, το ους του ακούει τον άνθρωπο. Και δεν θα βασιλεύσουν πια οι κακοί, αλλά ο Κύριος θα βασιλεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο κακό και να γίνει, υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ορίζει και την ιστορία και το μέλλον αυτού του κόσμου, αλλά και του καθενός μας ξεχωριστά. Με συντριβή, με τη συντριβή του ασεβούς του ψαλμού αυτού, κλείνουμε, λέει, ουμή προς τη αίτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Δηλαδή θα μάθουν όλοι οι ασεβείς να μη σηκώνουν το κεφάλι με έπαρση εναντίον του Θεού. Και έρχεται η Καινή Διαθήκη και απαντά και λέει ότι όποιος υπερηφανεύεται, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών υψωθήσεται. Σε σχέση είναι πάντα η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, βέβαια με τον τρόπο που σας ανέφερα, ότι ο άνθρωπος σιγά σιγά λαμβάνει τον νόμο και σιγά σιγά πηγαίνει προς την τελειότητα. Αυτά ήθελα να καταθέσουμε σήμερα, να καταθέσω σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον για αυτά τα ιερά κείμενα, να δούμε από κοινού ότι όντως αυτά τα κείμενα είναι επίκαιρα, ότι ξαναβλέπουμε μέσα από αυτά που διαβάζουμε την κοινωνία μας, ότι πικραινόμαστε τόσα χρόνια, 1000 χρόνια περίπου π.Χ. είναι τα κείμενα αυτά, δείτε, περίπου 3000 χρόνια, και είναι ίδια τα θέματα, ίδια τα πάθη των ανθρώπων, ίδια όμως και η αρετή και ο τρόπος προσέγγισης ανθρώπων, Υπάρχουν οι ασεβείς, υπάρχουν όμως και οι ευλαβείς και οι ευσεβείς άνθρωποι, και πάντοτε έτσι είναι μοιρασμένοι. Εμείς ας πάρουμε από όλο αυτό που διαβάσαμε την εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, και ας μην υψώνουμε τον εαυτό μας. Αντίθετα, το λένε και οι άνθρωποι που είναι και εκτός εκκλησίας ακόμα, προσπαθούν να διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ ενός ανθρώπου που είναι ταπεινός. Εμάς η ταπεινότητα είναι απόρρια και αποτέλεσμα μιας πνευματικότητας. Αυτή είναι ένας ασφαλής οδοδείκτης, αυτή η ταπεινότητα, για να μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή, και μάλιστα πιο ειδικά στην πνευματική ζωή. Σας ευχαριστούμε που σήμερα μείνατε εδώ μαζί μας και μοιραστήκαμε από αυτά τα σπουδαία που είπε, που αναφέρει ο ένατος ψαλμός του Δαβίδ.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των Τέκνων

«Στάσου Ανδρείος, παιδί μου, και θα λάβεις από τον Κύριο τον ένδοξο στέφανο της αιωνιότητος». Είναι τα λόγια μιας χριστιανής μητέρας της Αγίας Θεοδότης που ενισχύει και παροτρύνει το παιδί της να υπομείνει το φρικτό μαρτύριο. Έτσι βάδιζαν στο μαρτύριο όχι μόνο μεγάλοι αλλά και μικρά παιδιά, γιατί από τη μητέρα τους είχαν βαθιά πίστη και μεγάλη αγάπη στο Χριστό. Η Αγία Μάρτης Θεοδότη καταγόταν από την νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας. Ξεχώριζε για την ευσέβειά της και κυρίως για την πιστή εφαρμογή των εντολών του Θεού. Σε νεαρή ηλικία έμεινε χείρα και τότε αφοσιώθηκε στη χριστιανική ανατροφή των τριών παιδιών της, στα οποία μετέδωσε φλογερή πίστη και αγάπη προς τον Χριστό, τον αληθινό Θεό. Ζούσε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, την περίοδο δηλαδή των τελευταίων διωγμών. Η χριστιανική της πίστη ήταν σε όλους γνωστή και μόλις έφτασε στη Νίκαια το διάταγμα του μεγάλου διωγμού, αμέσως ο ίδιος ο ειδωλολάτρης άρχοντας της πόλης, Λευκάδιος, ο οποίος την είχε ζητήσει σε γάμο μετά τη χειρία της και εκείνη είχε αρνηθεί, ήρθε και την συνέλαβε. Ο άρχοντας Λευκάδιος, αφού δεν κατόρθωσε να την πείσει να γίνει σύζυγός του, τη ζήτησε να αρνηθεί την χριστιανική της πίστη, μα η Θεοδότη έμενε βαθιά ριζωμένη στην πίστη της. Τότε ο ηγεμόνας δεμένη την παρέπεμψε στον ύπατο της Βυθινίας Νικήτιο να την ανακρίνει εκείνος και να την μεταπίσει.

0: Ο έπαρχος την κάλεσε να αρνηθεί τον Χριστό αν θέλει να ζήσει και να χαρεί τα παιδιά της, διαφορετικά θα είχε φρικτό θάνατο. Η Αγία Θεοδότη όμως με παρησία ομολόγησε τον Χριστό Θεό αληθινό και ότι τίποτα δεν είναι δυνατό να την αποσπάσει από την πίστη της στο Χριστό. Ο έπαρχος Νικήτιος διέταξε να την υποβάλουν σε πολλά βασανιστήρια, τα οποία η θαυμαστή μάρτης υπέμεινε με καρτερία. Έπειτα την έκλεισαν στη σκοτεινή φυλακή μαζί με τα παιδιά της. Εκεί η Θεοδότη βρήκε την ευκαιρία να αφιερωθεί στην αρρωγή και την ανακούφιση των άλλων φυλακισμένων και ομολογητών της πίστης. Η δράση της αυτή όμως δεν έμεινε κρυφή. Γρήγορα μαθεύτηκε σε όλη την οικομίδια και ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός για να την τιμωρήσει, επειδή είχε αρνηθεί να γίνει σύζυγος του ηγεμόνα Λευκάδιο, δια της βίας την πρόσφερε ως σύζυγος τον ηγεμόνα, ώστε τα θέλγητρα των εγκοσμίων να την πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό. Η Θεοδότη με τα τρία παιδιά της εγκαταστάθηκε στο αρχοντικό του ηγεμόνα Λευκαδίου και επικαλούμενη κάποια ασθένεια απέφυγε τη σαρκική επαφή μαζί του και αφοσιώθηκε πλήρως μαζί με τα τρία παιδιά της, τα οποία με αφοσίωση χειραγωγούσε στη χριστιανική πίστη καθώς και στη βοήθεια των φυλακισμένων χριστιανών και αθλητών του Χριστού. Το διάστημα αυτό ο Λευκάδιος αναγκάστηκε να λείψει για ένα μεγάλο διάστημα, κατά το οποίο η Θεοδότη μαζί με τα τρία παιδιά της ανέπτυξε μεγάλη και αξιόλογη δράση στις φυλακές. Όταν επέστρεψε ο ηγεμόνας Λευκάδιος και πληροφορήθηκε τη δράση της Θεοδότης, έξαλλος διαμαρτυρήθηκε στον αυτοκράτορα και την παρέπεμψε και πάλι στον ανθύπατο της Βυθινίας Νικήτιο για να την τιμωρήσει αφού παραμένει αμετανόητη. Ακλόνητη η Αγία Θεοδότη και τα τρία παιδιά της ομολόγησαν ενώπιόν τους ότι με τίποτα δεν αρνούνται τη χριστιανική τους πίστη. Ο Νικήτιος τους μαστίγωσε και τους έκλεισε στη φυλακή, όπου με φλογερή προσευχή προετοιμαζόταν για τον καλλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου. Εκεί στη φυλακή γνωρίστηκαν με την Αγία Αναστασία την φαρμακολητρία, όπου από κοινού δόθηκαν στην ανακούφιση των μαρτύρων.
1: Στον καρπό Μαρία σήμερα, τη γοτική σας σαν ζωή φόρο, ως Θεοτόκο να νημίσαμε.
0: Ωστόσο, ο ηγεμόνας, μαθαίνοντας τη νέα αυτή δράση της, πήρε την απόφαση να θανατώσει πρώτα τα τρία παιδιά της Αγίας Θεοδότης. Πρώτος ήρθηκε στα βασανιστήρια ο πρωτότοκος γιος της, ο Εύωδος, ο οποίος με τόλμη και παρησία είπε στον ηγεμόνα: «Ώρας καλός ότι την αποφασιστικότητα της ψυχής και το θάρρος των λόγων, παρά των νεαρών της ηλικίας, μας το δίνει ο Χριστός. Εκείνος αφαίρεσε από εμάς τον ανθρώπινο φόβο και μας ενέδισε θεία δύναμη. Εκείνος μπορεί να τιμωρήσει όσους παραβαίνουν τις εντολές του στην αιώνια κόλαση». Οργισμένος ο ηγεμόνας πρόσταξε να ραβδίσουν το νεαρό παιδί ανηλαιώς μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Εκείνη το ενίσχυε λέγοντάς του να κάνει υπομονή και σε λίγο από τον Χριστό θα λάβει το στεφάνι της αιωνιότητος. Μέσα στα βασανιστήρια ο Εύωδος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ο ηγεμόνας στράφηκε προς την Θεοδότη και την παρέδωσε εκείνη τη στιγμή σε κάποιον άνθρωπο ασελγή και ακόλαστο να την μιάνει, μα μόλις προσπάθησε αυτός να την πλησιάσει, τότε αλλοιώθηκε το πρόσωπό του και από τη μύτη του έτρεξε άφθονο αίμα, τόσο που εγκατέλειψε το έργο του. Έξαλλος από οργή ο ηγεμόνας πρόσταξε να ανάψουν ένα καμίνι και μαζί με τα δυο παιδιά της να την ρίξουν μέσα στις φλόγες να καούν. Δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό, μπήκαν στη φωτιά, όπου κάηκαν και παρέδωσαν στον Κύριο το πνεύμα τους και έτσι αξιώθηκαν να λάβουν τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Η Θεοδότη υπέμεινε με καρτερία τη φωτιά μαζί με τα αγαπημένα της παιδιά, αφού η αγάπη τους προς τον Θεό ήταν θερμότερη από τη φωτιά της καμίνου.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πάθη και αρετές, μέρος 12. Υποκάτω πάσης της κτήσεως. Γέροντα, ποια είναι η ανώτερη πνευματική εργασία για έναν μοναχό? Δεν θυμάσαι τι απάντησε ο Αββάς Ισόης σε εκείνο το μοναχό που του είπε ότι ο νους του βρίσκεται συνέχεια κοντά στο Θεό? Αυτό δεν είναι σπουδαίο. Σπουδαίο είναι να έχεις τον εαυτό σου υποκάτω πάσης της κτήσεως. Πώς μπορεί, γέροντα, να νιώθει κανείς τον εαυτό του υποκάτω πάσης της κτήσεως? Μια μέρα, εξετάζοντας τον εαυτό μου, προσπάθησα να βρω με ποιο ζώο θα μπορούσα να το παρομοιάσω και έφτασα στο σκαθάρι. Όταν όμως πρόσεξα τι κάνει, είδα ότι είμαι χειρότερος από αυτό. Ξέρεις τι κάνει το σκαθάρι? Την κοπριά που βρίσκει στο δρόμο, την κόβει κομματάκια, την κάνει μπαλάκια, την κυλάει προς τα έξω και καθαρίζει το δρόμο. Βλέποντας λοιπόν το έργο, είπα στον εαυτό μου: «Είσαι χειρότερος ακόμη και από το σκαθάρι, γιατί αυτό, ένα τόσο μικρό ζωήφιο, καθαρίζει από τις κοπριές το δρόμο, ενώ εσύ, που ο Θεός σε έκανε άνθρωπο, με τις αμαρτίες σου μαζεύεις κοπριά στο ναό του Θεού». Θέλω να πω, όσο ο άνθρωπος σκέφτεται τις ευεργεσίες του Θεού και βλέπει ότι δεν ανταποκρίνεται, όλο και πιο ένοχο νιώθει τον εαυτό του και αισθάνεται χειρότερος από όλους τους ανθρώπους, χειρότερος από όλα τα ζώα, χειρότερος από αυτόν τον διάβολο ακόμη. Λέει στον εαυτό του: «Ο διάβολος με το λογισμό του αμάρτησε μία φορά, εγώ όμως αμαρτάνω κάθε μέρα και με το λογισμό και με τις αισθήσεις. Άρα είμαι χειρότερος και από αυτόν». Γέροντα, δεν είναι επικίνδυνο να σκεφτεί κάποιος ότι είναι χειρότερος από τον διάβολο? Επικίνδυνο είναι μόνο για έναν άνθρωπο που δεν έχει την πνευματική παλικαριά και απογοητεύεται εύκολα. Αυτός πρέπει να λέει στο διάβολο: «Ό,τι κι αν είμαι από σένα, καλύτερος είμαι. Επομένως, δεν θα με αφήσει ο Χριστός. Ελπίζω ότι θα με σώσει». Ένας όμως που έχει παλικαριά μπορεί να πει: «Ο διάβολος κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ όμως τι κάνω?» Ταπείνωση, η μεγάλη δύναμη της πνευματικής ζωής. Γέροντα, στο βιβλίο «Αγιορείτες Πατέρες» αναφέρεται ότι οι δαίμονες έδιραν το γέροντα ευλόγιο. Πώς το επέτρεψε ο Θεός? Ποιος έφαγε το ξύλο? Ο γεροευλόγιος. Όχι, οι δαίμονες έφαγαν το ξύλο. Και στην περίπτωση που επιτρέπει ο Θεός ένας άνθρωπος να δείρει κάποιον άλλον και αυτός το δέχεται ταπεινά, τελικά σακατεύεται εκείνος που δέρνει. Δεν μου λες, ο διάβολος τι φοβάται περισσότερο? Την ταπείνωση, γέροντα. Κι εγώ νόμιζα ότι φοβάται την υπερηφάνεια, γιατί νιώθει κόμπλεξ. Περήφανος εγώ, λέει, περήφανος κι αυτός, που θα πάει? Ναι βρε παιδί μου, έτσι είναι. Την ταπείνωση φοβάται ο διάβολος. Αυτή τον σακατεύει. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορεί να σταθεί ο διάβολος. Με την ταπείνωση φωτίζεται ο άνθρωπος και δεν σκοντάφτει ποτέ στην πνευματική του πορεία. Ξεπερνάει όλα τα εμπόδια που του βάζει ο πειρασμός. Θυμάστε το Μέγα Αντώνιο που είδε τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες σε όλη τη γη? «Ποιος μπορεί να γλιτώσει από αυτές?» φώναξε. Και αμέσως άκουσε μια φωνή να του λέει: «Η ταπεινοφροσύνη». Στο Σινά, το ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης όπου έμενα, ήταν ένα αμπρί που είχε ένα εκκλησάκι και ένα κελάκι. Από την πάνω μεριά ήταν το βουνό. Από την κάτω ήταν ένα στίχος που είχε ύψος 4 με 5 μέτρα. Εκεί, σε μία άκρη, είχα βάλει ένα ξύλο και εκεί πάνω πλάνιζα τα σανιδάκια για τα ξυλόγλυπτα εικονάκια που έκανα. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που πλάνιζα λέγοντας την ευχή, ακούω μια φωνή να μου λέει: «Μπορείς να πέσεις κάτω από τον τοίχο και να μην πάθεις τίποτε». Γυρνάω και βλέπω μια μαύρη σκιά με ένα μεγάλο κεφάλι. «Ρε το ταγκαλάκι», λέω,
Τέλος πάντων, δεν έδωσα σημασία. Αυτό όμως εκεί δεν έφευγε. «Μπορείς να πέσεις κάτω και να μην πάθεις τίποτε», έλεγε. Εγώ έκανα πως δεν άκουγα. Για κάνα τέταρτο επαναλάμβανε το ίδιο. Απόλαυση ήταν. Οπότε κάποια στιγμή του λέω: «Άντε, θα πετάξω κάτω μια πέτρα». «Αυτό», μου λέει, «ούτε ο Χριστός δεν το σκέφτηκε». «Καλύτερα και από το Χριστό», απάντησες. Τότε αγανάκτησα. «Ο Χριστός ήταν Θεός», του λέω. «Δεν ήταν καραγκιόζη σαν και εμένα που κάθομαι και χαζεύω εσένα. Άντε από εδώ». Αυτό ήταν. Αμέσως εξαφανίστηκε. Όταν υπάρχει ταπείνωση, ο διάβολος δεν μπορεί να ρίξει την ψυχή. Ο ταπεινός δεν πέφτει γιατί βαδίζει ήδη χαμηλά. Ο γέρο Αβακούμ, όταν ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, τι είχε πάθει? Μια φορά που έκανε προσευχή με το κουμποσκίνι πάνω στο βράχο, του παρουσιάζεται ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός. «Αβακούμ», του λέει, «με έστειλε ο Θεός να σε πάρω στον παράδεισο γιατί έγινες πια άγγελος. Έλα να πετάξουμε». «Μα εσύ έχεις φτερά», του λέει ο γέρο Αβακούμ. «Εγώ πώς θα πετάξω?» Και ο δίθεν άγγελος του λέει: «Και εσύ έχεις φτερά, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γέρο Αβακούμ έκανε το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω?» Αμέσως ο δίθεν άγγελος έγινε ένα μαύρο παράξενο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας και εξαφανίστηκε. Βλέπετε πώς με την ταπείνωση μπορούμε να καταλάβουμε τις παγίδες του διαβόλου? Γέροντα, πώς ένας άνθρωπος αλλάζει σε ένα μήνα και άλλος αγωνίζεται χρόνια και προκοπή δεν κάνει? Εσείς τι λέτε, πώς γίνεται αυτό? Γέροντα, μου λέει ο εγωισμός πως αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ζητήσει το έλεος του Θεού, τον βοηθάει ο Θεός και προοδεύει. Αυτό είναι. Ταπείνωση χρειάζεται. Πνευματική πρόοδος υπάρχει όπου υπάρχει πολλή ταπείνωση. Όσοι βρήκαν τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης προχωρούν στην πνευματική ζωή σύντομα, σταθερά και χωρίς κόπο. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει την ταπείνωση, αυτή τη μεγάλη δύναμη. Όλη η πρόοδος εκεί βρίσκεται. Όσο κανείς ταπεινώνεται, τόσο χαριτώνεται από το Θεό και τόσο πιο πολύ προοδεύει. Πόση δύναμη έχει η ταπείνωση, κι όμως δεν την αξιοποιούν οι άνθρωποι. Γέροντα, μια ταπεινή ψυχή έχει πιο εύκολο πνευματικό αγώνα. Και βέβαια, γιατί ο ταπεινός με λίγο σπρόξιμο τρέχει πολύ. Πάρε μια μπήλια, κάν την έτσι, κυλάει. Κάν την αλλιώς, πάλι κυλάει. Γιατί δεν έχει εξογκώματα για να σκαλώνει. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση προσπαθώντας κανείς να καλλιεργήσει την ταπείνωση, να ταπεινώνει συνέχεια τον εαυτό του και τελικά να πέσει στην απόγνωση? Όχι, γιατί η πραγματική ταπείνωση φέρνει ελπίδα, όχι απελπισία. Απελπισία φέρνει ο εγωισμός, γιατί ο εγωιστής στηρίζεται στον εαυτό του, ενώ ο ταπεινός ελπίζει στο έλεος του Θεού. Μέσα από τη συντριβή της ταπεινώσεως, σιγά σιγά αναπτύσσεται ο πνευματικός άνθρωπος. Όλη η ζωή του ανθρώπου μετά είναι ένας μεγάλος και φιλότιμος αγώνας, αλλά πάντα προχωράει με μεγάλη ελπίδα στο Θεό, απογοητευμένος από τον εαυτό του με την καλή έννοια, απογοητευμένος δηλαδή από το εγώ του. Γέροντα, την ελπίδα στο έλεος του Θεού τη νιώθει και ένας άνθρωπος που δεν έχει καλή πνευματική κατάσταση? Και πού ξέρει κανείς αν έχει καλή πνευματική κατάσταση? Ο άνθρωπος ένα μόνο μπορεί να ξέρει, ότι δεν έχει καλή πνευματική κατάσταση. Ακόμη και να έχει, δεν τη βλέπει, επειδή και τότε μόνο την αμαρτωλότητά του βλέπει. Γιατί όποιος αγωνίζεται για την πρόοδο την πνευματική, ποτέ δεν βλέπει την πρόοδό του, μόνο τις πτώσεις του βλέπει. Γέροντα, βλέπω ότι δεν αγαπώ την αφάνεια. Μήπως γι' αυτό νιώθω μέσα μου άδεια? Εσύ μόνο για σαλί δεν κάνεις. Εκεί θέλει πολύ ταπείνωση. Κοίταξε, αν θέλεις να αγαπήσεις την αφάνεια, διάβασε το βίο της Οσίας Ισιδώρας για να γνωρίσεις τα φλωριά της Αγίας, τις αρετές της, να πετάξεις τα δικά σου τα κάλπικα, τα μπακυρένια, και στο εξής να μαζεύεις χρυσαφένια και να τα κρύβεις στην καρδιά σου
και να τα κλειδώνεις καλά για να μην τα κλέψεις το ταγκαλάκι. Οι διαχριστών σαλί δεν έχουν μέσα τους κενό, αλλά ξεχύλισμα από το πολύ γέμισμα της αγάπης του Θεού. Είναι μεγάλοι άγιοι. Λένε μεν μπανταλομάρες, αλλά στην πραγματικότητα λένε σωστές συμβουλές με πολύ βάθος. Έχουν πολύ μεγάλη ταπείνωση. Δεν λογαριάζουν καθόλου τον εαυτό τους. Γι' αυτό και ο Θεός τους αξιώνει να γνωρίσουν τα Θεία Μυστήρια και να αποκτήσουν πολλά χαρίσματα. Γέροντα, πώς μερικοί φαρασιώτες, ενώ βλέπουν τον Άγιο Αρσένιο να κάνει τόσα θαύματα, δεν τον καταλάβαιναν και τον παρεξηγούσαν? Οι Άγιοι περισσότερο αγώνα έκαναν για να κρύψουν τον πνευματικό τους πλούτο παρά για να τον αποκτήσουν, και ο Άγιος Αρσένιος κάλυπτε τις αρετές του με διάφορα εξωτερικά καπιά και ήταν επόμενο οι εξωτερικοί άνθρωποι να μην τον βλέπουν και να τον παρεξηγούν από τα εξωτερικά καπιά, δηλαδή τις προσποιητές ιδιοτροπίες που έβλεπαν. Προσπαθούσε δηλαδή πάντοτε ο Άγιος να παρουσιάζει στους ανθρώπους το αντίθετο της κάθε αρετής του για να αποφύγει το θαυμασμό τους. Όσοι φυσικά είχαν κρυμμένες αρετές, καταλάβαιναν πόσο θησαυρό έκρυβε ο Άγιος. Οι ταπεινοί και αφανείς ήρωες του Χριστού είναι οι εξυπνότεροι του κόσμου, διότι κατορθώνουν να φυλάσσουν τον πνευματικό τους θησαυρό στο θησαυροφυλάκιο του Θεού. Γι' αυτό μεγάλη χαρά να νιώθουμε όταν ζούμε στην αφάνεια, γιατί τότε θα δούμε πρόσωπο Θεού στην άλλη ζωή και θα νιώθουμε και από αυτή τη ζωή την παρουσία Του δίπλα μας.

Αγάπη πνευματική. Η ανεξάντλητη αγάπη του Θεού και η αγάπη μας προς το Θεό. Γέροντα, μερικές φορές αισθάνομαι έντονα την αγάπη του Θεού και πονώ βλέποντας τη δική μου αχαριστία. Εύχομαι να ανταποκριθείς στις πολλές ευεργεσίες του Θεού. Το έλεο σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, λέει ο Δαβίδ. Να το λες κι εσύ, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό συμβαίνει και σε σένα, αλλά και πάλι είναι αλήθεια ότι το αναγνωρίζεις και ευχαριστείς και δοξολογείς το Θεό. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αγάπη του Θεού, τότε και ο Θεός τον βομβαρδίζει με την αγάπη του. Ίσως παραξενευθείτε με τη λέξη βομβαρδίζει, αλλά για να διαλυθεί το πουρί ή ο γρανίτης που είναι γύρω από την καρδιά μας, χρειάζονται βόμβες θεϊκές που να έχουν ως ύλη εκρηκτική την αγάπη του Θεού. Όταν πια διαλυθεί ο σκληρός αυτός φλοιός, τότε η καρδιά γίνεται ευαίσθητη και ο άνθρωπος συγκινείται ακόμη και από τις πιο μικρές ευεργεσίες του Θεού. Αισθάνεται καταχρεωμένος στο Θεό και είναι συνέχεια κατασυγκινημένος, διότι ενώ σκέφτεται πώς να ξεχρεωθεί, ο Θεός του δίνει όλο και περισσότερες ευλογίες, μέχρι που λιώνει η ψυχή, η φιλότιμη, από την αγάπη του. Γέροντα, γιατί μας αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός? Γιατί μας έχει παιδιά του? Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω. Γέροντα, εάν κανείς, παρόλο που αγωνίζεται, έχει συνεχώς τις ίδιες πτώσεις, δεν δυσαρεστεί το Θεό, δεν τον απογοητεύει? Μήπως ο Θεός περιμένει προκοπή από μας? Όχι. Είμαστε όμως παιδιά του και μας αγαπάει όλους το ίδιο. Είδα μια φορά κάποιον πατέρα που είχε και ένα χαζούλικο παιδάκι που έτρεχαν οι μίξες του και τη σκούπιζε με τα μανίκια του. Αλλά το έσφυγε και αυτό στην αγκαλιά του και το φιλούσε και το χάιδευε όπως και τ' άλλα. Έτσι και ο Θεός, σαν καλός πατέρας, δεν αγαπάει μόνο τα χαριτωμένα παιδιά του, αλλά και τα πνευματικά αδύνατα, για τα οποία μάλιστα πονάει και ενδιαφέρεται περισσότερο. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο. Η αγάπη του δεν συγκρίνεται με τίποτα. Δεν έχει όρια. Είναι τόσο μεγάλη που κάτι ελάχιστο αν αισθανθεί ο άνθρωπος από την αγάπη αυτή, η πύληνη καρδιά του δεν μπορεί να την αντέξει. Διαλύεται, γιατί είναι πυλός. Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει να πέσει άφθονη η αγάπη του στα πλάσματά του και τότε η ψυχή μας θερμαίνεται και βλέπουμε ότι είναι τόσο γλυκιά η Θεία Αγάπη, τόσο μεγάλη που δεν την αντέχουμε και φτάνουμε στο σημείο να πούμε «Θεέ μου, φτάνει! Ελάττωσε λίγο την αγάπη σου, γιατί δεν την αντέχω». Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι από μέρους του υπάρχει όλη η διάθεση να μας δώσει άφθονη την αγάπη του, αλλά δεν το κάνει, γιατί η μπαταρία μας είναι μικρή. Χρειάζεται να τη μεγαλώσουμε ώστε να χωράει περισσότερη Θεία Χάρη, γιατί το θείο ρεύμα της αγάπης του Θεού έρχεται σε μας ανάλογα με την χωρητικότητά μας. Γέροντα, πώς θα αυξηθεί αυτή η χωρητικότητα? Όσο θα καθαρίζεται η καρδιά μας, τόσο θα αυξάνεται η χωρητικότητά της και τόσο θα δεχόμαστε τη θεϊκή αγάπη, η οποία είναι απεριόριστη και αχώριστη και ανεξάντλητη. Μπορεί, Γέροντα, η αγάπη μου προς έναν Άγιο να ελαττώσει την αγάπη μου προς το Θεό? Όχι, γιατί όταν κανείς έχει μεγάλη ευλάβεια για έναν Άγιο και τον αγαπά πολύ, εκεί κρύβεται η μεγάλη αγάπη και ευλάβεια προς τον Τριαδικό Θεό και προς την Παναγία. Όποιος τιμάει τους Αγίους, αν αμφιβόλως τιμάει πολύ περισσότερο την Παναγία. Όπως επίσης, αυτός που τιμά πολύ την Παναγία, φυσικά τιμά περισσότερο την Παναγία Τριάδα. Και βλέπεις, όταν έχεις επαφή με έναν Άγιο και νιώθεις μεγάλη ευγνωμοσύνη προς Αυτόν, θα μπορούσες ακόμη και να θυσιαστείς για Αυτόν. Αλλά αν θυσιαζόσουν για έναν Άγιο, πάλι για το Θεό δεν θα θυσιαζόσουν. Η αγάπη προς τον Χριστό, προς την Παναγία, προς τους Αγίους, είναι μεγάλη υπόθεση.
Είναι μια αγάπη που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη αγάπη. Είναι σίγουρη, βρίσκεις ανταπόκριση. Γεροντά, μπορεί κανείς να αγαπάει το Θεό και να μην αγαπάει τους ανθρώπους? Όχι, γιατί όταν αγαπάς το Θεό, δεν είναι δυνατό να μην αγαπάς την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο. Η αγάπη μας προς το Θεό φέρνει την αγάπη προς τον πλησίον, γιατί όποιος πλησιάζει το Θεό είναι πλησίον όλων των ανθρώπων, όπως και οι Άγιοι. Αλλά και στην αγάπη μας προς τον πλησίον κρύβεται η μεγάλη αγάπη μας προς το Θεό. Όταν δώσει κανείς την καρδιά του στο Θεό, όλα τα αγαπάει. Όχι μόνο όλους τους ανθρώπους, αλλά και τα πουλιά και τα δέντρα, ακόμη και τα φίδια. Τότε προσκυνάει με ευλάβεια όχι μόνο το Θεό και τους Αγίους, αλλά και τις εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, μεγάλα ή μικρά, πολύτιμα ή ασήμαντα, πετραδάκια και ξυλάκια, τα παίρνει με ευλάβεια και τα ασπάζεται σαν ευλογία από το Δημιουργό του. Όπως ασπάζεται κανείς ένα μικρό ή μεγάλο αντικείμενο που παίρνει ευλογία από κάποιο σεβαστό του πρόσωπο. Γέροντα, πώς φτάνει ο άνθρωπος στο Θεό? Δύο περιπτώσεις υπάρχουν για να μπορέσει να ανέβει κανείς εκεί ψηλά στο Θεό και να τον κάμψει να κατέβει και να μένει μαζί του. Η πρώτη περίπτωση είναι η ειλικρινής μετάνοια και αφορά τους πολύ αμαρτωλούς. Όταν συναισθάνονται τις μεγάλες τους πτώσεις και ταπεινώνονται πολύ, ο Θεός για τη μεγάλη τους αυτή ταπείνωση τους αγαπάει πολύ και τους υψώνει μέχρι τους ουρανούς. Μεγάλη χαρά γίνεται στους ουρανούς για έναν άνθρωπο που μετανοεί, λέει το Ευαγγέλιο. Τότε φυσικά και οι αμαρτωλοί αγαπούν το Θεό πολύ, διότι πολύ χρέος τους χάρισε. Η δεύτερη περίπτωση είναι η εξής. Όταν ο άνθρωπος φυλαχθεί καθαρός από θανάσιμες αμαρτίες, πρέπει να ευχαριστεί τον καλό Θεό που τον φύλαξε από μικρό παιδάκι και δεν λερώθηκε το έδημα της ψυχής του. Και εσύ, αν δεν σε φύλαγε από μικρή ο Χριστός, σαν το κλωσοπούλι κάτω από τα φτερά του, ίσως να ήσουν σήμερα η πιο αμαρτωλή του κόσμου. Γι' αυτό να δοξολογείς μέρα νύχτα τον καλό Θεό για τη μεγάλη του αυτή δωρεά και να ξεσπάς σε δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης προς Αυτόν. Αυτά τα δάκρυα έχουν την ίδια δύναμη ή και μεγαλύτερη με τα δάκρυα της μετανοίας. Και τότε υψώνεται ο άνθρωπος στους ουρανούς, φτάνει στο Θεό και τον δοξολογεί συνέχεια όπως οι άγγελοι. Και ενώ ζει στη γη, είναι σαν να ζει στον ουρανό. Όλη η ζωή του τότε είναι μια δοξολογία και τον θάνατο τον περιμένει με δοξολογία, γιατί σκέφτεται ότι θα πάει πιο κοντά στο Θεό, μονίμως, που είναι ο προορισμός του. Τότε ξεσπάει στην πιο μεγάλη δοξολογία. Δόξασι το δείξατι το φως. Γέροντα, πώς πρέπει να εργαστώ για να αγαπήσω το Θεό? Για να αγαπήσεις το Θεό, πρέπει να ξεκινήσεις από τη θυσία. Όταν ο άνθρωπος δεν υπολογίζει τον εαυτό του και θυσιάζεται, τότε τα πράγματα πάνε κανονικά. Αγαπάει τον πλησίον του, αγαπάει τον Θεό. Όσοι λένε ότι αγαπούν τον Θεό αλλά δεν κάνουν μία θυσία για τον πλησίον τους, ηγάπησαν τον Θεό εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό. Γέροντα, πώς αυξάνεται η αγάπη προς τον Θεό? Να έχετε το νου σας συνέχεια στο Θεό, να σκέφτεστε τον Θεό, να λέτε την ευχή, να μιλάτε με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την εργασία, καταρχάς νιώθει λίγο την αγάπη του Θεού και αργότερα, όσο προχωράει, τη νιώθει όλο και πιο πολύ. Ο νους του βρίσκεται μόνιμα πλέον στο Θεό και δεν τον συγκινεί τίποτε το γήινο και μάταιο. Στην καρδιά του φουντώνει αγάπη προς το Θεό, γεμίζει και δεν θέλει πια να σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από το Θεό. Αδιαφορεί για όλα τα του κόσμου και σκέφτεται συνέχεια τον ουράνιο Πατέρα. Βλέπεις, όσοι ασχολούνται με εφευρέσεις απορροφούνται από την επιστήμη. Πού είναι όμως η δική μας απορρόφηση από τον Χριστό? Τι μας λείπει, γέροντα, και δεν αναζητούμε με τέτοιο ζήλο τον Χριστό? Τίποτε δεν μας λείπει. Μυαλό έχουμε, ηλικία έχουμε, ο εαυτός μας είναι το εμπόδιο. Αν δεν πετάξουμε τον εαυτό μας, πώς θα μπει μέσα μας ο Χριστός?
Αν πετάξουμε τον εαυτό μας και φύγει ο κακός ενοικιαστής, ο παλαιός άνθρωπος, θα κατοικήσει στο κενό της καρδιάς ο κενός άνθρωπος της Καινής Διαθήκης και θα γεμίσει ο ναός μας, όλη η ύπαρξή μας, από αγάπη, γιατί θα φιλοξενείται μέσα μας η αγάπη, ο Χριστός. Τότε πια η καρδιά γίνεται καμπάνα και χτυπάει συνέχεια χαρμόσυνα και τόσο δυνατά που κοντεύουν να σπάσουν οι τσαμάδες, τα κόκαλα των πλευρών, οι οποίοι είναι σουβαντισμένοι με πυλό που έγινε σάρκα με τη διαταγή του Θεού. Και αν βρεθείς στην έρημο και δεν υπάρχει ναός, τότε ναός είναι το σώμα σου και καμπάνα η καρδιά σου. Όταν ο άνθρωπος δώσει την καρδιά του στο Θεό, τότε και τα μυαλά του ανθρώπου είναι παρμένα από την αγάπη του Θεού και η καρδιά του σκυρτάει συνέχεια. Νιώθει το κεφάλι του ελαφρό και το σώμα του σαν πούπουλο. Και όταν η αγάπη του Θεού είναι περισσότερη από τη χωρητικότητα της καρδιάς, το χτύπημα της καρδιάς ακούγεται και στους γύρω του. Γιατί σε αυτή την κατάσταση συμμετέχει και το σώμα. Μια καρδιά τόσο μικρή και μπορεί να αγαπάει τόσο πολύ. Και αν είναι τόση αγάπη του ανθρώπου για το Θεό, σκεφτείτε τι είναι αγάπη του Θεού. Τι μεγάλο κακό κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι να μην θέλουμε να δώσουμε την αγάπη μας στο Χριστό, αλλά να τη χαραμίζουμε σε γήινα, φθηνά και μάταια πράγματα. Μια ζωή ακόμη και χιλίων ετών και χίλιες καρδιές να έχει κανείς δεν φτάνουν για να τις δώσει στο Χριστό, για τη μεγάλη αγάπη που μας έδειξε και που μας δείχνει και στη συνέχεια. Μας συγχωρεί, μας ανέχεται και καθαρίζει τις βρώμικες ψυχές μας με το θεϊκό του αίμα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διευρυμένη συνάντηση 5-1, συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό. Επικοδομητικές βρίσκει τις συζητήσεις με τις δύο ηγέτες. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι. Νέες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον Βόρειο Εύρο. Επεκτείνουμε κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. 9 ακτές έχασαν τη γαλάζια σημαία τους. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 βρεφονιμπιακούς σταθμούς από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο, η πόλεμη σε Ουκρανία και Ιράν αντίστοιχα. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό μετά τις επαφές του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μου εκτίμηση για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν όλοι οι Κύπροι κατά τη διάρκεια της πρώτης μου επίσκεψης εδώ. Η Κύπρος είναι ένα νησί με αξιοσημείωτη ιστορία, πλούσιο πολιτισμό και αδιάκοπη ανθεκτικότητα. Είναι επίσης ένας τόπος όπου η ομορφιά και οι δυνατότητες του παρόντος συνυπάρχουν με τα σημάδια ενός οδυνηρού παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου είδα και τα δύο. Πάνω απ' όλα όμως διαπίστωσα μια βαθιά επιθυμία των Κυπρίων να χτίσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον. Ως Γενικός Γραμματέας, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας μου, ενεργώντας εντός των πλαισίων των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθησα μέσω των υπηρεσιών μου να βοηθήσω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, ανέφερε αρχικά ο κύριος Γκουτέρες. Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Μέσα από αυτήν την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να ακούσω τους Κύπριους που επιθυμούν λύση του Κυπριακού. Συνεργασία και ειρήνη. Αυτό ήταν το πνεύμα με το οποίο προσήλθα στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Οι συζητήσεις ήταν επικοδομητικές τόσο στις κατηδίαν επαφές όσο και στην κοινή συνάντηση. Θα συγκαλέσω μία συνάντηση σε σχήμα 5-1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής. Παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κύριος Γκουτέρες. Πιστεύω ακράδαντα πως μία λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά είναι και παράγοντας σταθερότητα σε μία περιοχή που γίνεται επικίνδυνα ασταθής. Μια επιτυχής έκβαση όσον αφορά μια λύση στην Κύπρο θα έχει σημαντικό σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Από την άλλη, εάν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, γίνεται πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους, κατέληξε. Την ετοιμότητα των δύο πλευρών να προχωρήσουν λοιπόν σε ουσιαστικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό διερεύνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στις πρώτες συναντήσεις που είχε χθες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο κύριος Γκουτέρες δείπνησε το βράδυ με τους δύο ηγέτες, όπου και είχε τη δυνατότητα να συζητήσει σε ένα άτυπο πλαίσιο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σημείωσε μετά τη συνάντησή του πως «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή, χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Ο κύριος Ερχιουρμάν αντίστοιχα εξέφρασε την τουρκική αντίληψη για το Κυπριακό. Ανέφερε συγκεκριμένα πως «κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, αυτή τη φορά εργαζόμαστε πάνω σε μία νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία που θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. Τώρα, με αιχμή το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι σήμερα το πρωί έστειλε μήνυμα πως η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Σε δήλωσή του από το φυλάκιο στο Αγαθονήσι σημείωσε μεταξύ άλλων «οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας» και σημείωσε πως «το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης». «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών πως θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημείωσε. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως την ανάπτυξη των ακριτικών νησιών με την ασφάλεια, σημειώνοντας πως τίποτα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς σταθερότητα και αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους κατοίκους πως ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας πως η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση της ευημερίας. Το επόμενο θέμα μας αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς με υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συγκροτούνται σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030, τρεις νέες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον Βόρειο Εύρο. Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο εκ των τριών μονάδων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Η συγκρότηση των νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος. Με τους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης, να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους λευκό απολυτήριο και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση. Μία αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα, καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Ο στόχος είναι σαφής. Κάθε έφεδρος των ενόπλων των ειδικών δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει, προστίθεται στην ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Εφεδρεία έχουν ήδη δημιουργηθεί κέντρα μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του στρατού των πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την άμυνα της πατρίδας μας. την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών, με τη δημιουργία επιπλέον 8.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, προβλέπει απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Υπουργός δήλωσε: «Η πρόσβαση στην εργασία δεν μπορεί να έχει ηλικιακούς αποκλεισμούς. Επεκτείνουμε ένα πρόγραμμα που έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά του, δημιουργώντας ακόμη 8.000 νέες θέσεις εργασίας για συμπολίτες μας ηλικίας από 55 έως 74 έτη. Στηρίζουμε έμπρακτα ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο όπου χρειάζεται και να αποκτήσουν ένα σταθερό εισόδημα. Ταυτόχρονα ενισχύουμε κρίσιμες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε με στοχευμένες πολιτικές που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και σε ανέργους ηλικίας άνω των 67 και έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στόχος του είναι να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες επανένταξης στην αγορά εργασίας σε μια ηλικιακή ομάδα που συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση απασχόλησης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην κάλυψη σημαντικών αναγκών στελέχωσης φορέων του δημόσιου τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες, με αρχική διάρκεια 12 μηνών και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 750 ευρώ μηνιαίως αναοφελούμενο, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης. 9 παραλίες σε Πάρο και Χίο έχασαν τη γαλάζια σημαία για τη φετινή χρονιά. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 9 βραβευμένες ακτές, διαπιστώθηκε πως δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια σημαία» και έτσι αποσύρθηκαν από τον Εθνικό και Διεθνή Κατάλογο του 2026. Σύμφωνα με τη διαδικασία του προγράμματος, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και τους επισκέπτες, ασφάλεια των λουομένων, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση. Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γαλάζιας σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου. Τα μέλη λοιπόν της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος αποφάσισαν κατά τα προβλεπόμενα να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού. Οι 9 ακτές οι οποίες αποσύρονται από το πρόγραμμα «Γαλάζια σημαία» είναι οι ακτές Λιβάδια, Λογαράς, Μάρπισα, Χρυσή Ακτή και Πούντα στην Πάρο, καθώς και Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα, Κοντάρι, Στοιχείο. Παράλληλα, συνεχίζονται να πούμε οι επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που επί το πλείστον γίνονται απροειδοποίητα, όπως είπαμε. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και σε άλλες ακτές, θα ακολουθήσουν και άλλες αποσύρσεις. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η απόσυρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημελούς οργάνωσης και πως η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει κατά τα πρότυπα του προγράμματος εξαιρετική. Οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναρτήθηκαν σήμερα το μεσημέρι. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και έχουν καταρτιστεί ξεχωριστά για κάθε βρεφονηπιακό σταθμό. Περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες υποψηφίων: επιλεγμένους, αναπληρωματικούς και απορριπταίους. Και η αξιολόγηση αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 1,5 έτους, προνήπια ηλικίας από 1,5 έως 2,5 χρόνων και νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ξεχωριστές συναντήσεις στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με το Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει τις συνομιλίες θετικές και παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες βρίσκονταν στην Ουάσιγκτον για να παραστούν στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένθερμο υποστηρικτή του Ισραήλ και της Αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ο οποίος απεβίωσε νωρίτερα τον Ιούλιο. Η επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στην Ουάσιγκτον, επισημαίνουν αμερικανικά αλλά και διεθνή μέσα, σηματοδοτεί αλλαγή στάση στο Κογκρέσο, ενώ οι νέες κυρώσεις και η πρόοδος στο μέτωπο ενισχύουν τη θέση του Κιέβου. Οι γερουσιαστές που συμμετείχαν σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτιμούν πως η στρατηγική παρουσία σε αρχίζει να αποδίδει πολιτικούς καρπούς στην Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει δε με εκτενή του ανάλυση το πολιτικό, σε πλήρη αντίθεση με τη δύσκολη επίσκεψή του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ουκρανός Πρόεδρος αποχώρησε τη φορά αυτή από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς ικανοποιημένος. Το ταξίδι του ολοκληρώθηκε με μία ακόμη σημαντική εξέλιξη, καθώς η Γερουσία ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της προώθησης νέων κυρώσεων σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως οι κυρώσεις μπορούν να παγιώσουν τα στρατιωτικά κέρδη της Ουκρανίας και να αναγκάσουν τον Πούτιν να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ παράλληλα επανέφερε το αίτημά του για ευρύτερη πρόσβαση σε κρίσιμα οπλικά συστήματα. Λίγο μετά την αποχώρηση Ζελένσκι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πέρασε την πόρτα του Λευκού Οίκου για συνομιλίες που επικεντρώθηκαν κυρίως στην ένταση με το Ιράν. Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε πλατφόρμα ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πως οι δύο ηγέτες έχουν κοινή αντίληψη για τον στόχο να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, καθώς και για άλλους κοινούς στόχους. Ήταν μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχα ποτέ με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε. Λίγο μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως ιρανικές δυνάμεις επιχείρησαν ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας πως όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον φιλοϊρανικών ενόπλων οργανώσεων στην ανατολική περιοχή του Ιράκ, οι οποίες φέρονται να είχαν εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που ανήκει στην αντιπολίτευση, καθώς και 5 ακόμη άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παρατυπίες σε άδειες οικοδομής και χρήσης κτηρίων. Πρόκειται για το τελευταίο κύμα συλλήψεων στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου δικαστικής έρευνας, η οποία αφορά δήμους που διοικούνται από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης και τάσσονται απέναντι στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συνελήφθησαν η δήμαρχος του Δήμου Ουσκουντάρ, Σινέμ Ντεντετάς, καθώς και ο αντιδήμαρχος, ο γραμματέας του Δήμου, ένας αρχιτέκτονας, ένας μεσίτης και ένας εργολάβος. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 11 διαφορετικές διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη, ενώ από τους υπόπτους κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία και άλλο υλικό. Τώρα, στη Μεσόγειο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται στην περιφέρεια Ζιρότζ στα νοτιοδυτικά, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Όπως ανέφερε, 4 πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, ενώ περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στη Ζιρόντ, όπου οι φλόγες κατακαίνε εδώ και μέρες εκτάσεις ανάμεσα στις ακτές του Ατλαντικού και στο Μπορντό. Το τέταρτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στην νοτιοδυτική Γαλλία στους 40 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και στην Ισπανία, όπου δεκάδες περιοχές εξακολουθούν να απειλούνται από πυρκαγιές που ανάγκασαν περισσότερους από 70.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την τελευταία εβδομάδα. Η περιφέρεια της Μαδρίτης συγκαταλέγεται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσε δήλωσε πως παρά τις δύσκολες ώρες που εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά, αρχίζει να διαφαίνεται φως στο τέλος του τούνελ. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Νέων Παλατιών Όροπου την Παρασκευή 31 Ιουλίου πανηγυρίζει το ενωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Πρικονήσου του Θαυματουργού. Στις 7.30 λοιπόν το απόγευμα της Παρασκευής έχουμε αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό χωροστατούντος του Μητροπολίτου Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κυρίου Κυρίλου. Στις 8.45 το βράδυ λιτάνευση της εικόνας και των τιμίων λειψάνων του Αγίου Τιμοθέου. Και την 1η Αυγούστου ημέρα της εορτής το πρωί ο Όρθρος στις 7 και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιώτατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Γέροντας Μωυσής. Επίσης γίνεται γνωστό πως αυτό το Σαββατοκυριακό ο Ιερός Ενωριακός Ναός Άγιος Γεώργιος στον Ταύρο πανηγυρίζει την εικόνα της Παναγίας Ταυριώτισσας. Την παραμονή της εορτής, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, έχουμε στις 7 το απόγευμα μέγα πανηγυρικό εσπερινό και την κυριώνυμο ημέρα, το Σάββατο 1η Αυγούστου, στις 7 το πρωί ακολουθία πανηγυρικού όρθρου και στις 8.30 πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό, πανηγυρική παράκληση, ψαλόμενη από τις γυναίκες και το εκκλησίασμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Στον Άγιο Γεώργιο Ταύρου πανηγυρίζει η εικόνα της Παναγίας Ταυριώτισσας. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τετάρτη 29 Ιουλίου και σήμερα έχουμε προειδοποιήσεις. Είναι οι τοπικά θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και βροχές, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά όμως είναι βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και βαθμία στο Αιγαίο τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο, στη Σκιάθο, στη Σκύρο και στην Πάρο, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς που έχουμε εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στις Σέρες, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο. 36 έχουμε στην Ανδραβίδα και στα Μέγαρα και επίσης 37 βαθμούς έχουμε Άραξο, Μεσολόγγι, Λεωνίδιο, Άργος, Αγρίνιο, Σπάρτη και Κοιλάδα Μεσαράς στο νότιο Ηράκλειο και στο νότιο στο Ελαφωνήσι στο νομό Χανίων. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, πιθανότητα για όμβρους και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Μυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Ήπειρου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και βροχές. Κύκλαδες, Κρήτη, αίθριος ο καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, αίθριος ο καιρός. Με το καθελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους, 3 μποφόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4. Και στα δυτικά και τα νότια είναι βόρειο-δυτική 3 έως 5 και γρήγορα θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική και θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά, γενικά αίθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 36 τα Μέγαρα, 35 η Ελευσίνα και 34 το Κέντρο και το Ελληνικό. Η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, νότιο ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Πέμπτη ισχύουν οι προειδοποιήσεις για τις τοπικά θυελλώδεις ανέμους 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά και 8. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά 35 με 37. Τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο και τη Νότια Κρήτη 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, 20 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία, 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά, με 22 βαθμούς το πρωί, 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 31. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά κυρίως. Η θερμοκρασία 22 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, 23 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, τοπικά στη Νότια Κρήτη 33 με 34. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα αίθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 32 και στα Νότια 35 με 36 το μεσημέρι, στο Καστελόριζο. Και αύριο θα έχουμε δυτικούς ανέμους, δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένη στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Στα ανατολικά όμως η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 31. Ενώ η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ με 22 βαθμούς το πρωί και 32 με 33 το μεσημέρι. Αυτά και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά η οποία φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα περιστραφεί γύρω από την προσωπικότητα του κριτή και προφήτου Σαμουήλ, ο οποίος θεωρείται ως ο τελευταίος από τις μορφές των κριτών και ο πρώτος από αυτές των προφητών. Δύο από τα βιβλία του κανόνους της Παλαιάς Διαθήκης φέρουν το όνομά του, Α και Β Σαμουήλ ή κατά τους 70 Α και Β Βασιλειών, και περιγράφουν στο πρώτο μέρος του έργου τη δράση του. Ο ρόλος του Σαμουήλ υπήρξε καθοριστικός στη μεταβολή του πολιτικού συστήματος του βιβλικού Ισραήλ από αμφικτιονία φυλών σε βασιλεία. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου Α Σαμουήλ, στα κεφάλαια 1 έως 12, αναπτύσσεται η ιστορία του Σαμουήλ από τη γέννησή του μέχρι την εκλογή του Σαούλ ως του πρώτου βασιλιά του ενιαίου βασιλείου του Ισραήλ, ενώ στο δεύτερο, στα κεφάλαια δηλαδή 13 έως 31, περιέχονται τα γεγονότα της βασιλείας του Σαούλ μέχρι το θάνατό του. Εμείς θα ασχοληθούμε με το πρώτο μέρος που αφορά στην ιστορία του Σαμουήλ και στη συμβολή του για την εγκαθίδρυση του θεσμού της βασιλείας στους Ισραηλίτες. Σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ Ραθαμαΐμ ζούσε ο Ελκανά, ο οποίος είχε δύο συζύγους, την Άννα και την Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η Άννα δεν είχε. Κάθε χρόνο ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του στο θυσιαστήριο της Σιλό, όπου είχε εγκατασταθεί η σκηνή του μαρτυρίου, και γι' αυτό αποτέλεσε θρησκευτικό κέντρο και τόπο συναντήσεως όλων των Ισραηλιτών για να προσφέρει θυσία στο Θεό. Εκεί υπηρετούσαν ως ιερείς του Κυρίου οι δύο γιοι του Ηλί, Χοφνί και Φινέες. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, προσέφερε μερίδες στη γυναίκα του Φενίνα, στους γιους του και στις κόρες του. Στη σύζυγό του Άννα, αν και την αγαπούσε, προσέφερε μόνο μία μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε καταστήσει στήρα. Επιπλέον, η Φενίνα, ως αντίζηλή της, την ταπείνωνε για τη στηρότητά της. Αυτό συνέβαινε κάθε χρόνο. Κάθε φορά που η οικογένεια του Ελκανά ανέβαινε στο ιερό της Σιλό, η Φενίνα εξόργιζε με τα λόγια της τόσο πολύ την Άννα, ώστε εκείνη πικραινόταν και δεν έτρωγε. Ακόμη και τα παρηγορητικά λόγια του Ελκανά δεν ήταν αρκετά για να διασκεδάσουν την πικρία της Άννας. Μία φορά όμως που η οικογένεια είχε πραγματοποιήσει το καθιερωμένο προσκύνημά της, η Άννα αποσύρθηκε μετά το φαγητό και σηκώθηκε. Ο ιερέας Σιλή στεκόταν κοντά στην είσοδο του οίκου του Κυρίου. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας τον Κύριο. Έκανε τότε τάμα και είπε «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις γιο, τότε εγώ θα τον αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη τη ζωή, και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Η ευχή της Άννας για την καθιέρωση του παιδιού της στον Κύριο θυμίζει την αντίστοιχη του αγγέλου του Κυρίου στον Μανοέ και τη σύζυγό του για τον Σαμσόν, που κατέστη από την κοιλία της μητέρας του Ναζιραίος, αλλά θυμίζει ακόμη και τα λόγια του αγγέλου του Κυρίου στον ιερέα Ζαχαρία, πατέρα του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο οποίος προορίστη να γίνει ο πρόδρομος του Μεσσία. Ενώ η Άννα συνέχιζε να προσεύχεται, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Η Άννα μιλούσε από μέσα της, κινούσε τα χείλη της, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Έτσι ο Ηλί θεώρησε ότι είχε μεθύσει και γι' αυτό θέλησε να την απομακρύνει από το ιερό. Η Άννα όμως, με λόγια πιστικά, προσπάθησε να του αλλάξει τη γνώμη, εκφράζοντας τον πόνο και τη θλίψη που την διακατήχαν. Τότε ο Ηλί της αποκρίθηκε «Πήγαινε στο καλό και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει αυτό που του ζήτησες». Εκείνη στη συνέχεια του απάντησε «Ας έχω η δούλη σου την εύνοιά σου». Μετά το περιστατικό αυτό και την επιστροφή της οικογένειας του Ελκανά στην Ραθαμαΐμ,
η Άννα δεν άργησε να τεκνοποιήσει. Απέκτησε ένα υγιές αγόρι, το οποίο ονόμασε Σαμουήλ, που σημαίνει «ο Κύριος ακούει», δηλαδή ο Κύριος άκουσε την προσευχή της Άννας και της έδωσε την ευλογία του. Πράγματι, ο Σαμουήλ ήταν η απάντηση του Θεού στις προσευχές της μητέρας του. Η μητέρα του Σαμουήλ δεν ξέχασε την υπόσχεσή της στο Θεό. Είχε πιστεί ότι εκείνος είχε ακούσει τις προσευχές της και υποσχέθηκε να δώσει πίσω το παιδί της στον Θεό. Επιστευόταν τον Θεό ότι θα φρόντιζε το παιδί της. Έτσι, όταν ο Σαμουήλ απογαλακτίστηκε και ενώ ήταν ακόμη πολύ μικρός, τον πήρε μαζί της, πήρε και ένα βόδι 3 χρόνων, ένα εφά αλεύρι και ένα ασκής κρασί και ήλθε στον οίκο του Κυρίου στην Σιλό. Εκεί θυσίασαν το βόδι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Τότε η Άννα του είπε «Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυναίκα που στάθηκε εδώ κοντά σου για να προσευχηθεί στον Θεό. Για το παιδί αυτό προσευχήθηκα και ο Θεός μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Για όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένο σε Αυτόν». Όλη η οικογένεια προσκύνησε το Θεό και η Άννα ανέπεμψε ευχαρίστηριο προσευχή λέγοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα. «Κύριε», είπε, «γέμισες την καρδιά μου με χαρά, με σήκωσες και με δυνάμωσες. Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω. Με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη. 7 παιδιά θα αποκτήσει η άτεκνη και όλα θα τα χάσει η πολύτεκνη».

Σαμουήλ για να προσφέρουν θυσία. Ο Ηλί τους ευλογούσε και προσευχόταν για την Άννα, ώστε ο Θεός να της χαρίσει απογόνους στη θέση του παιδιού που αφιέρωσε στον Κύριο. Ο Θεός πράγματι εισάκουσε τις προσευχές της και έδειξε την φροντίδα του για την Άννα, η οποία απέκτησε 3 γιους και 2 κόρες. Ωστόσο, ο μικρός Σαμουήλ μεγάλωνε υπηρετώντας τον Κύριο. Ο Ηλί πλέον είχε γεράσει πολύ και οι γη του δεν ακολουθούσαν τις εντολές του Θεού. Η κακή φήμη τους είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρο το λαό και ο πατέρας τους ήταν γνώστης της ανομίας τους. Μάταια προσπαθούσε να τους αποτρέψει και να τους συνετίσει. Συχνά τους έλεγε, θέλοντας να παρουσιάσει το μέγεθος της αμαρτίας ενώπιον του Θεού: «Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι σε κάποιον άλλο, ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα βρεθεί να τον υπερασπιστεί?» Εκείνοι όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχιζε να αυξάνει σωματικά και πνευματικά, να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και των ανθρώπων. Τότε ένας προφήτης ήρθε στον Ηλί και του είπε: «Άκου τι λέγει ο Κύριος. Είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου, θα ήταν ιερείς μου για πάντα. Τώρα όμως θα τιμωρήσω αυτούς που δεν με τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Έρχεται ο καιρός που θα συντρίψω όλους τους νέους στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου, έτσι που δεν θα προλάβει κανείς να γεράσει. Σημάδι για όλα αυτά που σου προλέγω θα είναι αυτό που θα συμβεί στους 2 γιους σου, στο Χοφνί και στο Φινέες. Θα πεθάνουν και οι 2 μαζί την ίδια ημέρα και θα αναδείξω έναν ιερέα που θα μου είναι πιστός και θα πράττει ό,τι εγώ σκέφτομαι και θέλω. Θα σου δώσω απογόνους που θα με υπηρετούν παντοτινά πλάι στο βασιλιά που θα έχω εκλέξει». Ο νεαρός Σαμουήλ συνέχισε να υπηρετεί τον Κύριο με την επίβλεψη του Ηλί. Μία νύχτα ο Σαμουήλ ξύπνησε ξαφνικά. Κάποιος τον φώναζε με το όνομά του. «Εδώ είμαι», απάντησε ο Σαμουήλ. Έτρεξε στον Ηλί και τον ρώτησε τι επιθυμούσε να κάνει. Ο Ηλί ανακάθισε στο κρεβάτι του. Φαινόταν παραζαλισμένος. «Όμως», απάντησε στον Σαμουήλ, «πως δεν ήταν εκείνος που τον είχε φωνάξει». Αυτό συνέβη 2 ακόμη φορές. Στο τέλος ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Σαμουήλ έπρεπε να ακούει τη φωνή του Θεού. «Σαμουήλ», του είπε, «δεν σε φωνάζω εγώ, ο Κύριος σε φωνάζει. Απάντησέ του την άλλη φορά λέγοντας: «Ναι Κύριε, σε ακούω». Ο Σαμουήλ έκανε αυτό που του είπε ο Ηλί. Όταν ο Θεός του μίλησε ξανά, εκείνος απάντησε ότι τον άκουγε. Ο Σαμουήλ άκουγε και είχε εμπιστοσύνη στο Θεό σε όσα εκείνα του είπε. Έμαθε να αγαπά το Θεό με όλη του την ψυχή. Μιλούσε με το Θεό και ο Θεός μιλούσε με το Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ τον άκουγε και πολλές φορές έλεγε στο λαό αυτά που του είχε διαμηνύσει ο Κύριος. Σε λίγο καιρό ξέσπασε ένας τρομερός πόλεμος ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους εχθρούς τους, τους Φιλιστέους. Οι Ισραηλίτες πήραν την Κιβωτό με τις 10 εντολές μαζί τους στη μάχη. Αλλά οι Φιλιστέοι νίκησαν και οι 10 εντολές έπεσαν στα χέρια τους. Τα νέα της μάχης ήταν άσχημα για όλους και ιδιαιτέρως για τον Ηλί. Έμαθε ότι και οι 2 γιοι του είχαν σκοτωθεί στη μάχη. Όταν πληροφορήθηκε μάλιστα ότι οι Φιλιστέοι πήραν την Κιβωτό με τις 10 εντολές, δεν άντεξε. Ζαλίστηκε, έπεσε προς τα πίσω, χτύπησε το κεφάλι του σε μια πέτρα και πέθανε. Έτσι ο Σαμουήλ έγινε ο θρησκευτικός αρχηγός και κριτής στο λαό του Θεού. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, ο Σαμουήλ συνέχιζε να ακούει το Θεό να του μιλά. Υπάκουε σε αυτόν και γινόταν όλο και σοφότερος. Ο Σαμουήλ έκρινε και δίκαζε δίκαια τις υποθέσεις του λαού του.

συχνά ο Θεός του μιλούσε για πράγματα που επρόκειτο να συμβούν. Έτσι ο Σαμουήλ ήταν και προφήτης του Θεού που μιλούσε εκ μέρους του στο λαό. Πέρασαν πολλά χρόνια. Μια μέρα ο Σαμουήλ κάλεσε όλο το λαό. «Αν θέλετε να ακολουθήσετε τον Κύριο, πρέπει να αλλάξετε, πρέπει να προσευχηθείτε. Μετανοήστε για όλα όσα δεν ακούγατε στα χρόνια που πέρασαν. Ζητήστε συγχώρηση, πλατρέψατε άλλους θεούς. Ευχαριστήστε το Θεό για όλα τα αγαθά που σας χάρισε. Μιλήστε στο Θεό και αφήστε τον να μιλήσει στις καρδιές σας».

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένη. Στην προτροπή του Σαμουήλ για μετάνοια ο λαός προσευχήθηκε. Καθώς προσεύχονταν, οι Φιλιστέοι έμαθαν πως όλοι οι Ισραηλίτες ήταν συγκεντρωμένοι σε έναν τόπο. «Τώρα είναι η ώρα να επιτεθούμε», σκέφτηκαν. «Οι Ισραηλίτες θα ξαφνιαστούν και δεν θα μπορούν να πολεμήσουν τη στιγμή που προσεύχονται». Οι Φιλιστέοι όμως έκαναν ένα μεγάλο σφάλμα. Ο λαός στην απελπισία του ρώτησε τον Σαμουήλ τι έπρεπε να κάνουν. Έπρεπε να προσευχηθούν στο Θεό. Ο Σαμουήλ προσευχήθηκε και ο Θεός απάντησε στις προσευχές του. Όταν οι Φιλιστέοι επιτέθηκαν, ο Θεός γέμισε τον ουρανό με κεραυνούς. Οι κεραυνοί έπεφταν και βροντούσαν γύρω από τα κεφάλια των Φιλιστέων. Οι Φιλιστέοι ούρλιαζαν από φόβο και το έβαζαν στα πόδια. Οι Ισραηλίτες τους κυνήγησαν και χάρη στο Θεό και στις προσευχές του Σαμουήλ εκείνη την ημέρα κέρδισαν μια μεγάλη νίκη. Ο Σαμουήλ απέκτησε οικογένεια. Ζούσε με τη γυναίκα του και τους δύο γιους του. Καθώς οι γιοι του μεγάλωναν, ο Σαμουήλ προσπάθησε να τους διδάξει τον νόμο του Θεού. Εκείνοι όμως δεν ήθελαν να υπακούσουν στις νοθεσίες του πατέρα τους. Ωστόσο ο Σαμουήλ τους άφηνε να τον βοηθούν όταν έκρινε τις υποθέσεις του λαού. Όταν δίκαζε ο Σαμουήλ, ζητούσε πάντοτε τη βοήθεια του Θεού. Αλλά όταν δίκαζαν οι γιοι του διάφορες υποθέσεις, ζητούσαν χρήματα. Έτσι, οι αποφάσεις που έβγαζαν εξυπηρετούσαν αυτούς μόνον που έδιναν τα πιο πολλά χρήματα. Ο λαός όμως δεν ήταν ανόητος και δεν εμπιστευόταν τους γιους του Σαμουήλ. «Όταν εσύ φύγεις», έλεγαν οι Ισραηλίτες, «κανείς δεν θα υπάρχει πια να μας οδηγήσει το σωστό». «Επομένως», ρώτησε ο Σαμουήλ το λαό, «τι θέλετε να κάνω για σας». Το πλήθος ήρθε πιο κοντά και ανέβηκε στις σκάλες του σπιτιού του. «Θέλουμε να αποκτήσουμε ένα βασιλιά. Θέλουμε να διαλέξεις ένα βασιλιά για μας». «Ο Θεός είναι ο βασιλιάς σας όμως», τους είπε ο Σαμουήλ. Ο λαός όμως δεν τον άκουγε. «Όλες οι χώρες γύρω μας έχουν βασιλιάδες. Αφού δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους γιους σου ότι θα μας κρίνουν δίκαια, θέλουμε να αποκτήσουμε έναν βασιλιά», επέμενε ο λαός. Ο Σαμουήλ αναστέναξε. «Θα μιλήσω στο Θεό και γι' αυτό θα ακούσετε αυτό που θα σας πει». Ο Σαμουήλ ρώτησε πράγματι το Θεό. «Κύριε», είπε, «ποιο είναι το θέλημά σου». Με τον τρόπο αυτό, ο Σαμουήλ εξέφρασε το παράπονό του για τη στάση του λαού έναντι του Θεού. Άλλωστε, η πίστη στο Θεό ως βασιλέα εδραζόταν στην πίστη και την αναγνώρισή του ως του ενός και μοναδικού δημιουργού του σύμπαντος και του ελευθερωτού του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Στο ερώτημα του Σαμουήλ απάντησε λέγοντάς του ο Κύριος ότι ο λαός με το αίτημά του δεν απέρριψε τον προφήτη, αλλά τον ίδιο το Θεό, και συνέχισε. «Είχες δίκιο που είπες στο λαό ότι εγώ πρέπει να είμαι ο βασιλιάς τους, αλλά αν νομίζουν ότι θα ακολουθούν τις εντολές μου έχοντας ένα βασιλιά, τότε απόδωσέ τους έναν βασιλιά, να ξέρουν όμως ότι αυτό θα τους κοστίσει». Ο Σαμουήλ ανέφερε στο λαό όλα αυτά που του είχε πει ο Θεός. Ρώτησε στη συνέχεια τους ίδιους εάν όντως είναι βέβαιοι ότι επιθυμούσαν έναν βασιλιά. Τους τόνισε ότι τα παιδιά τους θα γίνουν υπηρέτες του νέου βασιλιά. Οι γη τους θα πολεμούν στο στρατό του και ότι θα πρέπει να του δίνουν μερίδιο από τη συντομιδή τους. Ο Θεός πλέον τους υπενθύμησε «δεν θα βοηθά εσάς όταν παραπονιέστε για το βασιλιά σας». Ο λαός όμως δεν τον άκουγε. Επέμενε στο αίτημά του. Έτσι ο Σαμουήλ τους έστειλε στα σπίτια τους και περίμενε το Θεό να του δείξει ποιος θα είναι ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Θεός ανέφερε στον Σαμουήλ. Αύριο ένας ξένος θα σε ρωτήσει για κάποια ζώα που έχασε. Αυτός θα γίνει βασιλιάς. Χύσε λάδι στο κεφάλι του και ευλόγησέ τον. Ο Σαμουήλ περίμενε όλη την ημέρα. Προς το σούρουπο είδε έναν ψηλό, όμορφο άνδρα να έρχεται προς τις πύλες της πόλης. Το όνομά του ήταν Σαούλ. «Μήπως ξέρετε που μπορώ να βρω τον Άγιο άνθρωπο που λέγεται Σαμουήλ?» ρώτησε εκείνος. «Προσπαθώ να βρω τα χαμένα ζώα του πατέρα μου και ελπίζω να με βοηθήσει». Ο Σαμουήλ τότε χαμογέλασε. «Εγώ είμαι ο Σαμουήλ», του είπε. «Τα ζώα σου ήδη έχουν βρεθεί. Φεύγω για μια γιορτή στην κορυφή αυτού του λόφου», είπε, και έδειξε ένα λόφο. «Εκεί ο λαός θα προσευχηθεί στο Θεό. Έλα μαζί μου και θα καθίσεις στην κορυφή του τραπεζιού». Ο Σαούλ δεν ήξερε για ποιο λόγο ο Σαμουήλ του έκανε τέτοια τιμή. Ωστόσο τον υπάκουσε και τον ακολούθησε. Όταν ο Σαούλ έφυγε την άλλη μέρα, ο Σαμουήλ περπάτησε μαζί του ως την άκρη της πόλης. Εκεί σταμάτησε και του είπε: «Ο Θεός έστειλε ένα μήνυμα για σένα, Σαούλ». Τα μάτια του Σαούλ άνοιξαν διάπλατα. «Μα εγώ προέρχομαι από τη μικρότερη οικογένεια της πιο μικρής φυλής. Δεν είμαι σπουδαίος». «Τώρα όμως», του απάντησε ο Σαμουήλ, «είσαι. Σκύψε το κεφάλι σου και θα σε ευλογήσω στο όνομα του Θεού». Ο Σαούλ πράγματι έσκυψε το κεφάλι του και ο Σαμουήλ έχισε λάδι πάνω σε αυτό. Αυτό ήταν και το σημάδι ότι ο Θεός είχε διαλέξει τον Σαούλ και θα τον βοηθούσε να αναδειχθεί ένας καλός βασιλιάς. Ο Σαούλ άκουγε τον Σαμουήλ χωρίς να καταλαβαίνει τα όσα του έλεγε. Σε λίγες ημέρες ο Σαμουήλ κάλεσε όλο το λαό. Ο Θεός τους είπε: «Θα σας δείξει ποιος θα είναι ο μελλοντικός βασιλιάς σας». Μετά από όλες τις φυλές, ο Σαμουήλ διάλεξε τη φυλή του Σαούλ και από αυτές τις οικογένειές της την οικογένεια από την οποία και καταγόταν ο Σαούλ. Και από όλους τους άνδρες της οικογένειας αυτής διάλεξε το Σαούλ. Ο Σαμουήλ, μη βρίσκοντας τον Σαούλ ανάμεσα στους παρευρισκομένους, άρχισε να τον αναζητά. Και ο Θεός του υπέδειξε ότι εκείνος κρυβόταν πίσω από κάποια καλάθια. Ο λαός έτρεξε, βρήκε το Σαούλ και τον έφερε μπροστά στο Σαμουήλ. Και εκείνος παρουσίασε τον Σαούλ στο πλήθος ως τον νέο του βασιλιά. Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του, ο Σαούλ αναδείχθηκε καλός βασιλιάς. Υπάκουε στις εντολές του Θεού, τις οποίες του υπαγόρευε μέσω του Σαμουήλ. Σιγά σιγά όμως ο Σαούλ άρχισε να κάνει αυτό που ήθελε αντί να πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού. Έγινε υπερήφανος και διέταξε τους υπηρέτες του να τον αποκαλούν μεγάλο βασιλιά. Ο Σαούλ όμως παρήκουσε την εντολή του Θεού που σε κάποια μάχη του είχε πει να σκοτώσει όλους τους εχθρούς του και να καταστρέψει τα ζώα και τις περιουσίες τους. Ανταυτού, βλέποντας τον πλούτο εκείνης της φυλής, ο Σαούλ έκλεψε τα ζώα και τους θησαυρούς της για τον στρατό του. Στη συνέχεια αποφάσισε να μην σκοτώσει το βασιλιά της. Ο Θεός λυπήθηκε που ο Σαούλ για ακόμη μία φορά παρέβη την εντολή του. Ο Σαμουήλ προειδοποίησε τότε τον Σαούλ ότι είχε περιπέσει σε μεγάλο σφάλμα. Εκείνος όμως, αντί να το αναγνωρίσει και να μετανιώσει, προσπάθησε να το δικαιολογήσει, επιρρύπτοντας τα γενόμενα στο στρατό του. Ο Σαμουήλ ήξερε ότι ο Σαούλ έλεγε ψέματα. Είπε λοιπόν στον Σαούλ ότι έπρεπε να υπακούσει τον Κύριο και όχι να προσφέρει τα ζώα ως θυσία. Στο τέλος μάλιστα του μετέφερε και το ακόλουθο μήνυμα, ότι δηλαδή ο Θεός δεν επιθυμούσε πλέον να είναι εκείνος βασιλιάς των Ισραήλ. Ο Σαμουήλ συνδέθηκε και με το δεύτερο βασιλιά του ενιαίου βασιλείου του Ισραήλ. Αυτός οδηγήθηκε από το Θεό να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του μικρότερου γιού του Ιεσέ τον Δαβίδ, τον εκλεκτό βασιλιά, και να τον χρήσει στο αξίωμά του. Στο ξέσπασμα του φθόνου και της οργής του Σαούλ εναντίον του Δαβίδ, ο Σαμουήλ προστάτευε και καθοδηγούσε το δεύτερο, γιατί σε αυτόν έβλεπε τους λόγους για τους οποίους ο Θεός τον είχε ξεχωρίσει. Έβλεπε δηλαδή την αγνότητα της καρδιάς και την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ο Σαμουήλ πέθανε σε βαθιά γεράματα. Υπήρξε για τον Ισραηλιτικό λαό ο τελευταίος κριτής και όλη του τη ζωή προσευχόταν στο Θεό για το λαό του. Και ο Θεός εισάκουγε τις προσευχές του. Μετά το θάνατο του Σαμουήλ, ο Σαούλ σκοτώθηκε στα όρη Γελβουέ και ο Δαβίδ έγινε ο μεγαλύτερος βασιλιάς που είχε ποτέ ο Ισραηλιτικός λαός. Όλα όσα είπε ο Σαμουήλ ότι θα γίνουν πραγματοποιήθηκαν, γιατί είχε εμπιστοσύνη σε αυτά που του διεμήνυε ο Θεός. Την ίδια εκείνη η εμπιστοσύνη που έδειξε στο Θεό από μικρό παιδί. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Κατά το λόγιον σου. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 3.

Φίλοι μας, είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Χανωτή. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον δάσκαλο για την κατανάλωση και την ανακύκλωση. Όταν του θέσαμε το θέμα αυτό, ως τίτλο και πώς μπορούμε να είμαστε λιγότερο καταναλωτές, ενθουσιάστηκε πολύ και είπε ότι θα το ετοιμάσει με μεγάλη χαρά. Και πράγματι είναι πανέτοιμος σήμερα να μας μιλήσει για την κατανάλωση, πώς ο άνθρωπος έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του και καταναλώνοντας θέλει να πάρει τον κόσμο από τα χέρια του Θεού. Μας είπε πως ο άνθρωπος που καταναλώνει δεν έχει καμία σχέση ευλαβική με τα πράγματα. Τα πράγματα δηλαδή, τα δώρα του Θεού. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και πώς μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση με πνευματικό τρόπο και υλικό βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, είναι να καταλάβουμε ότι, θα μας το πει σε λίγο ο κύριος Γανωτής, ότι η Εκκλησία ανακυκλώνει τους αμαρτωλούς και τους βγάζει αγίους.

0: Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Θα θέλαμε σήμερα να μας μιλήσετε για την τάση του ανθρώπου να καταναλώνει τόσο πολύ που έχει πάψει πια και να χαίρεται τα πράγματα, έχει πάψει να τα θεωρεί ως δώρα Θεού και καταναλώνει και δεν ευχαριστιέται στο τέλος. Πού οφείλεται όλο αυτό που έχει στιγματίσει την ανθρωπότητα εδώ και πολλές δεκαετίες?
1: Κοιτάξτε, φανταστείτε έναν άνθρωπο να μπαίνει σε ένα σπίτι ως ληστής, δεν φροντίζει να πάρει οφείλεται περισσότερα και αυτά που δεν τα χρειάζεται σύντομα. Είναι αυτή η κατακτητική διάθεση του ανθρώπου, είναι ένα δαιμόνιο. Να πάρει τον κόσμο. Ουσιαστικά θέλει να πάρει τον κόσμο από τα χέρια του Θεού και να τον φάει αυτός και να γίνει αυτός ο κόσμος Θεός. Και γι' αυτό το λόγο πιάνει πράγματα πολλά και τα πετάει για να πάρει καινούργια. Δεν έχει σχέση ευλαβική με τα πράγματα, ούτε σχέση ευχαριστιακή προς τον Θεό που του τα δίνει. Ρώτησαν μια γριά Αλβανίδα, αυτό είναι γεγονός δηλαδή, πώς σου φαίνεται άλλαξε ο κόσμος? Για λέει, ναι, άλλαξε πολύ παιδί. Και πού εντοπίζετε αυτή την αλλαγή, πώς μπορείτε να μας το δώσετε αυτό με ένα χαρακτηριστικό? Και λέει, να λέει, εμείς όταν πάλιωνε κάτι ή χαλούσε, πηγαίναμε και το επισκευάζαμε και το χρησιμοποιούσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, γιατί το αγαπούσαμε. Ενώ εσείς λέει, μόλις σας χαλάσει κάτι ή παλιώσει, το πετάτε και παίρνετε καινούριο. Η διαφορά αυτή είναι πραγματικά χαρακτηριστική του ανθρώπου του σημερινού, που θέλει να έχει κάτι πάντα καινούριο, κάτι πάντα άλλο. Δεν έχει καμία σύνδεση συναισθηματική με αυτά που έχει, ώστε να θέλει να τα κρατήσει. Τα μεταχειρίζεται και τα πετάει. Είναι ένα χαρακτηριστικό του καταναλωτικού ανθρώπου.
0: Αυτό οφείλεται λοιπόν σε έναν εγωισμό, να πάρουμε τα πράγματα από το Θεό και να τα κάνουμε δικά μας, τον κόσμο δηλαδή.
1: Ναι, και επειδή του Θεού είναι άπειρα, θέλουμε αυτή την απειρία να τη δοκιμάσουμε κι εμείς.
0: Και γι' αυτό φαντάζονται οι άνθρωποι ότι αν είναι πλούσιοι, πολύ πλούσιοι, θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
1: Ναι, και ενώ το βλέπουν χωρίς την παραμικρή εξαίρεση, ότι πραγματικά οι μόνοι δυστυχείς άνθρωποι στον κόσμο είναι οι πλούσιοι. Αυτοί είναι που είναι έντρομοι μπροστά στις αλλαγές, μπροστά στις απειλές. Αυτοί είναι που είναι ανήσυχοι και δεν κοιμούνται, γιατί φοβούνται να τους πάρουν τα πράγματα, σαν τον πλούσιο του Ευαγγελίου που θέλει να γκρεμίσει τις αποθήκες, να κάνει καινούργια, να χωρέσει και περισσότερα προϊόντα. Λοιπόν, κι όμως ενώ το βλέπουν αυτό, ακόμα βλέπουν ότι το τέλος όλων των κατακτητών, των όλων των ισχυρών οι οποίοι έκαναν σημάδι πάνω στη γη με το περασμά τους, ήταν ικτρό. Όλοι δυστυχείς πέθαναν, το ξέρουν. Κι όμως επιμένουν. Γιατί η αλήθεια δεν είναι κάτι που το συλλαμβάνει ο νους με μια διαδικασία. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Εάν δεν έχεις το Θεό μέσα σου, καμιά αλήθεια δεν δείσεις. Πουθενά. Και ας τη βλέπεις με τα μάτια σου και ας την ακούς με τα αυτιά σου.
0: Πώς μπορούμε να δώσουμε ένα αντίδοτο στον οργανισμό μας για να πάψει να καταναλώνει, ας πούμε? Τι θα σκεφτούμε? Είναι μόνο θέμα σκέψης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι δώρο Θεού. Ό,τι καλό υπάρχει είναι δημιούργημα του Θεού, το οποίο δημιουργήθηκε και δημιουργείται διαρκώς για τον κάθε άνθρωπο στην κάθε ώρα που το ζητάει. Για να έχει κανείς αυτό το αίσθημα της επάρκειας των αγαθών που να αναπαύεται σε αυτές και όχι απλώς να τις μεταχειρίζεται με άγχος για να πάρει περισσότερες, που να αναπαύεται, να λέει δόξα τω Θεώ, είναι ωραία. Για να έχει αυτό, αυτό χρειάζεται ευλογία Θεού. Γι' αυτό και όταν τρώμε κάνουμε την προσευχή μας και λέμε ευλόγησον Κύριε την πρόση και την πόση. Γι' αυτό και όταν παντρευόμαστε πάμε και ευλογεί ο παπά στο γάμο μας, όταν ανοίγουμε μαγαζί, όταν ιδρύουμε επιχείρηση, όταν σκαρώνουμε καράβι, όταν το κατεβάζουμε στη θάλασσα και το κάνουμε το πρώτο του ταξίδι. Υπάρχει ευλογία γι' αυτό, για ό,τι κάνουμε. Σκεφτείτε, για ό,τι κάνουμε έχουμε την αντίστοιχη ευλογία. Άμα λείψει αυτή η ευλογία, όλα γίνονται κόλαση. Και κόλαση τέτοια που ο άνθρωπος δεν την αντιλαμβάνεται. Γιατί σου λέει ο Θεός, αφού δεν αντιλαμβάνεσαι εμένα που σε αγαπώ και είμαι ο δημιουργός σου, τι άλλο να αντιληφθείς? Πώς να καταλάβεις κάτι? Είναι αδύνατο. Καταλαβαίνω κάτι σωστά, όχι πλασματικά. Το καταλαβαίνω στο βαθμό που ο Θεός μου δίνει τον τρόπο να το καταλαβαίνω.
0: Και είναι απορίας άξιον πώς εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι αν δώσουμε περισσότερα λεφτά για να αγοράσουμε κάτι, αυτό αξίζει και περισσότερο νομίζουμε.
1: Έτσι, όλα ακολουθούν πλέον μια ολόκληρη λογική. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος τόμος όπου έχει γράψει ο διάβολος τη λογική του. Το ακριβό, το καινούριο λέει. Είδατε που οι άνθρωποι αγαπούν τα καινούργια και πολλές φορές είναι χρησιμότερα τα καινούργια, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά όμως πολύ γρήγορα χάνουν τη χαρά του καινούργιου και αποζητούν κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Γιατί επειδή είναι η καρδιά του ανθρώπου συνηθισμένη σε γεγονότα και καταστάσεις και δωρεές άπειρες, αιώνιες, θέλει να μεταφέρει αυτή την τάση του σε όλα αυτά τα υλικά αγαθά που δεν είναι αγαθά, ουσιαστικά είναι κατακτήσεις του ανθρώπου που έρχονται και φεύγουν.
0: Και
1: τον Μέγαρο Αλέξανδρο στην όχθη του Ινδού ποταμού που κοίταζε απέναντι και είχε μελαγχολία γιατί δυσκολευόταν να περάσει απέναντι και δεν είχε εμπιστοσύνη ότι οι στρατιώτες του θα θέλαν να συνεχίσουν να απομακρύνονται από την πατρίδα τους και ένιωσε δυστυχής γι' αυτό, γιατί είχε φτάσει μέχρι ένα βραχιώνα του Πεντζάπ, της Πενταποταμίας που λένε, και ως εκεί δυστυχισμένος άνθρωπος.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η κατανάλωση που λέμε γίνεται ένας εθισμός?
1: Δεν είναι απλώς εθισμός. Είναι, βέβαια είναι εθισμός, αλλά είναι μια φιλοσοφία ζωής. Σου λέει, ας πούμε, όταν έγινε το κράχ το 29 στην Αμερική και έπεσαν οι αξίες και των ακινήτων και των μετοχών, εκμεδενίστηκαν οι μετοχές και όλα αυτά, ένας από την οικογένεια των Ρότσιλντ, λέγονταν, πώς έγονταν αυτοί που είχαν τις ουρανοξύστες, πήγε και αυτοκτόνησε, έπεσε από τον 14ο όροφο του ουρανοξύστη και αυτοκτόνησε. Γιατί σου λέει, θα μείνω με 5 ουρανοξύστες και ο έκτος μου τι θα γίνει? Καταλάβατε, μπαίνει τρέλα πια. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος ή θα είναι άγιος ή θα πρέπει να δεχτεί ότι τρελάθηκε.
0: Ας πούμε, γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους που τους βλέπουμε να μην μπορούν να ησυχάσει η ψυχούλα τους θέλοντας να αγοράσουν κι άλλο, να αγοράσουν κι άλλα ρούχα, κι άλλα ρούχα. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει και με πράγματα που θα μπορούσαμε να πει κανείς ότι είναι πνευματικά. Μπορεί να αγοράζουν πολλά βιβλία, καινούργια βιβλία και άλλα βιβλία και να γεμίζουν οι βιβλιοθήκες και τα σπίτια και να μην διαβάζετε ολοκληρωμένα κανένα.
1: Βέβαια, όλα λειτουργούν τρελά. Όπως, ας πούμε, ένας τροχός, όταν βλέπουμε να γυρίζει χωρίς να πατάει στη γη και να γυρίζει η τρελά, λέμε ότι κάτι χάλασε και να το συνεφέρουμε. Όλα τα πράγματα στη ζωή γυρίζουν ή λειτουργούν τρελά, ακριβώς όταν λείψει από αυτά η ευλογία του Θεού, την οποία δεν την ζητάμε. Δεν την ζητάμε.
0: Ναι, δεν τη ζητάμε και εμείς, μπερδευόμαστε.
1: Πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά πράγματα που καταναλώνουμε είτε χαλάμε είτε παλιώνουν. Το παλιό καιρό δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε και παλεύαμε να τα διορθώσουμε. Τώρα λέμε ότι κοστίζει πιο πολύ η διόρθωση από το να πάρεις ένα καινούριο. Και το καινούριο έχει περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκολίες. Και έχει πλέον κατανοήσει και η κοσμική ανθρωπότητα την ανάγκη της ανακύκλωσης. Και σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα σε μεγάλες πολιτείες, γίνεται συστηματική, επιστημονική και επίμονη η ανακύκλωση. Και γίνεται τεράστια οικονομία. Και λέει κανείς, και η ανακύκλωση ισχύει. Και η οικονομία ανδρώνεται και ζει σε ένα μεγάλο βαθμό πολλοί κόσμος από τα σκουπίδια. Μέχρι και χρυσάφι βγάζουν, λέει, από την ανακύκλωση της λάσπης του Σιπουάνα. Λοιπόν, και όμως γιατί τόση φτώχεια στον κόσμο? Είδατε ότι ό,τι και αν επινοήσει ο κόσμος και σωστά με τη λογική πράγματα αν επινοήσει, όταν λείψει η ευλογία ο κόσμος πεινάει. Και όταν ακόμα έχει να φάει αισθάνεται ότι πεινάει.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
1: Διότι όλα τα καλά πράγματα είναι δωρεές του Θεού. Αν δεν έχεις δωρεά του Θεού να ευχαριστηθείς κάτι, δεν θα σε ευχαριστήσει, έστω και αν το έχεις και το χρησιμοποιείς. Είδατε πώς γίνεται, ας πούμε, τι μεγάλη δωρεά του Θεού είναι ο γάμος. Παντρεύονται οι άνθρωποι και κάνουν γλέντια τρομερά μεγάλα. Εγώ θυμάμαι να γιορτάζουν, να γλεντάνε μια εβδομάδα για ένα γάμο. Λοιπόν, και ύστερα σε λίγο καιρό χωρίζουν οι άνθρωποι. Πού είναι η ευχαρίστηση που δίνει ο γάμος? Βλέπουμε να σηκώνονται οι άνθρωποι και να πηγαίνουν μακριά για να φάνε, να τους κάνει όρεξη, να φάνε κάτι σπάνιο, κάτι σπουδαίο και γυρίζουν ύστερα και χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά για να ξεγελάσουν τον εαυτό τους ότι ευτύχησαν. Δεν είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι.
0: Είδαμε,
1: με όσες ευτυχίες. Η ευλογία του Θεού κάνει τον φτωχό άνθρωπο που τρώει ψωμί και ελιά να είναι ευτυχής και να δοξάζει τον Θεό για αυτό που τρώει.
0: Παρατηρεί κανείς λοιπόν ότι και ευλογημένα πράγματα, όπως ο γάμος, όπως είπατε κύριε Γανωτή, είναι και αυτό, γίνεται είδος προς κατανάλωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Όλα είναι... Σκέψου, εγώ λέω πολλές φορές, Θεέ μου, μας έδωσες φρούτα. Γιατί ήταν ανάγκη να μας δώσεις μερικά δισεκατομμύρια διαφορετικά φρούτα, αν δούμε όλα που υπάρχουν σε όλη τη γη? Δεν μπορούσε να κάνεις μόνο μήλα, μόνο ροδάκινα και τελείωσε η υπόθεση? Όχι. Και σε αυτά έβαλε την απειρία ο Θεός, την πλεισμονή.
0: Δηλαδή... Λέει,
1: με όλα αυτά θα ευτυχήσει ο άνθρωπος, αν τα φάει με την ευλογία μου. Χωρίς την ευλογία μου θα δυστυχήσει, όπως δυστύχησε ο Κάιν που σκότωσε τον αδερφό του ενώ δεν του έλειπε τίποτα. Ήταν πλουσιότατος μέσα σε εκείνον τον κόσμο που ζούσε.
0: Και παρατηρούμε τελικά ότι καταναλώνουμε όχι μόνο τα πράγματα και τις έννοιες και τα μυστήρια, καταναλώνουμε και τους άλλους ανθρώπους, κύριε Γανωτή. Γι' αυτό οι άνθρωποι πλέον δεν μπορούν, ας πούμε, να είναι ευτυχισμένοι με έναν σύντροφο. Θέλουν και δεύτερο και τρίτο.
1: Ναι, και ενώ κάθε φορά από ό,τι χάνουμε, επιμένουμε και βάζουμε, ας πούμε, μέσα στην έγκαινη της κατανάλωσης τα πάντα και τα συντρίβουμε. Συγχρόνως όμως σας είπα ότι η κοινωνία βρήκε τον τρόπο να κάνει αυτή τη λεγόμενη ανακύκλωση, την οποία την έκανε ο κόσμος παλιότερα ασυνείδητα, χωρίς δηλαδή να το κάνει θεωρία και φιλοσοφία ζωής. Βλέπετε ότι ο χωρικός στον παλιό καιρό χρησιμοποιούσε τα ξυλαράκια του, τα χοντρά εκεί, τα ψηλό εκεί, χρησιμοποιούσε τα φρούτα του, χρησιμοποιούσε τα λαχανικά του, τα ζώα του και από ό,τι περίσσευε πάλι το χρησιμοποιούσε. Ακόμα και την κοπρία των ζώων την έκανε πολύτιμο λίπασμα. Τα πάντα έπιαναν τόπο. Θυμάμαι η μάνα μου ό,τι κουρέλια περίσσευαν από ρούχα που είχαν καταστραφεί, τα μάζευε και ύστερα με έβαζε και τα κοβαλουρίδες, τα έραβε και τα έκανε ένα τεράστιο κουβάρι και το πήγαινε σε μια γειτόνισσα που είχε μηχανή και το έκανε κουρελούδες. Και έτσι τα κουρέλια γίνανε κουρελούδες και τα στρώναμε τις καλές μέρες στο διάδρομο και στο σαλόνι μας ακόμα. Τα πάντα από ανάγκη, χωρίς να το κάνουμε βιομηχανία. Τώρα που έγινε βιομηχανία, ναι, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο χορτάτοι όσο ήταν τότε.
0: Βλέπω αυτό που είπατε με τα κουρέλια, πως θυμάμαι ας πούμε στην Αφρική φτιάχνουν τις μπάλες τα παιδιά με τα κουρέλια και είναι πανευτυχισμένα και με τα κουρελάκια.
1: Και εγώ έπαιξα με τέτοιες μπάλες και ήταν ο τρόμος μας μην πέσει μέσα σε καμιά λακκούβα με νερό και γίνει βαριά και ύστερα δεν μπορούμε να την κλωτσίσουμε. Καταλάβατε. Και όμως ήμασταν, γελούσαμε. Ήμασταν χαρούμενοι. Δεν μισούσαμε τον αντίπαλο. Ενώ τώρα βλέπετε μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και δεν σκάνε χαμόγελο, αλλά τρεις δόντια εναντίον των αντιπάλων. Και έχουν μπάλες που αξίζουν πολλά λεφτά και από δέρμα. Εγώ ετρόμαξα για πρώτη φορά όταν είδα να χρησιμοποιούν δέρμα για να φτιάξουν μπάλες. Δεν τρέπονται, έλεγα. Το 50 αυτή η δουλειά, ας πούμε. Δεν τρέπονται, αντί να τα κάνουν παπούτσια, να τα κάνουν μπάλες, να τις κλωτσάμε. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε ότι μπορούμε να ανακυκλώνουμε τα πάντα. Να μην πετυχαίνει
0: τίποτα. Ναι.
1: Βλέπω, ας πούμε, στο σπίτι ότι ό,τι αποφάγια, αν ας περισσέψουν αποφάγια, τα μαζεύει για τα πάει για τα ζώα. Ό,τι ψυχουλάκια μαζεύει το τραπέζι, πάνε για τα πουλάκια της που έρχονται από την άλλη μεριά της πολυκατοικίας και κοιτάζουν να δουν τι θα τους ρίξεις. Τα πάντα. Συντηρούνται τα πάντα με έναν τρόπο ώστε να μην πηγαίνει χαμένο τίποτε. Γιατί τα βλέπουμε ευλογία Θεού. Εάν τα δούμε σαν κατάκτησή μας, βέβαια δεν θα τα σεβαστούμε και δεν θα τα ανακυκλώσουμε. Αλλά αν τα δούμε σαν ευλογία του Θεού, τότε δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένο τίποτε.
0: Υπάρχει λοιπόν η λύση για τον άνθρωπο να σπάρει λίγο κουράγιο, έτσι, ότι κάτι μπορεί να κάνει αυτό που λέτε, να ανακυκλώνουμε, έστω κι αν τα πράγματα...
1: Δεν ανακυκλώνουμε, αλλά και αυτό που χρησιμοποιούμε να το σεβόμαστε και να το χρησιμοποιούμε στο βαθμό που μας είναι απαραίτητο. Οπότε αν φτάσουμε εκεί, θα ξέρουμε ότι κάναμε σωστή χρήση του κόσμου. Κάποτε στο σχολείο, επειδή κάναμε ένα τέτοιο σχετικό θέμα στις ελεύθερες ώρες που λέγαμε τότε, ναι, τους είπα να μου πούνε και να μου δώσουν γραπτό πόσα μπλουζάκια έχει το καθένα παιδί. Ο παιδίτες μου γράψαν 30-35 και έρχονταν και στο σχολείο και αλλάζανε μπλουζές για να φαίνονται πάλι διαφορετικές. Βλέπετε μια μανία κατανάλωσης. Λέω ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι φταίει η καπιταλιστική κοινωνία που με τη βιομηχανία της χαλάει την ατμόσφαιρα, όταν ο καθένας χρειάζεται 20 μπουρουζάκια διαφορετικά να έχει. Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν πολλές βιομηχανίες για να τα παραγάγουν. Τι τα χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά? Κάνουμε ένα Θεό καινούριο, έναν κόσμο καινούριο, που μέσα σε αυτόν να παρασταίνουμε τον εαυτό μας ως ένα Θεό που ζει μέσα στο άπειρον του υλικού, του περιβάλλοντος. Άπειρον.
0: Και δεν μας προβληματίζει το ότι τελικά δεν χαιρόμαστε με αυτά. Δεν χαιρόμαστε.
1: Ουσιαστικά βέβαια δεν χαιρόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Όσο χαίρεται ένας άνθρωπος που έχει ένα-δυο ρουχάκι και τα φοράει και ευχαριστεί το Θεό για αυτά και είναι ευτυχισμένος. Είδατε τα μικρά παιδιά, αν δεν τα διαφθείρουμε εμείς με τα πολλά ρούχα και τα πολλά παιχνίδια, μπορούν να παίξουν ένα παιχνιδάκι. Εμείς που δεν είχαμε παιχνίδια, παίζαμε με το χώμα και είμαστε ευτυχισμένοι. Ύστερα έρχεται η καταναλωτικότητα σαν μια αμαρτία την οποία την ταΐζουμε και την δυναμώνουμε ώστε να γίνει συμφορά πνευματική στον άνθρωπο.
0: Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της αμαρτίας?
1: Οι συνέπειες είναι η κόλαση. Όλες οι αμαρτίες οδηγούν στην κόλαση. Αν δεν οδηγήσουν στη μετάνοια βέβαια.
0: Φυσικά ναι. Δηλαδή τι κάνει στη ζωή μας, πρακτικά τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας, οι συνέπειες της κατανάλωσης.
1: Να δούμε αυτόν τον ιδιοκτήτη, αυτόν τον ουρανοξυστό, ο οποίος αυτοκτόνησε από το 14ο όροφο, έπεσε και έγινε λιώμα κάτω, γιατί δεν άντεχε να σκέφτεται ότι θα του μείνουν από τις 5, από τις 6, από τους 6 ουρανοξύστες μόνο οι 5. Λοιπόν, άρα βρίσκεται μέσα στο παράλογο. Δεν υπάρχει λογική για να μπορείς να την εξηγήσεις και να την αναπτύξεις. Ο άνθρωπος πραγματικά τρελαίνεται. Αυτό είναι. Ή ο άλλος που ήταν ιδιοκτήτης, ξεχνάω το όνομα του τώρα, 7 εφημερίδων μεγάλων στην Αυστραλία και στην Αμερική, και ερχόταν με την κρουαζιέρα του, αυτού του καραβάκι, το δικό του, πώς τα λένε, το κότερό του, ερχόταν στην Ευρώπη για διακοπές. Και αυτοκτόνησε, έπεσε στη θάλασσα, απέδιδε το καράβι και πήγε. Και λέει κανείς γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Βρισκόμαστε στον κόσμο του παραλόγου. Καταλάβατε, το κόσμος του παραλόγου δεν έχει γιατί. Σε παίρνει ο δαίμονας και σου κάνει ό,τι θέλει. Εδώ οι άνθρωποι κάνουν ένα λάθος. Με λένε ότι αυτό είναι κακό και εκείνο είναι καλό. Δεν είναι σωστό αυτό. Λέμε αυτό είναι του Θεού και εκείνο είναι του διαβόλου. Του διαβόλου τα πράγματα δεν έχουν εξηγήσει. Και του Θεού δεν έχουν εξηγήσει. Πάτε πιάνει την αμαρτωλή γυναίκα, πολύ αμαρτωλή γυναίκα, και την κάνει Αγία. Την Αγία Φωτεινή λόγου χάρη Σαμαρίτιδα. Πού υπάρχει λογική εδώ? Δεν είναι κάτι να πεις ότι βρήκε δύσκολες συνθήκες ή διδάχτηκε την αλήθεια και δεν την ήξερε. Την ήξερε και την παραήξερε. Και παίρνει και κάνει ανακύκλωση ο Θεός. Ξέρετε, η Εκκλησία αυτό κάνει. Ανακυκλώνει αμαρτωλούς και βγάζει Αγίους. Τους Αγίους δεν τους βγάζει από Αγίους. Τους βγάζει από αμαρτωλούς. Στα μοναστήρια πάνε, ας πούμε, άνθρωποι αμαρτωλοί, και αν τους πεις ότι δεν είναι αμαρτωλοί, θα σε δίνουν κιόλας. Για ακούσε εκεί, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Λοιπόν, αμαρτωλοί και βγαίνουν άγιοι. Αυτό είναι ένα κύκλωση. Καταλάβατε. Αυτό κάνει η Εκκλησία μας.
0: Σκέφτομαι ότι παίρνει κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει γίνει κουρέλι τον αμαρτωλό και τον φτιάχνει καινούριο ύφασμα, ας πούμε. Είναι φοβερό αυτό.
1: Και πραγματικά καινούριο φαινομενικά.
0: Ναι, αληθινά καινούριο.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Κάνει ανακύκλωση. Ουσιαστικά δεν αφήνει ο Θεός τίποτε να πάει χαμένο. Εκτός αν ο άνθρωπος πει όχι, εγώ θέλω να πάω χαμένο. Και πάλι αυτούς που πάνε χαμένοι τους εφοδιάζει με ένα μεγάλο δώρο. Ένα αφάνταστα μεγάλο δώρο, με την ελευθερία. Του λέει, παιδί μου, έλα να σε αγκαλιάσω, να γιάσεις, να γίνεις κάποιος άνθρωπος. Όχι, θέλω να αυτοκτονήσω. Και του δίνει την ελευθερία να αυτοκτονήσει. Ενώ το κράτος, όταν δει ότι κάποιος πάει να αυτοκτονήσει, στέλνει την πυροσβεστική να τον σώσει.
0: Σωστά.
1: Και τον εμποδίσει, και αν είναι μάλιστα και στρατιώτης, του βάζει και τιμωρία, γιατί αποπειράθηκε να καταστήσει τον εαυτό του άχρηστο για την υπηρεσία. Ο Θεός όμως είναι μια απέραντη ελευθερία και είναι το δώρο που το έχει μόνο ο Θεός και στους ανθρώπους του Θεού το δίνει. Και το δίνει τώρα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η ανακύκλωση του Θεού.
0: Ωστόσο μας έχει δώσει παραδείγματα ανακύκλωσης ο Θεός, πέρα από την πνευματική κατάσταση που λέτε της Εκκλησίας μας, μας έχει δώσει και πιο πρακτικά πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, πώς πέφτει ο καρπός στο χώμα και γίνεται λείπασμα για τις ρίζες.
1: Και οι κοπρίες, οι κουτσουλιές των ζώων, των πτηνών, στη γη γίνονται λείπασμα. Δηλαδή ουσιαστικά τα ζώα κάνουν τη φύση να μπορεί να ξαναδυναμώσει, να ξαναφουντώσει. Την ταΐζουν και την ταΐζουν αυτά που θα θεωρούσαν ότι είναι συχαμένα και θέλουν πέταμα. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως έχω.
0: Δηλαδή, έχουμε πολλά παραδείγματα από τη φύση που όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας πούμε, είναι, λέει, μεγάλη δασκάλα η φύση και διδάσκει.
1: Εδώ που είμαι στο πύλιο και σας μιλώ αυτή την ώρα, έχουμε στη βεράντα μας φωλιές πουλιών, χελιδονιών. Στο εσωτερικό της βεράντας περνάνε δίπλα την ύπη μας τα χελιδόνια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι δυο γονείς έχουν τα μωρά τους στη φωλιά και ο ένας έρχεται και φέρνει τροφή και τα ταΐζει στο στόμα και ο άλλος παίρνει τις κουτσουλιές τους και τις πετάει μακριά για να μην μαζευτούν γύρω από τη φωλιά.
0: Αλήθεια, και το κάνουν αυτό τα πουλιά. Ναι, φοβερό.
1: Γιατί είμαστε σε απόσταση 1 μέτρο, 2 μέτρα όλη την ημέρα. Λοιπόν, συνεργάζονται απόλυτα. Και εν τω μεταξύ, επειδή το καλοκαίρι είναι πάρα πολλά τα κουνούπια και τα έντομα, βρίσκουν άφθονη τροφή στον αέρα. Δεν πατάνε στη γη αυτά να φάνε τίποτα, ούτε σποράκια, ούτε χορταράκια, ούτε τίποτα. Συγχρόνως όμως μέσα στις τρύπες των σπιτιών να και τα σπουρίτσια, τα οποία δεν παίρνουν τίποτα από τον αέρα. Αυτά κατεβαίνουν στη γη και βόσκουν ή πάνω στα κλαριά. Έτσι κάθε χώρος φιλοξενεί μια ορισμένη κατηγορία ζώων και όλα έχουν τη θέση τους.
0: Και τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Ακριβώς, δεν πάει χαμένο τίποτα.
0: Δηλαδή τα κουνούπια που μας ενοχλούν τα τρώνε τα πουλιά.
1: Αν δεν είχαμε αυτά τα χελιδόνια, δεν μας είχαν φάει στη βεράντα τα κουνούπια. Περνάνε, σας είπα, ξυστά από τη μύτη μας. Και κυνηγάνε 35 κουνούπια, λέει η επιστήμη, φέρνει στο στόμα του το κάθε χελιδόνιο όταν γυρίζει στη φωλιά του. Και τα ταΐζει στα μωρά του. Την ίδια ώρα που φτάνει όμως εκεί ο ένας από τους δύο γονείς, εκείνη την ώρα φεύγει ο άλλος, γιατί δεν τα αφήνει ποτέ μόνα τους για να πάει το γεράκι που παρακολουθεί να τα φάει. Άμα πάει κοντά το γεράκι, πρώτα απ' όλα τα χελιδόνια πάνε κοντά στους ανθρώπους και προστατεύονται από τους ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Αισθάνονται ασφάλεια. Το γεράκι δεν πάει κοντά στους ανθρώπους, ούτε ο κόρακας. Τους φοβάται. Λοιπόν, και έτσι τα φυλάνε και άμα δουν κανέναν εχθρό να πλησιάζει, κάνουν τέτοιο θόρυβο και χτυπάνε τα φτερά τους και που τον τρομοκρατούν και φεύγει.
0: Είναι πραγματικά τόσο όμορφη η φύση, τόσο λίαν καλός έτσι φτιάχτηκε.
1: Είναι πάντα καλά και λέω, και εγώ μπαίνω στον πειρασμό και λέω, γιατί κανένα ζώο δεν κάνει λάθος στην αγωγή των παιδιών του, ούτε η γάτα, ούτε η προβατίνα, ούτε ο λύκος, κανένας δεν κάνει λάθος. Γιατί? Γιατί δεν έχει ελευθερία. Και επειδή δεν έχει ελευθερία, ό,τι κάνει είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Χωρίς να το θέλει το ζώο. Καταλάβατε. Και εμείς παλεύουμε εδώ να δούμε πώς να ζήσουμε. είδατε, εκπομπές κάνουμε, βιβλία γράφονται.
0: Ναι.
1: Αλλιώ, και όμως...
0: Θυμάμαι, κύριε Γανώτη, μια φορά να εκμυστηρευτώ ότι η κόρη μου, μικρούλα, όταν άκουσε για αυτή την ελευθερία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους και έλεγε «Και γιατί να μας τη δώσει, ας μην με έχει ελεύθερη». Δηλαδή αισθανόταν ότι θα κάνει κάποια στιγμή τα λάθη της και εκείνη και θα ήθελε με ένα μαγικό τρόπο να μην την είχε την ελευθερία αυτή, να ήταν κάτι σαν ένα ζωάκι, αλλά να ήταν μέσα στη χάρη του Θεού. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς το έχουμε πει έτσι αυτό.
1: Κοιτάξτε, ο Αχιλλέας της Μιλιάδας έκανε επιθέσεις στις πολιτείες που ήταν γύρω από την Τρία για να εξοικονομήσουν τα φαγιά τους, να τρώνε τόσες 100.000 άνθρωποι αυτοί. Όλοι οι Έλληνες εκεί. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Αχιλλέας. Λοιπόν, και σκότωσε όλους τους γονείς της Βρυσίδας και τους δυο γονείς της Βρυσίδας και τα τρία αδέρφια της. Και αφού τους σκότωσε, πήρε την κοπέλα που ήταν όμορφη και την πήγε στην καλύβα του. Θα ήθελε λοιπόν να έχει αυτή την έλλειψη ελευθερίας που είχε το κοριτσάκι εκείνο που έγινε θύμα και πώς έπρεπε ύστερα να ξαπλώνει δίπλα σε αυτόν που με τα χέρια του αυτά που την ακουμπάει σκότασε τον πατέρα, τη μάνα και τα τρία αγόρια αδέρφια της. Είδατε πόσο θα θέλαμε την ελευθερία μας. Η ελευθερία είναι μια ανάγκη θεϊκή για τον άνθρωπο. Δόξα τω Θεώ που έχουμε ελευθερία. Σκεφτείτε ότι την ελευθερία τη δίνει ο Θεός και στους κολλασμένους. Και οι κολλασμένοι ελεύθεροι κολλάζονται.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά δεν ξέρουμε πολλές φορές και τα χάνουμε και μέσα στη μανία μας του καταναλωτισμού μας δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά που μας λέτε.
1: Είναι μεταφυσική, δεν είναι φυσική. Ο άνθρωπος με τον καταναλωτισμό θέλει να γίνει Θεός. Κατά βάση θέλει να φάει τα πάντα. Τον κόσμο όλο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και παρακολουθούσαμε τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βλέπαμε τις μονάδες της ταξικής του Χίτλερ να πορεύονται προς την Αλεξάνδρεια, να φάει την Αφρική. Δηλαδή. Οι άλλοι από εδώ, αφού πήραν τα πετρέλαια της Ρουμανίας, να πάνε στο Βατούμ, να φάνε και τα πετρέλαια του Καυκάσου, να πάνε στην... από Ανατολή να φτάσουν στο Βλαδιβοστόκ, να κατέβουν στα Βαλκάνια και να κάνουν τα πάντα δικά. Και αυτό είναι μια τρέλα. Τα φως είναι τρέλα, δεν έτσι. Έχει εξήγηση.
0: Λέτε...
1: Να είναι δυστυχέστατος ο άνθρωπος. Επάνω στην Μπεμπέλη υπάρχει το νεκροταφείο των Γερμανών στρατιωτών στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσοι τάφοι είναι, 10.000. 10.000 παλιγράφια σκοτώθηκαν για να ζήσουν ας πούμε, κατακτητές 3 χρόνια στην Ελλάδα και να φύγουν.
0: Χρησιμοποίησατε τη λέξη να φάει, να φάνε αυτή τη χώρα, να φάνε.
1: Και χρησιμοποιήθηκε έπρεπε να πω, ναι.
0: Όχι, και μου θυμίζει πολύ... Αυτό που οι πρωτόπλαστοι που έφαγαν και αυτοί τον καρπό.
1: Και άλλο να το πάρεις στα χέρια σου κάτι και άλλο να το καταπιείς και να μπει μέσα σου. Ναι. Όταν μέσα σου είναι η τέλεια η κατοχή του αυτού του πράγματος. Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε αυτό το φαινόμενο, αν προσέξετε και στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα και παντού, η πρώτη μέρημνα των ανθρώπων είναι να φάνε. Να φάνε το ξένο φαΐ.
0: Έτσι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο έχουν κυριαρχήσει στον ξένο άνθρωπο και στα αγαθά του. Δόξα τω Θεώ και ο κόσμος κατάλαβε ότι πρέπει και να καταναλώνει και να κάνει και οικονομία. Ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται δύσκολες περιστάσεις όπως στην εποχή μας που έπεσαν, γιατί φτώχει ο κόσμος αλήθεια. Τι έπαψε η γη να παράγει αγαθά έφορξε η θάλασσα να δίνει ψάρια. Τίποτα δεν έλειψε από τη γη. Κι όμως οι άνθρωποι φτώχνουν απότομα.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάποιοι θέλανε να γίνουν οι άλλοι για να πλουτίσουν αυτοί. Αυτοί που παρήγαν τα πετρέλαια λόγω χάρη, όσο γύρω τα πετρέλαια τα είχαν στα χέρια τους οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, τα κρατούσαν σε χαμηλές τιμές, γιατί ήταν οι ίδιοι πελάτες αυτών των προϊόντων και τα κλέβαν ουσιαστικά από τους ντόπιους κατοίκους. Ύστερα έγιναν τα κινήματα, φύγαν οι αποικιοκράτες από τις αποικίες και οι άνθρωποι είπαν ότι τώρα είναι η ώρα να κερδίσουμε κι εμείς. Και τα ακριβήναν. Και ξαφνικά ακρίβηναν τα πετρέλαια στον κόσμο όλο. Και από αυτό ακρίβηναν τα πάντα ύστερα. Και έγινε το δολάριο από 15 δραχμές

0: sapendo su cui io. Η πλούσια είναι λίγο πλουσιότητα. Αυτοί έχουν τις δυνάμεις για να φάνε ο ένας τον άλλον και φυσικά χρησιμοποιούν τους φτωχούς σαν υλικό για τη δουλειά τους.
1: Και θα έλεγε κανείς ότι από τότε που ήρθε ο χριστιανισμός στον κόσμο περιμέναμε να αλλάξει κάτι ανά τους αιώνες. Όμως...
0: Ναι, άλλαξε. Άλλαξε, διότι αυτή την ώρα και εσείς και εγώ μιλούμε σαν χριστιανοί. Δεν έχουμε την τάση να φάμε ο ένας τον άλλον, ούτε να φάμε άλλους ανθρώπους. Είδατε η ελευθερία τι κάνει. Σου λέει, θα φέρω τη βασιλεία του Θεού επί της γης σε όσους ανθρώπους τη θέλουν. Σε όσους δεν τη θέλουν, θα τους κάσω ένα χαμόγελο και θα τους πω ελεύθερη είστε παιδιά.
1: Ναι.
0: Τόση ελευθερία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της βασιλείας του Θεού, η απέραντη ελευθερία.
1: Όμως πάλι γίνονται πόλεμοι, πάλι τρώνε οι πλούσιες χώρες τις φτωχές χώρες, οι πλούσιοι άνθρωποι συνεχίζουν να τρώνε και να κανιβαλίζουν τους φτωχούς.
0: Οι φτωχοί μεταξύ τους κάθε φορά βρίσκουν ευκαιρία ο ένας να κάνει τον άλλον. Γιατί άμα δεν είναι η ψυχάρη του Θεού,
1: ναι,
0: δεν είναι ο πρώτος που σε διευθύνει, αλλά είναι η απουσία της χάρης του Θεού. Γιατί οι φυλακές είναι γεμάτες από φτωχούς ανθρώπους.
1: Σωστά.
0: Αυτοί κάποιες παραβάσεις κάνουν για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Όσο και αν τους συμπαθεί κανείς, βλέπει ότι και εκεί το ίδιο, ό,τι κάνουν οι πλούσιοι στους φτωχούς, κάνει και ο ένας φτωχός στον άλλο. Άρα δεν είναι κοινωνιολογία το κακό στον κόσμο, είναι ευλογία ή μη ευλογία. Ο κόσμος προσπάθησε με την κοινωνιολογία να εξηγήσει τα φαινόμενα των κοινωνικών φαινομένων. Δεν εξηγούνται με την κοινωνιολογία.
1: Κύριε Γανωτή, σε αυτό το σημείο φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της εκπομπής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και μακάρι να, έτσι κλείνοντας, να μας πείτε μια ευχή να μην συνεχίσουμε αυτό το θέμα με την κατανάλωση και την τρέλα.
0: Θα το νικήσουμε σε όσο βαθμό αν τα απαντήσει ο Θεός στις προσευχές μας και σε όσο βαθμό θα το αποδεχτούν οι άνθρωποι, όσοι άνθρωποι το αποδεχτούν. Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς να συνδυαστεί με την ελευθερία. Ούτε οι Άγιοι γίνονται χωρίς ελευθερία, ούτε κολασμένοι, ούτε δαίμονες γίνονται χωρίς την ελευθερία. Και εμείς να δοξάσουμε τον Θεό που μας έδωσε την ελευθερία να τον αγαπάμε όσο θέλουμε.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευλογία και καλό καλοκαίρι.

Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, μας μίλησε για την κατανάλωση, για το ότι οδηγεί στην τρέλα αυτή η μανία μας να καταναλώνουμε, όπως βέβαια κάθε πάθος. Χρησιμοποίησε τη λέξη τρώω και πράγματι τρώμε ο ένας τον άλλον, τρώμε, καταναλώνουμε, και αυτό μας θυμίζει βέβαια το ότι έφαγε τον καρπό ο πρωτόπλαστος και έτσι φτάσαμε ως εδώ. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Γανωτή για όσα πολύτιμα μας είπε, για την ευχή που μας έδωσε να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που από πείρα και από την χάρη του Θεού μπορεί μέχρι σήμερα να μας λέει.

0: μεγάλη πείρα των πολλών ετών που είναι πάνω στη γη. Μεγαλύτερη η χάρη του Θεού, γιατί μπορεί να είσαι πολλά χρόνια στη γη και να μην έχεις καταφέρει τίποτα παρά μόνο να καταναλώνεις. Ο κύριος Γανωτής είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος της ανακύκλωσης, της πνευματικής, όπως μας είπε, και το κρατάμε, η Εκκλησία μας ανακυκλώνει αμαρτωλούς και τους βγάζει αγίους. Με τον πιο θαυμαστό, ή μάλλον με τον θαυμαστά καλύτερο τρόπο. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά.
1: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήρι.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξασιμον, δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενήν πια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών.

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Μεγαλώσανε τα αδέλφια. Πέθαναν οι γονείς και τώρα ακολουθούν τα αδέλφια. Και συνειδητοποιεί για πρώτη φορά ότι επίκειται θάνατος. Και ο γέροντας της λέει: «Τρέξε να προλάβεις. Έστω και αυτά τα γυρατιά που σου μείνανε, να τα περάσεις με έμπνευση. Δώσε αξία στη ζωή, χαρίτωσε τη ζωή σου, ώστε ο θάνατος να γίνει αφορμή θριάμβου, θριαμβευτικής εξόδου». Οι προσεγγίσεις προς το θάνατο είναι οδυνηρές, αλλά ο θάνατος ο ίδιος είναι εντελώς άλλο πράγμα. Ο κόσμος εκείνος που συναρπάζει όλο το είναι μας είναι τόσο υπέροχος, τόσο ευώδης, που όποιος τον δοκίμασε, εκείνος δεν μπορεί πια να ικανοποιηθεί με τίποτε στην άγρια αυτή σφαίρα της επίγειας ζωής. Αγαπητή μου Μαρία, μην καταραίες πνευματικά, μην παραδίνεσαι χωρίς μάχη σε διαθέσεις απόγνωσης. Πίστευε πιο δυνατά ότι το είναι μας δεν περιορίζεται στο πλαίσιο εκείνων που αντιλαμβανόμαστε εδώ με τις αισθήσεις ή τη λογική μας. Το είναι μας είναι ασυγκρίτως πλατύτερο, πλουσιότερο, υπεροχότερο και αχανέστερο. Να περιγράφουμε το είναι αυτό με τις έννοιες του επιπέδου της γήινης εμπειρίας θα αποτελούσε απόπειρα με ακατάλληλα μέσα. Της λέει λοιπόν: «Δείξε λίγη εμπιστοσύνη σε αυτό που σου γράφω και θα καταλάβεις ότι ο θάνατος δεν είναι τραγικός, αλλά είναι πέρασμα. Θα καταλάβεις ότι ο θάνατος έχει μεγάλη αξία. Είναι η έξοδός μας. Περνάμε σε μια άλλη διάσταση του είναι. Δεν υπάρχει φόβος. Και όποιος βίωσε πνευματική εμπειρία με τη χάρη του Θεού για τα μετά τον θάνατο, τότε, χάρη στη γεύση αυτής της χάρης, τίποτα δεν τον θέλει σε αυτή τη γη, παρά μόνο σκέφτεται εκείνο το κάλος και πώς θα ενωθεί με το Δημιουργό». Και συνεχίζει: «Να σου δώσει ο Θεός δύναμη πνεύματος, πνεύματος σοφίας, να συναντήσεις το νέο αυτό γεγονός με αληθινή διάθεση, εννοεί τον θάνατο της αδελφής τους. Να διεισδύσεις πνευματικά στη μέλουσα ζωή και να προσεύχεσαι δίπλα στο μνήμα της Κάτιας με καινούρια διάθεση και διαρκώς βαθύτερη ελπίδα». Ακούμε και αυτούς τους ανθρώπους και πολλούς σαν αυτούς που ήρθαν προχθές εδώ στο μοναστήρι. Μεγάλοι άνθρωποι κάνουν και αυτοί το ταξίδι τους στη ζωή. Γνώρισαν μερικά πράγματα και κλείδωσαν ολόκληρη την ύπαρξή τους σε μερικά φαινόμενα του κόσμου τούτου. Για σκεφτείτε πού συγκρίνεται αυτή η διάσταση της ζωής που γράφει ο γέροντας. Καταλαβαίνει κανείς ότι έρχεται ο θάνατος και δεν τον τρομάζει. Έχει νόημα η ζωή του. Και ποιο είναι το νόημα? Να κάνω παιδιά, να κάνω μοναστήρια, να κάνω περιουσία, να κάνω τι? Έχει νόημα η ζωή γιατί μέσα από τις θλίψεις, τις αντιξοότητες, τα παιδιά που δεν ακούν, τον σύζυγο στον οποίο δεν υπάρχει κατανόηση, την οικογένεια που δυσκολεύεται οικονομικά, μέσα από όλα αυτά εμείς οφείλουμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτόν που μας δίνει, σε αυτόν που για μας είναι η πρωταρχική πηγή της ζωής. Και τότε ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αυτό που ο γέροντας έλεγε στην προηγούμενη επιστολή του, ότι αρχίζει να ζει κανείς πραγματικά μόνο όταν συνειδητοποιήσει ποιος είναι.
Αν όμως μείνει μόνο με την επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, κάηκε. Δεν έχει καμία προοπτική αν δεν συνειδητοποιήσει ότι για μας ο Χριστός σαρκώθηκε και αυτόν τον Χριστό που σαρκώθηκε εμείς μπορούμε να τον δούμε, να τον ακουμπήσουμε, να τον γνωρίσουμε. Χρειάζεται πίστη, χρειάζεται τόλμη. Και τότε, ακόμα και αυτός ο θάνατός μας είναι θριαμβευτική έξοδος. Διηγούνταν ο πάτερ Ζαχαρίας τις τελευταίες ώρες του γέροντα Σοφρονίου. Όταν πήρε την πληροφορία από τον Θεό ότι φεύγει, ζήτησε να μην τον ενοχλήσει κανείς. Για πρώτη φορά στη ζωή του ξάπλωσε στο κρεβάτι του κελιού του, ενώ πάντοτε κοιμόταν σε μια καρέκλα. Σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος, έκλεισε τα μάτια του και άρχισε μέσα σε απίστευτη γαλήνη να αναφέρεται στον Θεό.

Κάθε φορά που γεννιόταν ένα θέμα και έπρεπε να του μιλήσουμε, πηγαίναμε δίπλα του. Βλέπαμε το στήθος του να πάλεται ήρεμα, άρα ζούσε, είχε πνοή. Του λέγαμε αυτό που θέλαμε, αλλά χωρίς απάντηση. Εκείνος άπλωνε το χέρι, το ασπαζόμαστε, το ξαναμάζευε και δεν ενοχλούσε κανείς αυτή την ιεροτελεστία. Όταν κάποτε πήγαμε να του μιλήσουμε, είπε «Αφήστε με, αυτή είναι η πιο σπουδαία ώρα της ζωής μου. Τώρα θα συναντήσω τον ποθούμενο». Και έτσι έφυγε από τη ζωή. Λέω λοιπόν, αυτές είναι συνθήκες καθημερινής ζωής. Ο γέροντας γράφει γράμματα σε μία γυναίκα, την αδελφή του, η οποία πέρασε τις δυσκολίες του κόσμου, περιγράφει ότι πονάει, βλέπει ότι φύγαν οι γονείς τους, η αδελφή τους ετοιμάζεται να φύγει, υποφέρει από ισχυρούς πόνους. Και ο γέροντας τη βγάζει από όλα αυτά. Της είπε με μία φράση «Οδυνηρά είναι αυτά που λες, αλλά εσύ τράβα αλλού τώρα». Και λέω, για σκεφτείτε διάσταση ζωής. Ζούμε τόσα χρόνια. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό να το διαπιστώνει κανείς και σε μεγάλους ανθρώπους. Λαθέψαμε. Δεν πιάσαμε το νόημα της ζωής. Δεν καταλάβαμε ότι ο Χριστός μπορεί να έρθει στην καρδιά του καθενός από μας. Μπορεί να έρθει, όχι θεωρητικά, να έχω δηλαδή κάποια ωραία συναισθήματα ή να με συνεπέρνουν όσα έκανε ο Χριστός, αλλά μπορώ πρόσωπο προς πρόσωπο να τον γνωρίσω. Πότε, όταν ταπεινά τηρώ τις εντολές του. Και ποιες είναι οι εντολές του? Οτιδήποτε μας είπε, έπραξε και παρέδωσε σε μας. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή την προοπτική, η ζωή του έχει τη γεύση της χάριτος. Όπως λέει εδώ, όταν κανείς γευτεί την άλλη αίσθηση της ζωής, τίποτε δεν τον θέλει από αυτή τη ζωή. Θυμηθείτε τον λόγο στις γραφές του Αγίου Σιλουανού. «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο». Μιλάει για δίψα. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας πώς εμείς ζήσαμε και ζούμε τη ζωή μας. Εμείς θέλουμε λίγο απ' όλα. Εμείς θέλουμε και λίγο Χριστό και λίγη κοσμική ζωή. Δεν καταλάβαμε ότι η διασκέδασή μας, η χαρά μας, είναι όσα ο Χριστός μας παραγγέλει. Δεν το συνειδητοποιήσαμε αυτό. Ακούω πολλές φορές γονείς που όταν τα παιδιά τους πλησιάζουν στην εκκλησία και θρησκεύουν, νομίζουν ότι τρελάθηκαν. Τα παιδιά όμως κατάλαβαν ότι στην αμαρτία δεν υπάρχει πραγματική χαρά. Δείτε γιατί μιλάει ο Χριστός. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά. Μιλάει για χαρά. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Φιλόθεο. Ο Άγιος Φιλόθεος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, ήταν μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Είναι αυτός που συνέγραψε τον βίο του. Αξίζει να τον διαβάσετε. Θα δείτε πώς περιγράφει το τέλος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος είναι στην κλίνη της ασθένειάς του και φεύγει η ζωή του, φεύγει η ψυχή του. Είναι μαζεμένη δική του, είναι μαζεμένη κληρική και αρχίζει το πρόσωπό του να λάμπει τόσο πολύ που κανείς δεν αντέχει να είναι μέσα στο δωμάτιο.
και έπεσαν όλοι πριν ειδών. Καταγράφει τη μαρτυρία αυτή ο Άγιος Φιλόθεος ο μαθητής του. Ποιος φόβος εδώ, ποιος θάνατος, είναι θάνατος άραγε αυτός. Μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ονομάζεται άραγε θάνατος η έξοδος από τη ζωή όταν τη ζούμε έτσι. Να μην μας πιάσει λοιπόν καμία απελπισία και κανένας φόβος. Είδατε, ο γέροντας απλές συμβουλές έδωσε στην αδελφή του. «Ζήσε τα γυρατιά σου που τώρα αρχίζουν με έμπνευση».

είναι η πολυτιμότερη περίοδος της ζωής μας. Προσέξτε, στο χέρι μας είναι, μη μας φάει το παράπονο. Και τι πέρασα και τι έκανα και δεν με κατάλαβε κανείς, δεν βρήκα συμπαράσταση τα γνωστά. Δείτε λοιπόν εδώ προοπτική ζωής. Είναι επιστολή σε μία κοσμική γυναίκα. Δεν είναι ούτε σε μοναχή, ούτε σε μία γυναίκα άλλου κόσμου μακρινού. Που σημαίνει ότι αυτά μπορούμε να τα ζήσουμε εμείς και μπορούμε να αρχίσουμε να ζούμε ουσιαστικά με πραγματική αναφορά στον Θεό, με συνέστηση όλων αυτών των πραγμάτων. Ήρθε ο Χριστός κοντά μας, δεν είναι θεωρία. Είδατε τι λέει και πώς το περιγράφει, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να περικλειστεί σε αυτά που βλέπει. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν είμαστε μόνο αυτό που βλέπουμε, ακούμε και γευόμαστε. Ανοίξτε τον ορίζοντα, όχι με τη δύναμη της σκέψης, της λογικής και της φαντασίας, αλλά εμπιστευόμενοι τον Χριστό. Και Αυτός θα σας πάει όπου σας αρμόζει. Θυμηθείτε τον γέρο Πορφύριο, στον οποίο δόθηκε ένα μεγάλο χάρισμα, ξεχωριστό, να μπορεί να ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο. Το ακούμε σήμερα εμείς και λέμε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της επιστήμης είναι πώς θα εισδύσεις τον χρόνο. Πώς θα φτιάξεις, να το πω πρακτικά, μηχανές χρόνου. Να μπορούμε να τρυπήσουμε τον χώρο και τον χρόνο και να μπούμε σε άλλη διάσταση. Και αυτό για το οποίο γίνεται τόσο δώρος, και οι άνθρωποι ερευνούν την κβαντική, την ενέργεια δηλαδή, αυτό μέσα στην πίστη χαρίζεται. Και τι γίνεται, τι αποκτά ο άνθρωπος, τα ιδιώματα του Θεού. Στηρίξαμε δυστυχώς ολόκληρη τη ζωή μας σε θεωρίες. Πού είναι ο άνθρωπος που γίνεται Θεός κατά χάρη? Έκλεισε ο νους, κλείδωσε ο νους σε κοσμικές θεωρίες και αδικείται ο άνθρωπος γιατί δεν γνωρίζει τον Χριστό. Πάρτε το και λίγο από την άλλη πλευρά που έλεγε ο γέρο Παΐσιος. Πόσο λυπάται ο Χριστός, τι μας έδωσε, ήρθε και μας λέει «Εγώ είμαι Θεός, φύση Θεός και σας δίνω τα ιδιώματά μου». Ποια είναι τα ιδιώματά μου? Η ειρήνη, η πραότητα, η αγάπη, η κενωτική αγάπη, η θυσιαστική. Σας γνωρίζω τον Θεό Πατέρα. Κανείς μέχρι τότε δεν μας τον είχε αποκαλύψει. Και εμείς, σφιχταγκαλιασμένοι στις θεωρίες αυτού του κόσμου, παραμένουμε. Ποιος αδικείται λοιπόν? Είναι ζητήματα που πρέπει να εμβαθύνουμε. Μη σας φαίνονται βαριά. Θα σας πω ότι δεν είναι απλά βαριά, είναι ασήκωτα. Πότε όμως γίνονται ελαφριά? Όταν αποκτήσουμε αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, «Οι εντολές του Θεού είναι ελαφριές. Καθένας όμως που πλησιάζει βλέπει ότι μόνο ελαφριές δεν είναι». Λέω ένα παράδειγμα. Άκουσα ότι κάποιος με συκοφάντησε. Μπορώ να τον συγχωρήσω? Καθόλου, αφού μονίμως μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια που είπε. Άσχετα αν λέω λόγια μεγάλα ότι εγώ τον συγχώρησα. Στην καρδιά είναι αγκάθι. Πότε λοιπόν γίνεται εύκολη αυτή η εντολή αφού είναι ασήκωτη?
όταν αγαπήσεις το πρόσωπο που την είπε και λες «Ο Χριστός χαίρεται αν το κάνω αυτό. Ο Χριστός με ευλογεί όταν το κάνω. Είναι στη ζωή μου. Θα προσπαθήσω να το κάνω». Και τότε ο αγώνας γίνεται πιο εύκολος και η ζωή έχει έμπνευση. Να ποιο είναι το μυστήριο της έμπνευσης. Ποιος δεν θα ήθελε ένα τέλος με έμπνευση, ένα τέλος χωρίς μιζέρια, χωρίς γκρίνια, χωρίς απογοήτευση, αλλά με χαρά. Η προοπτική αυτή του γέροντα νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Είναι πολύ δυνατές οι σκέψεις του. Δεν μας μιλάει για τον Θεό που είναι ασύλληπτος, αλλά μας δίνει πρακτικές λύσεις για να ζήσουμε. Δεν γίνεται εύκολα, είναι προοπτική ζωής. Πρέπει να το πιστέψει κανείς. Πρέπει να το θέλει. Πρέπει να το επιθυμήσει. Αλλά βλέπει και το αποτέλεσμα ότι ο θάνατος υπερβαίνεται. Δεν παρατείνεται απλά μια ζωή. Τι να την κάνω μια παράταση ζωής χωρίς νόημα ύπαρξης? Τι να την κάνω μια παράταση ζωής με πόνους, με φάρμακα, με οτιδήποτε που δεν έχει μέσα το Χριστό? Απλά η αγωνία μου για το επικείμενο τέλος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Νομίζω λοιπόν ότι και εμείς πρέπει να υιοθετήσουμε αυτή την προοπτική, γιατί αν δεν το κάνουμε, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αδικούμε τον εαυτό μας με το να μην δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις στο είναι μας. Και λυπάται και ο Χριστός. Τα παιδιά σας, όσοι και όσες έχετε μεγαλύτερα παιδιά, καμιά φορά μου τρώνουν και δεν σας μιλάνε. Και ενώ σας καίγεται η καρδιά, αυτά δεν δίνουν σημασία και υπάρχει αυτή η πίκρα. Αυτό στα θεία στον Χριστό που θέλει να κενωθεί για μας, να μοιραστεί μαζί μας, είναι πολύς πόνος. Γι' αυτό έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, να κάνουμε τη ζωή μας την πνευματική, όχι μόνο έχοντας σκοπό να αγιάσουμε, αλλά για να δώσουμε χαρά στον Χριστό. Να μην αμαρτάνουμε για να μην λυπάται ο Χριστός. Και τότε ο άνθρωπος πραγματικά ζει με έμπνευση τη ζωή του, ζει αληθινή ζωή και υπερβαίνει τον θάνατο.

στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Η μοναχική ζωή, σταυρού θανάτου και Αναστάσεως Επαγγελία. Ο γέροντας Ιωσήφ θεωρούσε τη μοναχική ζωή ως τον τελειότερο τρόπο ζωής του ανθρώπου. «Ο μοναχισμός είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος», έλεγε. «Η ακολουθία του μεγάλου σχήματος είναι μυστήριο, είναι δεύτερο βάπτισμα». Σε κάθε κουρά που ήταν ανάδοχος και ο μοναχός ήταν γονατιστός ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου και έδινε τις υποσχέσεις, ο γέροντας Ιωσήφ που στεκόταν δίπλα του ήταν πάντοτε δακρυσμένος. Δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά του. Σε ερώτησή μας γιατί πάντοτε δακρύζει εκείνη τη στιγμή, μας απάντησε. «Εκείνη την ώρα προσφέρεται ως θυσία, ως ολοκαύτωμα με την πλήρη αφιέρωσή της στο Χριστό μία ψυχή. Και αυτό δεν είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό για τη συνοδεία μας μόνο, αλλά για όλη την Εκκλησία, για όλη την ανθρωπότητα». Ο γέροντας είχε πλήρη επίγνωση και συνέστηση της μοναχικής κλίσης και βιωτής. Η κλίση του Χριστού είναι κλίση προς μίμηση του δικού του βίου και της δικής του πορείας. Το μόνο αληθινό καύχημα που μπορούν να έχουν οι μοναχοί είναι ο Σταυρός. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». «Το σταυρικό φρόνημα συνέχει τους μοναχούς», γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Η φιλοπονία αυτών οδήγησε εις πολλάς υστερήσεις και κακοπαθίας προς περιστολήν των σαρκικών σκυρτημάτων και κατανίκησιν των παθών του παλαιού ανθρώπου. Τι όμως σε ανησυχούν τα παραμικρά, εφόσον ο Ιησούς μας ελκύει προς τον Γολγοθά και μας καταλυμπάνει ως διαμεμηνικότας μεταυτού εν της πειρασμής του. Ο χριστιανισμός είναι ομολογία και ομολογιακή είναι όλη του η συμπεριφορά. Μάχαιρα, πυρ, διχασμός, ομολογία, σταύρωσης, θάνατος, επαγρύπνησης, αγών, καρτερία, επιφυλακή, πείνα, διωγμή κλπ. Είναι η κληρονομία μας. Ή να μεταταύτα ακούσομεν το «Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Η επιθυμία του να ανακληρώσει τη συγγραφή του βίου του γέροντός του, Ιωσήφ του Ησυχαστού, ήταν διακαής. Διότι, εκτός από τις παρακλήσεις των πνευματικών του παιδιών για τη συγγραφή του, γνώριζε πόση ωφέλεια θα προερχόταν ιδιαίτερα στη δική μας γενεά, η οποία δεν είχε πολλά παραδείγματα συγχρόνων Αγίων, εναρέτων ησυχαστών και ασκητών. Τον Φεβρουάριο του 1975 έγραφε: «Τον πατέρα Επιφάνιο πολύ παρακαλώ να μου γράψει τη σύσταση της κυρίας εκείνης στην Αθήνα, όπου του έδωσε κάτι πραγματάκι από το γέροντά μας, για να την επισκεφθώ, μήπως και έχει κάτι να μου πει για το γέροντα, να το προσθέσομεν στον βίο του όπου ήδη ετοιμάζομεν. Να το αντιγράψεις όπως σου το γράφω εδώ και να του το δώσεις και αυτός θα ενθυμηθεί τι θέλω και θα μου απαντήσει». Ευρισκόμενος στην Σκήτη, ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε φρόντιζε με πολύ αγάπη για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Ο γέροντας Εφραίμ του συμπαρίστατο πάντοτε πνευματικά και τον αγαπούσε σε τέτοιο βαθμό, ώστε μετά την κοίμηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο γέροντάς μας του πρότεινε να γίνει υποτακτικός του στα Κατουνάκια. Τότε ο γέροντας Εφραίμ του είπε συγκινημένος: «Όχι, Ιωσήφ, δεν θα σου συμπεριφέρεται καλά ο γέροντάς μου και εγώ δεν θα το αντέξω». Αλλά και ο γέροντας μας Ιωσήφ προσπαθούσε να ξεκουράζει τον γέροντα Εφραίμ στις τόσες δυσκολίες που συναντούσε με την υγεία του, την διακονία του και τις δυσκολίες οι οποίες προέκυπταν από τα γεροντάκια που γυροκομούσε. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ τον Ιούλιο του 1974 στον τότε Ανδρέα και νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο: «Μετά από την επιστολή σου, σε λίγες μέρες, ήθελα να απαντήσω
και με διέκοψε μία περιπέτεια που συνέβη να απουσιάσω σχεδόν ένα μήνα για να συνοδεύσω κάποιον ασκητή εκτός του τόπου μας. Ο ασκητής αυτός ήταν ο γέροντας Εφραίμο Κατουνακιώτης, ο οποίος είχε πάθει κοιάμωση και κινδύνεψε να πεθάνει. Τότε ο γέροντας μας Ιωσήφ τον συνόδευσε στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον διακόνησε με μεγάλη αγάπη, όσο χρόνο χρειάστηκε, μεριμνώντας για όλα. Συνεχίζει λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ στην προηγούμενη επιστολή του στον Μητροπολίτη Αθανάσιο. «Όταν γύρισα, νόμισα πως θα έβρισκα και νέον γράμμα σας να με κατατοπίζει που θα βρίσκεσαι, γιατί κλείνουν τα σχολεία και αγνοούσα αν θα μένατε στο ίδιο μέρος ή θα πηγαίνατε στο χωριό και σε αυτήν την απορία με προφθάσατε». «Όχι, καλό μου παιδί, δεν συνέβη τίποτα στο μεταξύ μας δεσμό, ούτε μειώθη διόλου η αρχική μου πρόθεσης και ο σκοπός διό σας υπεσχέθην. Αγνοήσω ότι η εν Χριστώ αγάπη ου λογίζεται το κακόν και ότι ουδέποτε εκπίπτει. Εγώ συνεχώς ανακαινίζω την έννοια και τον πόθον της συνδιαγωγής μας και περιγράφω την ταχύ στην πρόοδον της πνευματικής σου προαγωγής, όπου θα είναι το καύχημά μου και η πνευματική μου χαρά και αναμένω με αγωνία την ημέρα αυτήν. Και εσύ σκέφτηκες το αντίθετον? Εγώ συνεχώς παρακαλώ το Χριστό μας να μου δώσει την χάριν αυτήν, να δώσει ντομότερον την ολοκλήρωση της προκοπής του αγαπητού μου Υιού, και αισθάνομαι ήδη ότι μου επίκουσε και συσκέφτεσαι μήπως μεταβληθώ». Οι προσευχές του γέροντος Ιωσήφ αναπέμπονταν θερμός προς τον Κύριο για τον φωτισμό και την κατανόηση της άγνωστης εμπολής μοναστικής ζωής, την οποία με τα βεβαιότητος ο ίδιος είχε βιώσει κατά την υποταγή και μαθητεία του στον γέροντά του, τον Ιωσήφ Ησυχαστή. Παραθέτουμε ένα δείγμα τέτοιας προσευχής του. «Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων, Συ αναθέτω τον Υιόν μου τον αγαπητόν, ή να αυτόν σκεπάσεις από πάσης επιβολής του αλλοτρίου και καταρτήσεις αυτόν σκεύος εκλεχτών του προσώπου σου και δώσεις αυτό τη χάρη σου πλουσίως, ή να σε και μόνον αγαπήσει και ο πίσω σου και μόνον ακολουθήσει εν πάση αυτού τη ζωή. Ναι, Δέσποτα φιλόψυχε, ο πάντας τους ιδίους σου ασφαλισάμενος εις την κρατεάν χείραν του αρχιφότου σου πατρός, ή να μηδείς δυνηθεί αρπάσε εξ αυτής, διασφάλισον και το εμών τέκνον, έως ου σύ το οδηγήσεις προς ημάς, ή να σύν τη χάρητή σου παιδεύσομεν αυτό εις τον φόβο σου και εις πάσαν την προσέ υποταγήν και υπακοήν, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης σου μητρός, του μεγάλου σου πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν». Αυτά συνεχώς εύχομαι και επιθυμώ για τον περιπόθητον μου Υιόν και δεν του αποκαλύπτω τους σκοπούς μου έως ότου μόνος του πληροφορηθεί. «Εάν λοιπόν αυξήσεις την πίστη σου στους πνευματικούς σου πατέρας», συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, «θα δεις θαύματα κατά το ρητόν, διότι όντως έτσι γίνεται, εφόσον πάντα δυνατά το πιστεύονται. Εμείς έτσι ζήσαμε και έτσι επληροφορήθημεν και μάθαμεν από τους πατέρας μας, τον οποίον την ευχήν επί σε επικαλούμε με όλη μου την ψυχή. Έχε μόνον πίστη και μη φοβάσαι διόλου, γιατί αυτή μεταθέτει όρη εν καρδίες θαλασσών και όχι ταπεινά και ποταπά εμπόδια παραμερίζει».

Κεφάλαιο πέμπτον. Επάνδρωση Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, μετακίνηση στην Κύπρο. Η επάνδρωση των μονών του Αγίου Όρους. Ο γέροντας μας Ιωσήφ διέκρινε, όπως είχε προείπει ο μεγάλος γέροντάς του Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ότι έπρεπε να επανδρωθούν οι αγιορείτικες μονές. Προς το τέλος του 1972 δέχθηκε ένα αίτημα από τους λιγοστούς γέροντες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας προκειμένου να επανδρωθεί αυτή η μονή. Ήταν η εποχή που ο γέροντας Εμιλιανός έψαχνε να βρει μονή για να εγκαταβιώσει με τη συνοδεία του από τα μετέωρα. Η συνοδεία του γέροντος Εμιλιανού είχε φήμη αγωνιστών μοναχών οι οποίοι ποθούσαν αληθινά την αυθεντική πνευματική ζωή στο Άγιο Όρος. Ο γέροντάς μας πρότεινε στους παλαιούς σιμωνοπετρίτες πατέρες να δεχτούν αντί του ιδίου και της συνοδείας του, τη συνοδεία του πατρός Εμιλιανού, που είχε επίγουσα ανάγκη χώρου διαμονής, πράγμα που έγινε. Η συνοδεία του γέροντα Εφραίμ, πνευματικού αδελφού του γέροντος μας Ιωσήφ, η οποία βρισκόταν στην Προβάτα, καλείται το 1973 να επανδρώσει την Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ο γέροντας Εφραίμ, γνήσιο τέκνο του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ, γαλουχημένος πνευματικά στην υπακοή και την ησυχία, μεταμορφώνει τη Μονή Φιλοθέου σε πρότυπο κοινόβιο που γνωρίζει σπουδαία άνθηση μέσα σε λίγα χρόνια. Από το κοινόβιο αυτό θα επανδρωθούν αργότερα οι ιερές μονές Κωνσταμονίτου, Καρακάλου και Ξηροποτάμου. Ο ίδιος γέροντας Εφραίμ το 1992 πήγε στην Αμερική και εκεί με τη χάρη του Θεού έχει ιδρύσει και καθοδηγεί πνευματικά 19 μοναστήρια, σχεδόν ένα Άγιο Όρος μέσα στην Αχανή Ήπειρο. Δημιούργησε πνευματικές οάσεις σε μια χώρα που επικρατεί αθεία, ο ηλισμός και η ευδαιμονία. Έργο ευλογημένο από την Παναγία και τον γέροντά του, Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Στο τέλος της δεκαετίας του 70, το 1979, ο γέροντας Χαράλαμπος, ο άλλος πνευματικός αδελφός του γέροντός μας, μετά από μία σύντομη προσπάθεια στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος το 1975, επανδρώνει την Ιερά Μονή Διονυσίου. Μεταφέρει εκεί ένα ησυχαστικό πνεύμα με τη συνεχή άσκηση της νοεράς προσευχής, την καθημερινή Θεία Λειτουργία, την υπακοή, την εξαγόρευση των λογισμών, όπως τα είχε παραλάβει από τον γέροντά του, και κατορθώνει σε λίγο διάστημα να προσελκύσει πολλούς νέους μοναχούς. Το μεγαλύτερο

και εξυπνάδα θα έφερνε εις πέρας οποιοδήποτε έργο. Μαθημένος πάντοτε στην υπακοή, πριν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για να αναλάβει τη μονή αυτή, επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο που ησύχαζε τότε στο σταυρονικητιανό κελί του Τιμίου Σταυρού και τον συμβουλεύθηκε τι θα έπρεπε να πράξει. Ο Άγιος Παΐσιος τον ενθάρρυνε να πάει, διότι η μονή αυτή βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους της Καριές. Όλοι οι προσκυνητές περνούσαν αναγκαστικά από εκεί για να πάρουν τα διαμονητήριά τους. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το γραφείο προσκυνητών στην Ουρανούπολη και η διαδικασία εισόδου στο Άγιο Όρος ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Επειδή η θέση της μονής Κουτλουμουσίου ήταν κεντρική, χρειαζόταν να ανασυγκροτηθεί πνευματικά. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος του είπε «Να πας και μόλις πας θα έρθω κι εγώ να διακονήσω ως πορτάρης».

ο ιερομόναχος Ελπίδιος. Πριν φύγει από τη Νέα Σκήτη, ο γέροντας Ιωσήφ με τη συνοδεία του, προκειμένου να επανδρώσουν την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου το 1975, τον είχε επισκεφθεί στη Νέα Σκήτη ο ιερομόναχος Ελπίδιος, αδελφός του ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο γέροντας Ιωσήφ διατηρούσε με το γέροντα Ελπίδιο πνευματικές σχέσεις. Του χρωστούσε επίσης ευγνωμοσύνη, διότι πριν φύγει από τα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Όρος, όχι μόνο τον είχε φιλοξενήσει, αλλά μαζί με τον αδελφό του Φιλούμενο τον ξενάγησε σε όλα τα προσκυνήματα. Στο βιβλίο του «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις» γράφει ο γέροντάς μας Ιωσήφ. «Ενθυμούμε όταν τον συνήντησα εις τη Ναζαρέτ το 1946, μετά πόσης νοσταλγίας μη εξομολογήθη την διακαή του επιθυμία να ζήσει ως απλούς μοναχός εις τόπον ήσυχων και αμέριμνων. Και πάλιν αργότερον, ότε βρίσκετο εις την χώραν μας, έκλεπτε ο λίγων χρόνων δι' ολιγοήμερον επίσκεψην εις τον Άθο, δια τον οποίον εθερμένετο η καρδιά του, αναζητών τόπων κατάλληλων της μελλοντικής του καταπαύσεως. Ο λόγος της παραμονής του εις τον κόσμο και εν την υπηρεσία πάντοτε της Εκκλησίας δεν ωφελεί το εις την αναζήτηση τιμών, τας οποίας ίσως άλλοι να επιδιώκουν, αλλά εις οικογενειακάς υποχρεώσεις, οι οποίες μοιραίως του εκκληροδοτήθηκαν, χωρίς να τας προσδοκά. «Όταν κάποτε με επισκέφθη στη Νέα Σκήτη», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «εις την καλύβην των Αγίων Αναργύρων, με παρεκάλεσε να τον εγγράψω δια της Κυριάρχου Μονής εις την ειδική μου συνοδείαν, δια να έχει θέσην όταν συν Θεό αποδεσμευτεί εκ των εντοκόσμων υποχρεώσεών του, να έλθει να ζήσει ως μοναχός. Εγώ τον ενθάρρυνον ότι δεν θα του αρνηθώ όταν θα ήρχεται στο μέλλον, πράγμα το οποίο εν τέλει έγινε υπό άλλα συνθήκας και εις εταίραν καλύβην της Κήτεως, την οποία ανεχτήσαμε σχεδόν εξ αρχής μόνοι μας. Επόθη πάντοτε ο ευλογημένος αυτός γέρον την αποδέσμευση από τας εξωτερικάς υποχρεώσεις, δια να ζήσει ησύχως ως αληθινός μοναχός, πράγμα το οποίον από παιδικής ηλικίας εξέλεξεν. Εκείνο επίσης το οποίον τον απεισχόλει ή το η από Θεού πληροφορία εις ποιον τόπον να αποκατασταθεί. Το Άγιο Όρος ή το πάντοτε η εκλογή και η νοσταλγία του, αλλά ήθελε να έχει και από μέρους της χάριτος πληροφορίαν και παρεκάλει πάντοτε τη δέσποινά μας Θεοτόκον, την οποίαν ιδιαιτέρως η Βλαβήτο να τον οδηγήσει. Ούτως, όταν κάποτε εισθένησε και εισήχθη στο νοσοκομείο και η γωνία δια την έκβαση της υγείας του, είδε τη δέσποινά μας εις τον ύπνο του και του είπε «Μη φοβήσαι, θα γίνεις καλά και θα έλθεις στο περιβόλι μου». Ύστερον, όταν τον απεισχόλει πάλιν πώς θα πραγματοποιηθεί το θέμα αυτό, όπως έλεγε στους πατέρας, του έδειξεν η χάρις από την κορυφήν του Άθωνος μίαν φωτεινήν ακτίνα.

όπως το ουράνιο τόξο, η οποία κατήρχετο άνωθεν της καλύβης του Ευαγγελισμού, όπισθεν του πύργου της σκήτεώς μας, όπου και όντως αργότερον παρέμεινε. Στην καλύβη αυτή του Ευαγγελισμού έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο γέροντας Ιωσήφου Ησυχαστής, όπου και κοιμήθηκε. Εκεί δημιούργησε την πρώτη συνοδεία του ο γέροντας Εφραίμ, που είναι σήμερα στην Αριζόνα. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε εκεί η πρώτη συνοδεία του γέροντος μας Ιωσήφ, που επάνδρωσε την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Και όταν έφυγε η συνοδεία αυτή, η κυρία Θεοτόκος πληροφόρησε τον γέροντα Ελπίδιο να μονάσει εκεί, στον αγιασμένο αυτόν τόπο, και για πνευματική ωφέλεια του ιδίου. Αλλά, όπως αποδείχθηκε αργότερα, θα ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία του γέροντος Ελπιδίου εκεί και για ένα ακόμα λόγο. Διότι, κατά την επιστροφή του γέροντος Ιωσήφ από την Κύπρο, καθώς είχε ήδη συνάξει εκεί νέα συνοδεία, θα χρειαζόταν για ένα διάστημα, πριν επανδρώσει τη Μονή Βατοπηδίου, να μείνουν εκεί και να γνωρίσουν οι νέοι αδελφοί την πνευματική εμπειρία και το τυπικό της σκητιώτικης ζωής, όπως την είχαν βιώσει διαδοχικά οι γενάρχες της συνοδείας.

Ο γέροντας Ιωσήφ αρνείται να γίνει ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Την Μεσοπεντηκοστή του 1975, ο γέροντας έγραφε: «Μετικήσαμεν ήδη από την Σκήτην εις μίαν μεγάλην μονήν, όπου από διετία σχεδόν εταλαιπωρήθημεν και μόλις τώρα βρισκόμεθα σε αυτήν. Είναι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, εντός σχεδόν των καρεών, της οποίας σου στέλνω την εικόνα, έως ότου την δεις και προσωπικά». Μετά από μερικές ημέρες από την εγκατάσταση του γέροντος και της συνοδείας του στη Μονή, έφτασε και ο Άγιος Παΐσιος με έναν ντορβά στην πλάτη και του είπε: «Ήλθα να τηρήσω την υπόσχεσή μου». Τότε ο γέροντας Ιωσήφ εύχαρης του είπε: «Πήγαινε γέροντα να μας κάνεις προσευχή στην ησυχία και έτσι περισσότερο θα μας βοηθάς». Γνώριζε ο γέροντάς μας από την πείρα της ζωής του γέροντός του πόσο μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια μπορεί να προσφέρει μυστικά στον κόσμο ένας πραγματικός ησυχαστής που έγινε φίλος του Χριστού και Υιός Θεού. Ο πάντα ταπεινός Άγιος Παΐσιος έκανε υπακοή και γύρισε στο κελί του. Σήμερα, διαβάζοντας το θαυμαστό βίο του Αγίου Παϊσίου, γνωρίζουμε τι βίωνε ο όσιος αυτός μοναχός στην ησυχία του και με ποιον τρόπο η προσευχή του βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος πρότεινε στο γέροντά μας Ιωσήφ εγγράφος την εις πρεσβύτερον χειροτονία του προκειμένου να αναλάβει την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Ο γέροντας μας όμως με ταπείνωση δεν δέχτηκε, γιατί ήθελε να μιμηθεί την ζωή του γέροντός του και να μείνει σε όλη του τη ζωή ως απλός μοναχός. Σώζεται στο αρχείο της Μονής μας αντίγραφο της υπαριθμών 52 κάθετος 11 τρίτου του 74 επιστολής του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου, που απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και αναφέρει: «Ληφθήσεις υπόψην και της άκρος ταλαιπώρου καταστάσεως εις ειν από 15 ετίας περιήλθεν η ένδοξος, το παρελθόν έχουσα σεβασμία και ιστορική μονή του Κουτλουμουσίου, εκρίθη αναγκαίων και αποφασίστη, όπως η ευθύνη της ηγουμενίας και της επανδρώσεως αυτής, ανατεθεί το μοναχό Ιωσήφ, χειροτονουμένο εις διάκονων και πρεσβύτερων, προσερχομένο δε εις την Ιεράν Μονήν μετά τις συνοδείες αυτού. Γνωρίζοντες τούτο τη αγαπητή ημίν οσιότητη ημών δια του παρόντος, προτρεπόμεθα αυτήν όπως μεριμνήσει, ή να η οσάνο εις διάκονων και πρεσβύτερων χειροτονία του γέροντος Ιωσήφ γέννηται ως τάχιστα. Γνωρίζοντες τούτο τη αγαπητή ημίν οσιότητη ημών δια του παρόντος, προτρεπόμεθα αυτήν όπως μεριμνήσει, ή να η οσάνο εις διάκονων και πρεσβύτερων χειροτονία του γέροντος Ιωσήφ γέννηται ως τάχιστα. Γνωρίσει δε τούτο ότι η Εκκλησία προς έκδοση των πατριαρχικών ημών αποκαταστατηρίων ηγουμενικών προς αυτών γραμμάτων. Η δε του Θεού χάρις και το άπειρον έλεος ή η μεταυτής. Ο Κωνσταντινουπόλεος διάπειρος προς Θεόν ευχέτης Δημήτριος. 1974 Μαρτίου 11.

Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ήδη γνωστός για την πνευματικότητά του, όχι μόνο εντός του Αγίου Όρους, αλλά και ευρύτερα στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Ενώ του προτάθηκε η τιμητική θέση ανάμεσα στους ηγουμένους του Αγίου Όρους, εκείνος προτίμησε να είναι ένας ταπεινός εργάτης των εντολών του Χριστού και ακόμα περισσότερο ένας διακονητής στη Μονή, εργαζόμενος περισσότερον από κάθε άλλον στο κοινόβιο. Γνώριζε εξίσου και την κοινοβιακή ζωή και τη ζωή της ησυχίας. Δεν σκεφτόταν ποτέ τον εαυτό του, αλλά τους άλλους και περισσότερο πώς θα επανδρωθούν οι ιερές μονές ώστε να βιωθεί η πατερική παράδοση και να προκληθεί η σωτηρία των αδελφών. Όταν έφτασαν στη Μονή, διαπίστωσε ότι ήταν σε ρηπιώδη κατάσταση και δεν λειτουργούσε τίποτα, ούτε μαγειρίο, ούτε τράπεζα. Οι ακολουθίες τελούνταν με πολύ δυσκολία. Το αρχονταρίκι ήταν τελείως ακατάλληλο για φιλοξενία. Δεν υπήρχαν κήποι ούτε για τα πλέον αναγκαία. Όλη όμως αυτή η απελπιστική κατάσταση δεν τον έκαμψε. Κάποιοι του υποσχέθηκαν ότι θα εισηγηθούν στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, να γίνει αποδεκτή η παλαιά παράδοση που ίσχυε από την εποχή του Αγίου Αθανασίου της Μεγής της Λαύρας και είχε επικρατήσει για πολλούς αιώνες, αλλά είχε παραμεληθεί, να μπορούν δηλαδή να αναδέχονται την ηγουμενία και απλή μοναχή, όπως ήταν ο θεμελιωτής του Αγιορητικού Κοινοβιακού Μοναχισμού. Αυτή ήταν η πατερική οδός. Θα έπρεπε να μπορεί και ένας ενάρετος έμπειρος μοναχός να γίνει ηγούμενος, χωρίς να έχει την ιεροσύνη. Υπήρχαν πολλά παραδείγματα σε μοναστήρια που είχαν εναρέτους μοναχούς, αλλά δεν είχαν ικανούς ιερομονάχους να γίνουν ηγούμενοι. Και λόγω του ότι έπρεπε να έχει ο ηγούμενος την ιεροσύνη, αναγκάζονταν να τοποθετήσουν ακόμα και κάποιον ακατάλληλο, και έτσι το μοναστήρι δυσλειτουργούσε και πνευματικά και υλικά. Τότε δεν είχε πολλούς ιερομονάχους στα μοναστήρια και μερικές φορές κινδύνευαν να έχουν μισθωτούς ιερομονάχους ή ηγουμένους εις βάρος της σωστής λειτουργίας της Μονής. Ίσως πράγματι να είναι λάθος το να μην μπορεί ένας ενάρετος μοναχός να είναι ηγούμενος. Εκείνος, αν και γνώριζε ότι αυτή ήταν η αλήθεια, δεν λυπήθηκε καθόλου όταν έμαθε ότι δεν έγινε αποδεχτή αυτή η εισήγηση στην Ιερά Κοινότητα. Αντίθετα, ο γέροντας Ιωσήφ επιδόθηκε με πολύ πόθο στην αναμόρφωση της Μονής. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι εκείνος που θα μπορούσε αν ήθελε να χειροτονηθεί και να είναι ηγούμενος κατά την εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχου, να είναι ζωσμένος με ποδιά και να καθαρίζει καθημερινά και να συντηρεί με την προσωπική του εργασία τους διαφόρους χώρους της Μονής. Έτσι έκανε κατάλληλη προς χρήση την τράπεζα, τα μαγειρία, το δοχείο, τους κήπους και προπάντων το αρχονταρίκι. Πάντοτε θεωρούσε τη φιλοξενία από τα πλέον ευαίσθητα διακονήματα στο κοινόβιο, διότι προκύπτει άμεση πνευματική ωφέλεια στους προσκυνητές. Πάντοτε ήταν πρώτος παρών σε κάθε εργασία και στις ακολουθίες, για να παραδειγματίζει τους άπειρους ακόμα στα πνευματικά αδελφούς. Δεν ήταν δυνατόν να τον ξεχωρίσει κάποιος από τους πιο ευτελείς διακονητές, αν και ήταν ο γέροντας, ο πρώτος, ο αρχαιρότερος, ο υπεύθυνος. Ένας γνώστης της ασκητικής ζωής του γέροντος είχε πει: «Φαντάσου ένα γέρο Ιωσήφ στα νιάτα του, που έπεφτε με τα μούτρα, τι δουλειά έκανε μέσα στο μοναστήρι». Δεν τον κατέβαλε επιθυμία να γίνει ηγούμενος, έπρεπε όμως να δοθεί λύση, να βρει ο γέροντάς μας ένα ιερομόναχο για ηγούμενο. Έκρινε ότι οι υπάρχοντες ιερομόναχοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν και απευθύνθηκε να αναλάβει το έργο αυτό ο νυν ηγούμενος της Ιεράς Μονής, γέροντας Χριστόδουλος, που τότε ήταν αρχιμανδρίτης στη Χαλκίδα. Μέχρι το 1977, ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου ήταν ο γέροντας Γρηγόριος. Πράγματι, ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος δέχτηκε. Σύντομα, έλαβε από το γέροντα το μοναχικό σχήμα και ανέλαβε τη θέση του ηγουμένου, αφού όπως είχε προσυμφωνηθεί, ο πατήρ Γρηγόριος παραιτήθηκε. Σε 2 χρόνια, ο γέροντας Ιωσήφ έβαλε σε τάξη το μοναστήρι με την κανονική κοινοβιακή λειτουργία των ακολουθιών και διακονημάτων.
άρχισαν να έρχονται να μονάσουν και άλλα πνευματικά του παιδιά, τα οποία προέτρεπε σύμφωνα με την πατερική παράδοση να υπακούσουν στο νέο ηγούμενο. Επίσης, έρχονταν και πνευματικά παιδιά του ηγουμένου και η αδελφότητα λειτουργούσε κοινοβιακά.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το παγκόσμιο κύπελο του Σίδνεϊ, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμα μία κορυφαία διεθνή αθλητική διάκριση, χαρακτηρίζοντας την υδατοσφαίριση εθνικό μας άθλημα. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στα Χανιά οι εργασίες του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κριτών. Ο διοικητής της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την Νάπολη, ναύαρχος από τη ΣΥΠΑ Βίκοφ, συνοδευόμενος από τον διοικητή της K4 στρατηγό Ούλουτας και συνεργάτες, επισκέφθηκαν χθες την Ιερά Μονή Βυσόκη Ντετσάνη, η οποία λειτουργεί από το 1999 υπό την προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων της ΚΑΠΑΦΟΡ. Τους καλωσόρισε ο καθηγούμενος αρχιμαντρίτης Πατήρ Σάββας, ο οποίος τους παρουσίασε την κατάσταση στην οποία η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ζει στο Κωσυφοπαίδιο και τα μετόχια. Γενικά έθριος ο καιρός, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Κτίση και στο Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτως ονέπλασας, ο δράκος στην τέχνη» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για τις πιο συγκεκριμένες απεικονίσεις του δράκοντα στην τέχνη και ακόμα πιο συγκεκριμένα με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Κώστα Λάβδα, ο οποίος είναι ζωγράφος και αγιογράφος, θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται στις δράκοντοκτονίες που εντοπίζουμε μέσα στην βυζαντινή τέχνη, μέσα στην βυζαντινή αγιογραφία. Κύριε Λάβδα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε από εσάς ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο για όσα θα αναφέρουμε και στην πορεία της συζήτησής μας.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εγώ δεν είμαι, να πω έτσι εξ αρχής, ότι δεν είμαι ακαδημαϊκός. Έχω ακούσει πολλές φορές εκπομπές σας, έχω ακούσει τους ομιλητές που έχετε φέρει. Εγώ το προσεγγίσω ως ζωγράφος και όπως το έχω καταλάβει, δηλαδή από κάποιες σκέψεις.
0: Βεβαίως.
1: Τι θα θέλατε, πώς να ξεκινήσω.
0: Εισαγωγικά λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τις απεικονίσεις του δράκοντα στην βυζαντινή τέχνη και θα έχουμε, φαντάζομαι, τη δυνατότητα και στη συνέχεια να μιλήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα για τις σκηνές αυτές που περιγράφονται, με ποιους αγίους φαίνεται να σκοτώνουν το δράκοντα, ποιος είναι ο συμβολισμός πίσω από τις εικόνες αυτές.
1: Η πιο συνηθισμένη εικόνα αναπαράσταση δρακοντοκτονίας είναι... έχει να κάνει με τον Άγιο Γεώργιο. Βλέπουμε και τον Άγιο Θεόδωρο να είναι δρακοντοκτόνος. Αυτές οι εικόνες συνήθως είναι μεταγενέστερες, δηλαδή είναι μετά βυζαντινές ή εκεί πέρα στο όριο, και παρουσιάζουν τους Αγίους όχι αναγκαστικά, αλλά συνήθως έναν έφηπη και να σκοτώνουν, ας πούμε, τον δράκο με ένα δόρυ. Άλλες φορές βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο, που είναι και πιο συνηθισμένος, στο άσπρο του άλογο, να σκοτώνει τον δράκο με το δόρυ, και άλλες φορές το βλέπουμε να είναι όχι έφηπος, όχι πάνω σε άλογο, αλλά όρθιος, να στέκεται, να πατάει πάνω στο δράκο και να το σκοτώνει πάλι με το δόρυ του.
0: Και είπατε ότι είναι μεταγενέστερες οι εικόνες αυτές.
1: Ναι, συνήθως είναι κριτικής τέχνης.
0: Κριτικής τέχνης. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για την τέχνη αυτή, τι εννοούμε όταν λέμε κριτικής τέχνης?
1: Είναι ένας τρόπος που οι ιστορικοί τέχνοι έτσι χωρίζουν βάσει των υφολογικών τους έτσι, στοιχείων τις εικόνες, προκειμένου να τις κατατάξουμε χρονικά περισσότερο. Αλλά όταν θέλουμε έτσι, ένα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό της κριτικής τέχνης, η οποία άνθησε μετά την κατάληψη, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μεταφέρθηκαν εκεί πέρα, έτσι, είχε πλούσιο εμπόριο η Κρήτη και λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, αλλά και λόγω και της βενετικής κατάκτησης. Είχε εμπόριο με τη Δύση. Οπότε εκεί πέρα το χαρακτηριστικό έτσι υφολογικά, γιατί θέλω να πω ως γλώσσα, πατάει, ζωγραφική γλώσσα, πατάει πάνω στη βυζαντινή ζωγραφική εντελώς, συνθετικά, αριθμολογικά απ' όλα, αλλά υφολογικά συνομιλεί με τη Δύση, ας πούμε, διάφορα κινήματα που είχαν αρχίσει να ξεπηδάνε, δηλαδή με την πρώιμη αναγέννηση στην πραγματικότητα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάποια στοιχεία, δηλαδή πρώιμου μπαρόκος.
0: Άρα εκεί εντοπίζονται και οι πρώτες δρακοντοκτονίες, μας λέτε, έτσι?
1: Ναι.
0: Μιλάμε για φορητές εικόνες ή και για τοιχογραφίες?
1: Ναι, συνήθως είναι φορητές εικόνες. Σπανιότερα και πιο μετά, δηλαδή το 18ο αιώνα, βλέπουμε έτσι να το κάνουν και σε τοιχογραφίες.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως είναι φορητές.
0: Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε μέσα από την εμπειρία σας, μέσα και από τη δική σας τέχνη, ποια είναι κάποια βασικά στοιχεία που αξίζει κάποιος να προσέξει, να παρατηρήσει σε μια τέτοια εικόνα που δείχνει τον έφηπο Άγιο Γεώργιο ή τον Άγιο Θεόδωρο σε λιγότερες εικόνες να σκοτώνουν τον δράκο.
1: Ναι, τώρα να σας πω πιο πολύ, επειδή η εικόνα εκτός από εικόνα ενός Αγίου είναι και όπως λειτουργεί και όπως λειτουργεί γενικά η ζωγραφική, δηλαδή είναι και μια εικόνα δικιά μας, δηλαδή ένας τρόπος, είναι μια προβλητική τέχνη, κανείς προβάλλει δικά του πράγματα πάνω. Οπότε θέλω να πω, ο καθένας το κάνει και με έναν διαφορετικό τρόπο αυτό, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Τώρα, δύο σκέψεις που θα μπορούσα έτσι να που έχω, όσον αφορά την ίδια αυτή την παράσταση, δηλαδή, για ποιο λόγο ζωγραφίζουμε έναν Άγιο να είναι δρακοτοκτόνος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αφαιρετώ, απλά έτσι σας λέω, είναι κάποιες σκέψεις, πώς το έχω καταλάβει εγώ, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι με τους δράκους έτσι κάπως συμβολοποιείται η αισθηκτόδης ακατέργαστη πλευρά μας, του εαυτού μας, με έναν τρόπο που με τη βοήθεια ενός Αγίου. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι είναι ο Άγιος Γεώργιος, που είναι Γεώργιος, είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος, δηλαδή ένας Άγιος, ένας που έχει αφήσει έτσι, αυτή την πλευρά του εαυτού, την έχει νικήσει. Έχει κάνει ο ίδιος με αυτή τη δρακοτοκτονία, έχει σκοτώσει πούμε, τα πάθη του μέσα και όλη αυτή την έτσι, ερευόδη. Έτσι, τις σκοτεινές σπηλιές με κάποιο τρόπο της ψυχής μας, ας πούμε, που, και κατά κάποιο τρόπο μας προτρέπει και εμάς, δηλαδή καλούμαστε και εμείς να κάνουμε αυτό με τη βοήθεια του Αγίου, να νικήσουμε, να αντιστασσεύσουμε αυτή την πλευρά μας, ας πούμε, να καλλιεργηθούμε, να γεωργηθούμε, ας πούμε, στην αρετή, που και ναι, ας πούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία, γιατί δίπλα στην εικόνα συνήθως βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο έφηπο να σκοτώνει τον δράκο, αλλά υπάρχει και μια ιστορία, υπάρχει μια αφήγηση που ανήκει σε αυτό το είδος του προφορικού λόγου που λέγεται παράδοση, στις παραδόσεις ας το πούμε, που είναι αυτή η κόρη του βασιλιά, η οποία πρέπει να θυσιαστεί προκειμένου να δώσει ο δράκος νερό στην κοινότητα, το οποίο της το στερεί. Το νερό το στερεί, ας πούμε, ο δράκος από την κοινότητα και πρέπει να θυσιαστεί ένα μέλος της και μάλιστα εξέχον μέλος της, όπως είναι η κόρη του βασιλιά, προκειμένου να επιτρέψει, ας το πούμε έτσι, στην κοινότητα να πιει νερό. Αυτό πάλι για μένα είναι κάπως έτσι ένα σύμβολο, με την έννοια ότι όλος αυτός ο εαυτός μας, ας πούμε, στην περιοχή του υποσυνείδητου, ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος ψυχικής υγείας θα μπορούσε να πει καλύτερα πράγματα πάνω σε αυτό. Είναι με έναν τρόπο, με κανιβαλίζουν αυτό το κομμάτι, κανιβαλίζει με έναν τρόπο τα πιο όμορφα, ας πούμε, και αμόλυντα κομμάτια του εαυτού μας. Ας πούμε, η κόρη θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, η κόρη του ηγεμόνα νου, με έναν τρόπο. Τώρα, εντάξει, σας λέω έτσι κάποιες σκέψεις. Και μια άλλη σκέψη έτσι που μου έρχεται είναι ότι ίσως μέσα από αυτήν την εικόνα να απηχείται έτσι ως κυταρική μνήμη μια προχριστιανική, το προχριστιανικό και αρκετά ίσως προγενέστερο, το πρώιμο με παγανιστικό παρελθόν, που ήθελε ανθρωποθυσίες για να εξευμενήσει έναν Θεό. Οπότε έρχεται ο νέος Θεός, ο Χριστός, ο Άγιος του, ο οποίος και ο ίδιος ήταν πριν ειδωλάτης και έγινε χριστιανός. Και δεν χρειάζεται πια αυτός ο νέος Θεός ανθρωποθεσίες, ο ίδιος έχει θυσιαστεί στο Σταυρό κτλ. Σας παραπέμπω και σε άλλους μύθους, όπως είναι η σφυγένεια, ας πούμε, και όλα αυτά, που με έναν τρόπο ίσως απηχούν, δηλαδή θέλω να πω που φαίνεται αυτό το παγανιστικό παρελθόν που ήθελε ανθρωποθεσίες για να εξευμενήσει τους θεούς του. Αυτό έτσι λέω σκέψεις.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη σας σχετικά με τις προβολές που μπορούμε να κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι σχετικά με αυτές τις εικόνες του Αγίου Γεωργίου. Μιλήσατε για τον καλλιεργημένο άνθρωπο που μπορεί να σκοτώσει τους δικούς του δράκους με τη βοήθεια του Θεού. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι άποψη. Ως προς την παράδοση που συνοδεύει προφανώς και αυτές τις εικόνες, γιατί οι εικόνες πάντοτε, και δεν ξέρω πόσο συμφωνείτε με αυτό, αφηγούνται κάτι. Μας λένε και μια ιστορία, και μιας και κάνετε μια αναφορά στην παράδοση, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι Άγιοι αυτοί ήταν και στρατιωτικοί, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε και εμφανίζονται ως ετοιμοπόλεμοι πάντοτε.
1: Ναι, ετοιμοπόλεμοι, μάχημοι, πειθαρχημένοι, στοχοθετημένοι και ενάρετοι, ας πούμε, έτσι. και ηρωικές μορφές.
0: Πριν πραγματοποιήσουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση, ένας άλλος συνάδελφός σας, γεωγράφος, σε μια ερώτηση που του έκανα σχετικά με τους τρόπους που απεικονίζονται οι δράκοι, μου είχε πει ότι καλύτερα είναι να βλέπουμε πώς απεικονίζονται οι Άγιοι ακόμη και στις δρακοντοκτονίες και να επιμένουμε περισσότερο σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε.
1: Και αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι άμα κοιτάξουμε, καταρχήν να δούμε την ποσότητα, το πούμε έτσι, που καταλαμβάνει σε τετραγωνικά εκατοστά η μορφή, ας πούμε, του Αγίου σε σχέση με, με του δράκου. Καταλαμβάνει όλο τον χώρο και ο δράκος είναι στο κάτω μέρος με γεώδη χρώματα, δηλαδή θα ξαναξαιρέσει κάποιες φορές που βάζουν κάποια κόκκινα φτερά ή κόκκινη γλώσσα, το ξέρω που βγάζει λίγο αίμα κλπ. Κατά τα άλλα είναι ένα, θέλω να πω, σε σχέση με την εικόνα του Αγίου, η οποία είναι κατεξοχήν, καταλαμβάνει τον περιχαλύτερο χώρο της εικόνας, είναι σε δεύτερο μέρος. Βέβαια, σε εικόνες οι οποίες είναι μεταγενέστερες και δεν είναι ακριβώς βυζαντινές, είναι οι Τεναζαρινές ή αυτές που είναι οι λαϊκές εικόνες του 19ου αιώνα, με χρονικό του, εκεί πέρα βλέπει κανείς έτσι απεικονίσεις του δράκου πιο, πιο δυναμικών, ας πούμε, έτσι, δράκων που έχουν μεγαλύτερη ένταση, πιο υποβλητικών ίσως στη θέα τους. Καμιά φορά θέλω να πω και εις βάρος έτσι της πραγματικότητας ότι το πρόσωπο που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι ο Άγιος, ας πούμε, και όχι ο δράκος.
0: Καταλαμβάνουν για κάποιο λόγο μια μεγαλύτερη, ένα περισσότερο χώρο θα λέγαμε στην κλίμακα της εικόνας.
1: Σε σχέση με τις προημότερες εικόνες.
0: Τις προημότερες.
1: Ναι, τις πιο βυζαντινές, ας πούμε.
0: Στο σημείο αυτό και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Λάβδα, ζωγράφο και αγιογράφο που μας συντροφεύει στο σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι, ώστε να επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κατά το δυνατόν αυτές τις σκηνές δρακοντοκτονίας που παρουσιάζονται στις απεικονίσεις του Αγίου Γεωργίου κυρίως, αλλά και άλλων Αγίων. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτος ον έπλασας, ο δράκος στην τέχνη». Πιο συγκεκριμένα σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας κάνουμε μια αναφορά στην αγιογραφία αλλά και στην τέχνη γενικότερα των αναπαραστάσεων των δράκων, του δράκοντα να φωνεύεται από τον Άγιο Γεώργιο ή από άλλους Αγίους, όπως είπαμε πιο πριν, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα και του Αγίου Θεοδόρου, σε πολύ λιγότερες βεβαίως εικόνες, φορητές εικόνες. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Λάβδα, ζωγράφο και αγιογράφο, ο οποίος αναφέρθηκε και στον συμβολισμό που βλέπει και εκείνος να υπάρχει στις εικόνες αυτές, στις σκηνές από αυτές τις εικόνες. Όμως, κύριε Λάβδα, εσείς ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα των δρακόντων δηλαδή, και σε μια άλλη δική σας έκθεση που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτή.
1: Ναι, είναι μια έκθεση η οποία έγινε πριν από 6 χρόνια. Δεν είναι ακριβώς προσωπική, είναι μια έκθεση την οποία τα έργα την οποία την απαρτίζαν γίνανε από κοινού με το γιο μου, ο οποίος τότε ήταν 6 χρονών, πήγαινε πρώτη δημοτικού. Ο γιος μου λέγεται Γιώργος, οπότε είχε και μια ταύτιση έτσι, με τον Άγιο του, το άρεσε πολύ να ζωγραφίζει τον Άγιο Γεώργιο. Επίσης αγαπούσε πάρα πολύ τους δεινόσαυρους, οπότε ζωγράφιζε έτσι τον Άγιο Γεώργιο να σκοτεινώνει δεινόσαυρους. Μας άρεσε να ζωγραφίζουμε μαζί, ήταν κάτι το οποίο μας προέκυψε. Δεν ήταν έτσι μια προηλημένη απόφαση. Και κάπως είχα. Ναι, ήταν. Θέλω να πω, ζωγραφίζαμε μαζί στο σπίτι και κάπως έκανα μια υπακοή στα θέματα του. Δηλαδή, λέω. Αφιέθηκα να ακολουθήσω, ας το πούμε, αυτό που ήθελε να ζωγραφίσει ο Γιώργος. Και παρατήρησα ότι έκαναν μια ενότητα αυτά. Τα έργα, γιατί τα περισσότερα είχαν δρακοντοκτονίες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάναμε μια έκθεση, δηλαδή σκεφτήκαμε να τα εκθέσουμε αυτά τα έργα. Ήταν αρκετά, δηλαδή ήταν 33. Mm-hmm. Τα περισσότερα ήταν με ξυλομπογιές και μαρκαδόρους σε χαρτί. Τα 20 ας πούμε κάπου και τα άλλα 13 ήταν κανονικά σε καμβάδες, ήταν μεγάλων διαστάσεων, σε ξύλα ή σε καμβάδες με ακριλικά. Και ονομάστηκε αυτή η έκθεση «Άγιοι και τέρατα».
0: Πόσο επηρέασε η δική σας τέχνη το στήσιμο, θα λέγαμε, της έκθεσης αυτής, πόσο η αγιογραφία δηλαδή μπήκε μέσα στο τρόπο με τον οποίο θέλετε και εσείς να παρουσιάσετε αυτά τα έργα?
1: Όταν λέμε αγιογραφία, αναφερόμαστε στο θέμα, όπως λέμε τοπιογραφία,
0: ναι,
1: προσωπογραφία, ας πούμε, κτλ. Τώρα, όσον αφορά τη ζωγραφική γλώσσα, είναι αυτό το οποίο λέμε βυζαντινή ζωγραφική. Εμένα ο τρόπος ο οποίος ζωγραφίζω πατάει δομικά σε αυτή τη ζωγραφική. Είναι η οικία μου, ας το πούμε έτσι, η ζωγραφική γλώσσα. Διαφοροποιούμε υφολογικά όπως ο κάθε άνθρωπος. Αλλά θέλω να σου πω όσον αφορά τη γλώσσα είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα είχαμε μια συνάντηση. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε την παιδική ζωγραφική, έχουμε τη ματιά ενός παιδιού, τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζει ένα παιδί. Και έρχομαι και εγώ, κοιτάξτε εδώ πέρα, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα έργα είναι χωρισμένα έτσι σε δύο υπομάδες σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή, υπήρχαν ζωγραφίες τις οποίες κάναμε ταυτόχρονα εκείνη την ώρα, τις ξεκινήσαμε και τις τελειώσαμε μαζί. Οπότε αυτή η συνομιλία ήταν πιο ισότιμη και ίσως πιο μεγάλη ένταση με άνθρωπο. Και ήταν και η άλλη περίπτωση, αυτή των πινάκων, που είχαν μακριλικά, δηλαδή σε καμβάς και ξύλα, σε αυτά είχε κάνει το σχέδιο ο Γιώργος, οπότε εγώ έβαλα το χρώμα από πάνω. Τώρα θα να πω ότι με τον δικό μου ήταν μια συνάντηση, δηλαδή ο δικός μου τρόπος έτσι και έτσι είναι επηρεασμένος από τη ζωντανή ζωγραφική. Έχουμε την παιδική ζωγραφική του Γιώργου και ναι, φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανής.
0: Ο τρόπος που τα παιδιά θεωρείται ότι βλέπουν όλα αυτά τα θηρία που μπορεί να απεικονίζονται με ένα διαφορετικό τρόπο για έναν διαφορετικό συμβολισμό στις αγιογραφίες ή ακόμη και στην κοσμική ζωγραφική. θεωρείτε ότι είναι πολύ διαφορετικός, ότι η ματιά των παιδιών δίνει κάποια άλλα χαρακτηριστικά ακόμη και στα τέρατα, στους δράκοντες?
1: Πολύ ωραίο αυτό, έτσι προτάτε. Να σας πω εγώ αυτό ως πατέρας. Έχω και δεύτερο γιο που έχουν διαφορά μεταξύ τους. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί όταν ήταν ο Γιώργος μικρός, δίλιαζα να του διαβάσω παραδοσιακά παραμύθια τα οποία έχουν κατεξοχήν τέτοιες μορφές και σκληρές σκηνές, δηλαδή και κανιβαλισμού και πατροκτονίας ή παιδοκτονίας, ένα σωρό. Ή ακόμα και στους μύθους, ας πούμε, τους ελληνικούς, τους αρχαιοελληνικούς, έτσι, κάποια κομμάτια τα παρέκαμπτα, ας πούμε. Αλλά κατάλαβα ότι τελικά όλο αυτό το κομμάτι είναι ανάγκη των παιδιών. Είναι μέσα από το μύθο, από την τέχνη, τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούν αυτό, δηλαδή τους δράκους που έχουν μέσα τους, τους φόβους τους, τα σκοτεινά τους σημεία τους, έχουν αγκαίνει να τα διαχειριστούν, να τα αποτυπώσουν στο χαρτί, να τα βάλουν στην ασφάλεια, ας πούμε έτσι, των δύο διαστάσεων σε έναν πίνακα και εκεί πέρα να τους αντιμετωπίσουν με έναν τρόπο, ώστε να μπορούν να επιστρέψει αυτό στις διαστάσεις, να επιστρέψει στην κανονική ζωή, δημιουργικά, τελικά. Αυτή είναι μια σκέψη μου, έτσι.
0: Είναι μια ανάγκη δηλαδή των παιδιών να φυλακίσουν, θα λέγαμε, αυτό που έχουν στο νου τους ως δράκο κάθε φορά.
1: Ναι, αυτό τώρα έτσι που λέτε με το φυλακίσουν, άμα το πούμε και τη ζωγραφική σαν μια έτσι, έχει ένα μαγικό στοιχείο, δηλαδή με έναν τρόπο ξορκίζει κανείς, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει, δεν τα βλέπει και ακριβώς κάπως τα κουκουλώνουμε. Εκεί πέρα με έναν τρόπο βγαίνουν στην επιφάνεια και ταυτόχρονα εξορκίζονται, ναι, φυλακίζονται με έναν τρόπο έτσι αυτές τις δύο διαστάσεις.
0: Και έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον αυτή η περιγραφή σας για το δράκοντα με τον δεινόσαυρο. Έρχεται να μας υπενθυμίσει αυτά που είπε σε προηγούμενη εκπομπή μας ο κύριος Μιχαηλίδης, ο διδάκτορ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είπε ότι το αρχέτυπο που υπάρχει σε πολλούς λαούς για τον δράκοντα, η πρώτη σκέψη δηλαδή που είχε καταγραφεί και που θεωρούν οι ειδικότεροι ημών ως προς την καταγραφή του, το αρχέτυπο, η μήτρα, ήταν τα απολιθώματα των δεινοσαύρων. Mm. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο κοντά ίσως από εμάς σε αυτό το αρχέτυπο.
1: Ναι, βεβαίως ήθελα να κάνω έτσι, επειδή μιλάμε και στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος και μπορεί να παρεξηγηθούν μερικά έτσι, πράγματα. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως περί εξορκισμού και όλα αυτά είναι ποιητική άδεια. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι καταχρηστική λέει, και όλα. Ναι. Λέμε κάποιες σκέψεις. Επίσης, προσπαθούμε να τις κάνουμε με λόγια. Δεν αποτυπώνουν ακριβώς τη διαδικασία. Και ούτε το εννοώ έτσι ακριβώς κυριολεκτικά, έτσι, να το διευκρινίσω αυτό, γιατί καμιά φορά παρεξηγούνται κάτι τέτοιο.
0: Κύριε Λάδα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, μιας και κάναμε και αυτή την αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά έχουν τη δική τους ματιά, τη δική τους θέαση, ακόμη και για πράγματα που δημιουργούν σε μας φόβο. Σχετικά με την αγιογραφία, να επιστρέψουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και να κλείσουμε αν θέλετε και με αυτό. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τα χρώματα ίσως που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν υπάρχει ένα σταθερό μοτίβο για τα χρώματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αγιογράφος για να απεικονίσει ένα δράκο, αν υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν?
1: Όχι αναγκαστικά. Αυτό το οποίο κοιτάει κανείς βάζει συνήθως μια αντίθεση, δηλαδή έχουμε ένα πράσινο έτσι φωλιδωτό σώμα και κόκκινα φτερά, δηλαδή είναι, αυτά τα δύο χρώματα μεταξύ τους έχουν αυτή την αντίθεση. Όχι όμως κάτι έτσι, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας πάνω σε αυτό.
0: Κάποιος κανόνας, μάλιστα.
1: Ναι, και άμα κάποιος κανόνας προκύπτει, έχει να κάνει συνήθως με την ίδια την αρμονία της σύνθεσης. Δηλαδή προκύπτει από ζωγραφικούς λόγους. Τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ.
0: Συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Κώστα Λάπτα, ζωγράφο και αγιογράφο. Κλείνοντας αυτή μας τη συνομιλία, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Για το θέμα μας με τους δράκοντες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Λάβδα, για όσα μας είπατε σε σχέση με τους τρόπους απεικόνησης, τα σύμβολα που μπορεί να υπάρχουν και στην αγιογραφία και στην τέχνη, και δει στην τέχνη που βγαίνει μέσα από τα μάτια και από το νου και τα χέρια των παιδιών, ως προς τις αναπαραστάσεις συγκεκριμένων μοτίβων και συγκεκριμένων μορφών που έρχονται από μυθικά όντα πολύ πίσω και έχουν να κάνουν και πιο συγκεκριμένα με τον Δράκοντα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά για αυτή τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτος ο Νέπλα». Σας επιχειρούμε σήμερα να προσεγγίσουμε το θέμα του δράκοντος στην τέχνη, τους τρόπους με τους οποίους απεικονίζεται, τις τεχνοτροπίες ίσως, και θα μας βοηθήσει σε αυτό και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, μετά την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κώστα Λάβδα, ζωγράφο και αγιογράφο, θα μας βοηθήσει μια μελέτη της κυρίας Μαρίας Καζαμίας Τσέρνου, της αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου κάνει πιο συγκεκριμένες αναφορές για τους τρόπους με τους οποίους απεικονίζεται ο Άγιος Γεώργιος στην αγιογραφία, και σε κάποιο σημείο της μελέτης αυτής αναφέρεται και στο θέμα, στο ζήτημα της δρακοντοκτονίας, τονίζοντας ότι στο θέμα αυτό υπησέρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των φορητών εικόνων του έφηπου Αγίου Γεωργίου, αν και υπάρχουν και εικόνες όπου εμφανίζεται πεζός να καταβάλει τον δράκοντα, να σκοτώνει τον δράκοντα. Η εικονογραφία αυτή αποδίδει, θα λέγαμε, πιστότερα το κείμενο, όπου αναφέρεται ότι ο Άγιος ξεπέζεψε, σύμφωνα με την παράδοση, προτού χτυπήσει με το δόρυ του τον δράκοντα. Ο τύπος αυτός φαίνεται ότι δημιουργήθηκε στα κριτικά εργαστήρια, όπως τόνισε πριν από λίγο και ο καλεσμένος μας ο κύριος Λάβδας, κατά τον 15ο αιώνα, με πρότυπα δυτικά, αφού το θέμα αυτό ήταν γνωστό στη Δύση πριν από τον 15ο αιώνα. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της σημερινής εκπομπής να αναφερθούμε και σε πίνακες κοσμικών ζωγράφων, σημαντικών ζωγράφων της Δύσης, που αναπαριστούν τον Άγιο Γεώργιο να φωνεύει το δράκοντα. Έτσι λοιπόν, ο πεζός δρακοντοκτόνος στρατιωτικός Άγιος υιοθετήθηκε στην κριτική εικονογραφία από τον ζωγράφο Άγγελο Ακοτάντο για τις απεικονίσεις των Αγίων Φανουρίου και Θεοδόρου. Από τα παλαιότερα παραδείγματα αυτού του τύπου με τον Άγιο Γεώργιο είναι μια εικόνα του Άγγελου Ακοτάντου του πρώτου μισού του 15ου αιώνα, που μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι πολύ χαρακτηριστική πραγματικά αυτής της τεχνοτροπίας που απεικονίζει τον Άγιο πεζό πλέον να σκοτώνει τον δράκοντα. Και ένα δημότυρο ακόμα στο Μουσείο της Ευαγγελίστριας στην Τίνο, και αυτό χρονολογικά ανήκει στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ελάχιστη διακοπή να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε και με άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο ζήτημα της δρακοντοκτονίας στην αγιογραφία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνεχίζοντας τώρα τις επισημάνσεις μας σε αυτή την μελέτη της κυρίας Μαρίας Καζαμίας Τσέρνου, της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις απεικονίσεις του Αγίου Γεωργίου να φωνεύει τον δράκοντα, δώσαμε ένα παράδειγμα πιο πριν, όπου φαίνεται σε μια εικόνα του Άγγελου Ακοτάντου κατά το πρώτο μισό του 15ου αιώνα, και ένα δημότυρο, όπως είπαμε, στο Μουσείο της Ευαγγελίστριας στην Τίνο, στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, το συγκεκριμένο έργο, όπου μάλιστα εμφανίζεται ο Άγιος με το ψήφος έξω από το θικάρι του. Όρθιο δρακοντοκτόνο τον βλέπουμε τον Άγιο επίσης σε μια εικόνα των αρχών του 16ου αιώνα της Μονής Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, και σε μια επίσης του 17ου αιώνα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, όπου συναπεικονίζεται στην εικόνα αυτή με τον Χριστό εν δόξη περιβαλλόμενο από τα σύμβολα των Ευαγγελιστών και καθισμένο πάνω σε εξαπτέρυγα. Τα πόδια του σε μεγάλο διασκελισμό πατούν με σιγουριά τον δράκο. Έχουμε και εδώ αυτό το σταθερό μοτίβο, τη σταθερή σκηνή της δρακοντοκτονίας. Ο Άγιος λοιπόν ως έφυπος δρακοντοκτόνος πρωτοεμφανίστηκε κατά την προοικονομαχική περίοδο, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, καθιερώθηκε ωστόσο στα όψιμα παλαιολόγια χρόνια και απαντά σε εικόνες από τον 15ο αιώνα και εξής. Την πιο λιτή, θα λέγαμε, εικονογραφική εκδοχή αυτού του τύπου βλέπουμε σε μια εικόνα από το Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη του πρώτου μισού του 15ου αιώνα, όπου η μορφή του Αγίου, η οποία καταλαμβάνει, θα λέγαμε, όλο το πλάτος της εικόνας, έχει έναν εμβληματικό χαρακτήρα, διότι έχει υποσκελίσει τα δευτερεύοντα στοιχεία της παράστασης, δηλαδή τη μορφή της βασιλοπούλας και του δράκου, οι οποίοι εικονίζονται σε μια πολύ μικρότερη κλίμακα. Είναι αυτό άλλωστε που διαπίστωσε και διατύπωσε πριν από λίγο ο καλεσμένος μας ο κύριος Λάβας για την κλίμακα που καταλαμβάνει σε κάποιες φορητές εικόνες ο δράκοντας, η οποία είναι πολύ μικρή σε σχέση με την υπόλοιπη εικονογραφική παράσταση. Κάτι που δεν το βλέπουμε, όπως τόνισε και ο κύριος Λάβδας, κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, που πλέον οι δράκοντες καταλαμβάνουν όλο και περισσότερη, όλο και μεγαλύτερη, καλύτερα κλίμακα σε αυτές τις αναπαραστάσεις. Σε ένα απόλυτα επίσης λιτό σχήμα, όπως σημειώνει στη μελέτη της αυτή η κυρία Μαρία Καζαμία Τσέρνου, σε ένα απόλυτα λιτό σχήμα, ο έφυπος Άγιος καταβάλει τον δράκοντα, στο σώμα του οποίου ο άγνωστος δωρητής έχει αποτυπώσει το οικόσημό του σε εικόνα του 15ου ή 16ου αιώνα από την Βενετία. Το δώρι επίσης στην εικόνα αυτή αποδίδεται με σταυρό στην απόλυξή του σε μια εικόνα εξαιρετικής τέχνης του 16ου αιώνα από τη σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιο Όρος. Το κόκκινο χρώμα του αίματος του μαρτυρίου κυριαρχεί στην εικόνα αυτή παντού. Σταυρό σχηματίζεται στην αιχμή του δόρατος και σε μια επίσης ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα του 1820 από την μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος, και αυτή μια πολύ, θα λέγαμε, συγκεκριμένη εικόνα, ιδιαίτερη εικόνα. Σε μια εικόνα τώρα του 1623 με 1624 του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, με ένα λαϊκότροπο αντικλασικό ύφος και έντονη αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων, ο Άγιος ως απόλυτος κυρίαρχος με φωτεινό πρόσωπο, αφού σύμφωνα με το συναξάρι του όταν εμφανίστηκε για να σώσει τη βασιλοπούλα ακτινοβολούσε φως, μπήγε το δώρι του με δραματική ορμή στο στόμα του δράκου. Εντελώς συμβατική και αφύσικη φαντάζει εδώ η απεικόνιση της βασιλοπούλας απέναντι από τον Άγιο στην κορυφή ενός βουνού. Παρά την ύστερη χρονολόγησή της, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα λακωνική εμφανίζεται μια εικόνα της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης. Στις υπόλοιπες τώρα εικόνες, ανάλογα με τις επιθυμίες του παραγγελιοδότη ή τις τεχνοτροπικές τάσεις της κάθε εποχής, έχουμε περισσότερο ή λιγότερο, θα λέγαμε, πλουραλιστικές εικαστικές απεικονίσεις του θαυματουργού Αγίου. Ο δράκος είναι το σταθερό εικονογραφικό στοιχείο και σε αυτές. Οι διαφοροποίησεις, όπως σημειώνει η κυρία Τσέρνου, στα πλαίσια μιας αφηγηματικής πρότασης, συνίστανται στην παρουσία ημί της βασιλοπούλας, του μικρού σκλάβου από τη Μυτιλίνη, καθισμένο στα καπούλια του αλόγου του Αγίου, κρατώντας λαγίνη ή ποτήρι της πόλης στο βάθος με τους βασιλείς και τον λαό της επάλξης. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές και από αυτές τις εικόνες που επίσης δείχνουν τον Άγιο να σκοτώνει τον δράκοντα. Η εικόνα του Κλόντζα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, μια εικόνα του δευτέρου μισού του 16ου αιώνα, επισημαίνουμε εδώ μεταξύ άλλων μια ανατριχιαστική, αφηγηματική, ρεαλιστική λεπτομέρεια, τους σκελετούς των προγενέστερων θυμάτων του Δράκοντα. Μια εικόνα επίσης στο Μουσείο Αντιβουνιώτισσα στην Κέρκυρα, τέλη 15ου με αρχές 16ου αιώνα, όπου εικονίζεται μόνον ο σκλάβος. Μια εικόνα επίσης του 1877 στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, λαϊκότροπη αλλά και με δραματική αμεσότητα. Η Βασιλοπούλα εμφανίζεται να σέρνει με σκηνή το νεκρό Δράκοντα σε μια εικόνα του 15ου αιώνα από το ναό της Παναγίας στις Λίθινες στην Κρήτη. Θυελώδης τώρα και καταιγιστική είναι η παρέμβαση του Αγίου στην εικόνα του πρώτου μισού του 17ου αιώνα στο Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας. Στον θώρακά του εικονίζονται δύο άγγελοι να κρατούν σταυρό. Σε επιθυμία ίσως του κτήτορα Σάβα, ο οποίος κατονομάζεται σε επιγραφή πίσω από την πλάτη του Αγίου, θα πρέπει να αποδοθεί η προσθήκη μιας ιδιότυπης, κατακρόταφων εικονιζόμενης μορφής που παριστάνει τον διάβολο, με τη γλώσσα να εξέχει στο τελείωμα από το φτερό του δράκοντος. Σε εικόνα του 17ου αιώνα από το Ιστορικό Μουσείο στο Ηράκλειο της Κρήτης και ο Βελίαρ μάλλον όλος εσχυνθείς ετιτρόσκετο στιφιφόρων σε ορών ακμεότατων. Στη λαϊκή ευσέβεια οφείλονται επίσης ίσως και οι εικονογραφικοί συμφυρμοί σε δύο εικόνες του 17ου αιώνα, όπου στον παραδοσιακό τύπο του έφηπου δρακοντοκτόνου προστίθενται και σκηνές από το μαρτύριό του. Στη μία εικόνα από τη Ρόδο του 17ου αιώνα προστίθενται στις επάνω γωνίες η σκηνή της απόξησης και ίσως της μαστίγωσης, ενώ στο κέντρο ο αγωνοθέτης Χριστός στέφει τον μάρτυρα κρατώντας και ανοιχτό ηλιτάριο με το κείμενο «Ορώσε μάρτης και δίδομησι στέφος». Στη δεύτερη εικόνα του 1635 από την Κρήτη, ένα έργο του Τσανγκαρόπουλου, εικονίζονται στην άνω αριστερή γωνία η αποτομή της κεφαλής και το χέρι του Θεού με το στεφάνι της δόξας. Αυτό που θέλει να τονίσει εδώ ο ζωγράφος είναι αυτό που διαβάζουμε στο συναξάρι του Αγίου, ότι μέσα από το μαρτύριό του έφερε τον Στέφανο. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι βιογραφικές εικόνες του Αγίου, εικόνες δηλαδή που το κεντρικό θέμα περιβάλλεται από το εικονογραφικό κύκλο του βίου του, σύμφωνα με την πρακτική που επικράτησε από τις αρχές του 13ου αιώνα και εξής. Στις εικόνες αυτές όμως δεν θα επισέλθουμε, δεν θα αναφερθούμε περισσότερο, καθώς δεν έχουμε και συγκεκριμένες απεικονίσεις του Δράκοντα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή για να ακούσουμε μουσική.

Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Δράκον ούτως ον έπλασας». Σήμερα αναφερόμαστε στις απεικονίσεις των δρακόντων στην τέχνη και ένα σταθερό μοτίβο που συναντάμε βεβαίως στην βυζαντινή αγιογραφία με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον οποίο αναπαρίστε το ίδιο μοτίβο, η ίδια σκηνή της δρακοντοκτονίας του Άγιο Γεώργιο να σκοτώνει το δράκοντα με τελείως διαφορετικά χρώματα, με τελείως διαφορετικό ύφος. Οι δυτικοί επιχειρούν να αναφερθούν στο θέμα αυτό. Διαλέγουμε ένα θέμα για να δούμε πώς και οι δυτικοί αναφέρονται στο ίδιο θέμα από ένα έργο του Γκουστάβ Μωρεό, «Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος τιτλοφορείται». Άλλωστε, ο Άγιος που σκοτώνει το δράκο είναι ένα πολύ δημοφιλές μοτίβο στη ζωγραφική και της αναγέννησης. Τον 19ο αιώνα το ενδιαφέρον για αυτό το θέμα εκδηλώθηκε με νέο σθένος, κυρίως στην Αγγλία, όπου ο Άγιος Γεώργιος θεωρήθηκε η ενσάρκωση της στρατιωτικής ανδρείας. Πιθανότατα τώρα ο Μωρό άρχισε να εργάζεται στον καμβά Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος το 1870, αλλά σύντομα το ξέχασε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο έργο και το ολοκλήρωσε μόνο πολλά χρόνια αργότερα με την επιμονή του πελάτη, ο οποίος μάλιστα πλήρωσε 9.000 φράγκα για τον συγκεκριμένο πίνακα. Σε αυτόν ομαδίας του Αγίου Γεωργίου κυματίζει στον άνεμο σαν τα φτερά ενός πουλιού και το κεφάλι του ιερού πολεμιστή περιβάλλεται από ένα φωτοστέφανο γραμμένο με τη μορφή δίσκου. Η μνημιακότητα λοιπόν συνδέεται με την εικόνα από την πυραμιδική σύνθεση, η οποία είναι η κεντρική ομάδα μορφών. Στο συγκεκριμένο έργο λοιπόν ο Μωρό περιγράφει την ηρωική στιγμή του θριάμβου της δύναμης του άντρα και εντωμεταξύ η φιγούρα της πριγκίπισσας προσθέτει μια μυστηριώδη, ακόμη και φιλοσοφική θα λέγαμε, νότα σε αυτή την διάσημη πλοκή. Μια άλλη αναφορά, ένας άλλος πίνακας, ένα άλλο έργο, έρχεται από τον Τζιοβάνι Μπελίνι και εδώ και στον πίνακα αυτό ο τίτλος είναι «Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος». Ζωγραφική από τον Τζιοβάνι Μπελίνι, το μέγεθος του συγκεκριμένου πίνακα είναι 40 επί 36 εκατοστά, λάδι σε ξύλο. Προφανώς περίπου το 1475 ο Μπελίνι ταξίδευσε κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής, όπου εξοικειώθηκε θα λέγαμε με την τέχνη του Πιέρο Ντέλα Φραντσέσκα. Εντυπωσιασμένος από την εικόνα αυτού του καλλιτέχνη, η στέψη της Μαρίας έγραψε μια σύνθεση στην ίδια πλοκή. Σε αυτό το έργο του Μπελίνι, για πρώτη φορά, υπό την επίδραση του πίνακα του Πιέρο Ντέλα Φραντσέσκα, το φως αρχίζει να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο. Όλες οι φιγούρες βυθίζονται στο ελαφρύ μέσο, το χρώμα αλλάζει, τα χρώματα γίνονται πιο ζεστά, το φως ζεστό και διαφανές. Η ζωγραφική αυτή, το έργο αυτό του Τζιοβάνι Μπελίνι, Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος, είναι η πρεσέλα του βωμού της Μαντόνα Πέζαρο. Αν θέλουμε να κάνουμε μια άλλη

αναφορά στον Άγιο Γεώργιο να σκοτώνει τον Θράκο, θα πάμε σε ένα άλλο έργο ανάλογη, θα λέγαμε, τεχνοτροπίας με τα προηγούμενα, του Βιτόρε Καρπάτσιο. Ο Άγιος Γεώργιος σκοτώνει τον Δράκο είναι ο τίτλος του έργου αυτού. Το μέγεθος της εικόνας είναι 180x226 εκατοστά, λάδι σε καμβά. Ο δεύτερος κύκλος ζωγραφικής, ήδη όχι τόσο μεγάλος, αποτελείται επίσης από 9 μέρη. Τα καλύτερα από αυτά είναι ο Άγιος Γεώργιος που σκοτώνει τον Δράκο και ο Άγιος Τζερόμ στο κελί. Το έργο που παρουσιάζεται εδώ είναι η δεύτερη έκδοση του πίνακα Άγιος Γεώργιος σκοτώνοντας τον Δράκο. Το πρώτο γράφτηκε για τον Σκόλα di San Giorgio degli Schiavoni το 1502 με 1507. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο καλλιτέχνης στράφηκε συχνά σε βιβλικά θέματα και στον πίνακα αυτό μπορεί κάποιος να δει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται συνολικότερα, θα λέγαμε, οι ζωγράφοι εκείνης της εποχής στην Δύση. Αν πάμε σε έναν άλλο πίνακα του Hans von Aachen, η ζωγραφική του Γερμανού ζωγράφου Hans von Aachen, ο Άγιος Γεώργιος σκοτώνει έναν δράκο, το μέγεθος αυτού του πίνακα είναι 50x56 εκατοστά, λάδι χαλκός. Ο Άγιος Γεώργιος, ένας μεγάλος μάρτυρας, ένας νικητής σύμφωνα με, τις αναφορές που έχουμε και στην παράδοση, προήρθε από μια ευγενή οικογένεια Καπαδοκών και κατήχε υψηλή θέση στο στρατό. Υπάρχουν πολλές αρχαίες αναφορές που έχουμε μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας και που και σε αυτό το έργο, που το περιεχόμενό του είναι υδρακοντοκτονία, εμφανίζονται με ζωντανά, θα λέγαμε, χρώματα και με μια ρεαλιστική διάθεση απόδοσης των μορφών, τόσο του έφυπου στρατιώτη Αγίου όσο και του δράκοντα. Παραμένει, θα λέγαμε, σταθερό μοτίβο και στο συγκεκριμένο έργο του Hans von Aachen, ο τρόπος που έχουμε την αναπαράσταση του δράκοντα με ανοιχτό, ένα μεγάλο ανοιχτό στόμα, με απειλητική μορφή. Όμως και εδώ, όπως και στους προηγούμενους πίνακες, στην κλίμακα της εικόνας, στην κλίμακα του πίνακα, ο δράκοντας καταλαμβάνει έναν πολύ μικρότερο χώρο και προφανώς το κέντρο της αναπαράστασης είναι και εδώ Άγιος Γεώργιος. Μια άλλη αναφορά έχουμε επίσης στο έργο του Ανδρέα Μαντέγνα με τον τίτλο Άγιος Γεώργιος, όπου στο έργο αυτό φαίνεται ο Άγιος να είναι έφυπος και να έχει ήδη σκοτώσει τον δράκοντα που κοίταται στο πίσω μέρος της εικόνας. Με την τεχνική της προοπτικής γίνεται η αναπαράσταση αυτή. Βρίσκεται λοιπόν νεκρός στο πίσω μέρος της εικόνας. Ο Άγιος στηρίζεται στο δόρυ του, όχι έφυπος πλέον, αλλά πεζός, όπως αναφέρει άλλωστε και η παράδοση, ότι κατέβηκε από το άλογο για να σκοτώσει τον δράκοντα. Και ένα χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, σημείο και χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πίνακα του Ανδρέα Μαντέγνα είναι ότι το κεφάλι του δράκοντα στη συγκεκριμένη σκηνή δεν μοιάζει με την κλασική αναπαράσταση που έχουμε του δράκοντα, αλλά περισσότερο θα λέγαμε ότι μοιάζει με το κεφάλι ενός σκύλου. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις καταγραφές που έχουμε και από τη Δύση, κάποιες από τις απεικονίσεις που κάνουν διάσημοι ζωγράφοι της Δύσης με κεντρικό μοτίβο την δρακοντοκτονία και τον φόνο του δράκοντα από τον Άγιο Γεώργιο. Μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

Συνεχίζοντας στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και μιας και κάνουμε αναφορά πιο πριν και στον Άγιο Θεόδωρο, που επίσης κάποιες εικόνες εμφανίζεται ως δρακοντοκτόνος, ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και ας αναφέρουμε ένα ακόμη χαρακτηριστικό έργο που περιγράφει και υπογράφει μέσα στο ελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας η κυρία Αλεξάνδρα Τριφόνοβα, αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας, και κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά σε μια δημοσίευτη εικόνα του έφηπου Αγίου Θεοδόρου από την Αγκίαλο, το Πομόριε της Μαύρης Θάλασσας πιο συγκεκριμένα. Εκεί λοιπόν, όπως περιγράφει η Αλεξάνδρα Τριφόνοβα, ο Άγιος Θεόδωρος εικονίζεται έφηπος πάνω σε ανοιχτοκάστανο άλογο που κατευθύνεται προς τα δεξιά. Είναι καθισμένος σε μια βαθική ανισέλα, διακοσμημένη στις άκρες με ταινία που φέρει πολύτιμους λίθους. Φορεί και αυτό στρατιωτική στολή, βαθική ανοαλυσιδωτό χιτώνα με μανίκια που απολύγει σε απλό κοντό κόκκινο ύφασμα, καστανό σταρόχρωμο φωλιδωτό θώρακα σε τρεις ζώνες και ανάλογες επομίδες δεμένες στους βραχίονες με κόκκινα λουριά. Μπροστά στο στήθος δένεται βαθική ανοσμανδίας που ανεμίζει περίτεχνα καλύπτοντας μεγάλο μέρος του βάθους. Στα πόδια του Άγιος φορεί βαθυπράσινες δρομίδες και καστανοσταρόχρωμες περικνημίδες. Στο δεξί του χέρι κρατεί δόρυ, ενώ στο αριστερό τα ημία του αλόγου, καθώς και μια τετράπλευρη κυρτία σπίδα με ανθρωπόμορφο διάκοσμο στο κέντρο. Από τη μέση του είναι αναρτημένη μια θήκη, στην οποία διακρίνονται βέλη και ένα τόξο. Ο Άγιος βυθίζει το δόρυ του στο ανοιχτό στόμα του καστανού δράκου, που αποδίδεται με κοκκινοπά φτερά και αγκάθια στη ραχοκοκαλιά και βρίσκεται στο έδαφος ανάμεσα στα πόδια του αλόγου. Ο Άγιος Θεόδωρος αποδίδεται με κοντή καστανή και σγουρή κόμη και ομοιόχρωμη διχαλωτή κοντή γενιάδα. Στο επάνω μέρος της εικόνας, επιγραφή με λευκά κεφαλαία γράμματα, αναφέρει το όνομα του εικονιζόμενου Αγίου, ο Άγιος Θεόδωρος. Μιλάμε για μια εικόνα του 15ου αιώνα. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι επάνω στο δεξιό τμήμα της εικόνας, μέσα από πολύχρωμη τεταρτοκυκλική νεφέλη σε χρώματα του βαθικίανου, του γαλάζιου, με λευκά αστέρια, του ανοιχτοπράσινου και του λευκού, προβάλλει σε πρωτομή η μορφή του Χριστού που ευλογεί. Ο Χριστός είναι ντυμένος με πορτοκαλόχρωμο ημάτιο και έχει ομοιόχρωμο φωτοστέφανο που διακρίνεται η επιγραφή «ΟΟΝ». Το βάθος αυτής της εικόνας είναι γαλανό στο επάνω μέρος, ενώ το έδαφος στο κάτω μέρος που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της εικόνας καλύπτεται από λόφους με χαμηλή φυτική βλάστηση. Και σε αυτή την εικόνα του 15ου αιώνα τον κυρίαρχο ρόλο, τον πρωταγωνιστικό, έχει βεβαίως ο έφηπος Άγιος Θεόδωρος αυτή τη φορά, και σε μικρότερη κλίμακα εμφανίζεται και ο δράκοντας που μόλις έχει φωνευτεί.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο ακούσατε την εκπομπή «Δράκων ούτως ονέπλασας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν εντύσσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς συνέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμα. Ο οποίον σ' αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βλουντήσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συνόρυ κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγριζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνες και οκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνων τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γένεται ο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύβλι οριόμε του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκρισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί επετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτω ζων έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντος σου αυτής η λέξωση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόγνωσον ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί τον Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Πέφτης άνωθ εν ειρήνης και τσωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν ειθόν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν
1: ειθόν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιεραίος και πάσεν Χριστώ ημών αδερφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οίκουντων αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, καιρών ειρηνικών.

0: Τον εχμαλώτων και τσωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Δεηθών.
0: Υπέρ του ιστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρής υμνήστε φωνές εσύ.

καταξίου σου Κύριε τη εσφαίρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου ευημάς καθάπερι πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει.

0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Άσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: Θέλει τη ζωή τιμών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Δε καλήν απολογίαν την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,
1: Αγία Θεοτόκου
0: των Αγίων δημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

για το φορό και φλαπό που πρέπει να σε φτάσουν αυτό το πράγμα. Τώρα, ούτε να ξαφνικά παραμένει το σέρο και πράτσε εγώ για το μέλλον σωτηρία. Γιατί εσύ. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην έθνων και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένα και το ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου, ερθέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλές ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευλαβών προσκλητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των πριεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασού μεγά και πλούσιων
0: ελεός.
1: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ιά, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, αιώνας αιώνων.
3: Αμήν.
1: Αγία Θεότητα, σώσον ημάς.
4: Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και έλθω εξωτέρνα να συγκρίνει τον Σεραφείμ, την αδία φθόρο των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρέ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των αχράνων της φίλης ημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Δημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστου Ταξιακού, Μιχαήλ και Γαβριέλ και Πασών, των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Μίου ενδόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ανασκήσεων Αμψάντων, των Αγίων Κυρικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων Σιλοανού, του Κεσίλα Καλωμένου Κρίσκεντος, Επερετού και Ανδρονίκου, ον και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Θεάστε φλάξη πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας και καλή αυριανή.
5: Αγαπητοί ακροάτες, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

η μητέρα μου στην εκκλησία. Άλλαξε την πόλια της η μητέρα μου και ετοιμάστηκε να πάει στην εκκλησία. Καθαρή σαν αστέρι, παρόλα τα μαύρα της, κατεβαίνει τα πέτρινα σκαλοπάτια, κοιτάζοντας την ευγένεια του ήλιου και τις άσπρες πορτοκαλιές. Δεν ξέρει η μητέρα μου τι είναι ο ήλιος. Τον φαντάζεται αγάπη που ανατέλει στον ουρανό. Δεν ξέρει η μητέρα μου. Δεν ξέρει αν ήταν Σάββατο χτες. Δεν ξέρει αν αύριο είναι Δευτέρα. Ωστόσο, τις μέρες τις γνωρίζει καλά. Η Κυριακή μυρίζει βασιλικό και η φωνή της καμπάνας είναι γλυκιά. Δεν ξέρει πώς γίνεται. Γύρω της όλα φαίνονται φρέσκα, δείχνουν αλλιώς. Και τα βράδια της Κυριακής, λιγνή και υψηλή, μοναχή μες στη λύπη της, ανασηκώνει την πόλια, στρέφει το πρόσωπο και χαίρεται πάνω της την τάξη του κόσμου. Δεν ξέρει η μητέρα μου.

Δεν άκουσε τίποτε για τις θερμοπυρηνικές δοκιμές. Δεν ξέρει πως έγραψα ένα γράμμα στον Οπενχάιμερ. Ποτέ της δεν άκουσε το όνομά του. Και αν τ' άκουσε, θα νομίζει πως είναι μηχανή ή πουλή ή κάτι από εκείνα τα παράδοξα πράγματα που γράφουνε στα χοντρά βιβλία τους οι σοφοί. Τα ξέρει η μητέρα μου αυτά τα βιβλία. Τα είδε που τα διάβαζε ο γιος της. Της τα κουβάλισε λίγα χρόνια μετά που τον είχε γεννήσει στην ηφική καμαρά της. Θυμάται πως έξω ήταν νύχτα. Το λιχνάρι, χαράζοντας μια τομή στο σκοτάδι, κρεμόταν εμπρός στο σκυμμένο του πρόσωπο, στο μέσο ακριβώς του ανοιγμένου βιβλίου του.

Τώρα η μητέρα μου πηγαίνει στην εκκλησία. Από εδώ και από εκεί, στις άκρες του δρόμου, σαλεύουν οι λεύκες. Καθώς παιχνιδίζουνε μέσα στο διάφεγγο, νομίζει κανείς πως είναι ψυχές που χαίρονται οι λεύκες, πως κρέμεται ο ίδιος ο ήλιος απάνω τους, ψαλιδισμένος σε φύλλα. Ξεκόβοντας 4-5 σπουργίτια, καθώς προχωρεί, φτερουγίζουνε, παίζοντας γύρω στους ώμους της. Κάθε τόσο κοντένει το βήμα, αφουγκράζεται. Στις φωνές τους ανάμεσα θα ρει πως ακούγεται ακόμη η παιδιάστικη του γιού της φωνή. Προσπαθεί να διακρίνει. Θυμάται πως κάποτε στον ίδιο αυτό δρόμο τον κρατούσε από το χέρι. Πως ήτανε άνοιξη. Θυμάται, ξεχνιέται, ανοίγει τα δάχτυλα του ενός της χεριού, σαν να είναι να πιάσει πάλι το χέρι του. Κοιτάζει στο πλάι της. Φορούν τα καλά τους οι λεύκες.

Τώρα παίρνει η μητέρα μου τη στροφή. Μουρμουρίζουν απάνω της τα πλατάνια. Περνά δίπλα στη βρύση που οι τρεις της αυλή μπερδεύουν τα σήμι τους μέσα στα βλάκι. Τόσα χρόνια κι ούτε ένας φθόγκος δεν άλλαξε. Το νερό συνεχίζει να λέει τα ίδια. Τα ίδια. Τα ίδια πράγματα πάντοτε. Δεν άλλαξε τίποτα. Απαράλλαχτα ίδια τα κλονάρια της λεμονιάς ξεπετιούνται από τους φράχτες. Κι οι μέλισσες ίδιες. Κι ο βαθύς ολοκάθαρος ουρανός κι η φωνή του βατράχου στη στέρνα. Μονάχα η παιδική ναυτική του αλαξιά που δεν είναι τώρα κοντά της. Μοναχά τα χρυσά του μαλλιά και εκείνο το φρέσκο γέλιο του γύρω στα άσπρα δοντάκια του. Τώρα φτάνει η μητέρα μου. Πατάει το κατόφλι. Χαμηλώνει το βλέμμα της. Τώρα μπαίνει στην εκκλησία. Το πρόσωπό της ανάμεσα στη μαντίλα της μοιάζει με ένα ήμερο φως που αχτιδίζει γλυκύτατα σε ένα πλαίσιο μαύρο. Προχωρεί προς τον άρθικα. Στέκεται ακίνητη πλάι στο στασίδι της. Παρόλο το γύρο της πλήθος λιγνή και αψηλή μες στην άχνα των κεριών ξεχωρίζοντας δείχνει ολομόναχη.

κοιτώντας τον Παντοκράτορα, δεν ξέρει η μητέρα μου. Δεν υποψιάζεται πως ο Παντοκράτορας βρίσκεται μες στον ίδιο τον άνθρωπο, πως είναι από το χέρι του που κρέμονται όλα και πως αυτή τη στιγμή ολόκληρη η γης είναι σαν ένα μικρό ναγκασάκι. Γυρνώντας το βλέμμα της, κοιτάζει έναν έναν τους γερασμένους Αγίους, σαν να ψάχνει να βρει με ποιον μοιάζει ο γιος της. Μισοκλίνει τα μάτια της και θυμάται. Με θυμάται μωρό να σκαλώνω στο στήθος της, όπως ο μεταξοσκόλικας στο θυμάρι. Με θυμάται να μπαίνω για πρώτη φορά στο σχολείο, να διστάζω, να στέκομαι στην πέτρινη σκάλα του. Με θυμάται που γύρισα στο σπίτι μας και είχα πριν από τα γράμματα ζωγραφίσει έναν ήλιο πάνω στην πλάκα μου. Με θυμάται στη Μυγδαλιά. Με θυμάται να κάθομαι ανάμεσα στα άγρια λουλούδια. Με φέρνει σιμότερα, σκύβει, θα ρει πως με βλέπει να στέκομαι αντίκριτης. Κάνει να πλώσει, παίζει τα δάχτυλα. Τα χείλη της τώρα μοιάζουν σαν έτοιμα να μιλήσουν. Σχεδόν με ρωτούν. Δεν άλλαξε τίποτα. Το φεγγάρι είναι όμορφο. Στο μάκρος του δρόμου, κάθε χρόνο, οι ροδιές ανάβουν τα κόκκινα ωραία φωτάκια τους, σαν να είναι ναρθείς. Κι η γης βγάζει χλώη να πατούν μαλακά οι άνθρωποι που έρχονται. Αλλά εσύ όλο σκέφτεσαι. Γιέ μου, γιατί? Δεν ξέρει η μητέρα μου.

έχει γερμένο πάλι το μέτωπο. Ξαναφέρνει στη μνήμη της το πρόσωπό μου. Ένα πρόσωπο γεμάτο ρητίδες, γεμάτο σπαθιές, οριζόντιες και κάθετες. Δεν ξέρει πώς γίνεται έτσι ένα πρόσωπο. Ποτέ δεν θα μάθει πώς χτυπήθηκα πάνω σε πράγματα ολογονίες. Δεν ξέρει πώς πάνω του διακρίνονται οι 11 κρεμάλες της Πράγας, τροχές από τις σφαίρες που αυλάκωσαν το όμορφο φως της πατρίδας μου, τα σχέδια της θύελλας. Έχει καιρό να μ' αλλάξει. Δεν ξέρει. Δεν είδε τα πόδια μου που έχουν καεί. Δεν ξέρει πως είχα διπλώσει τον άνεμο στο ραβδί μου και γύρναγα. Πως περπάτησα στα νησιά των Χριστουγέννων με τους ψαράδες την ώρα που οι σοφοί μελετούσανε πως να τσακίσουν τη ραχοκοκαλιά της ανθρώπινης ευδοκίας. Δεν ξέρει πως έκαμα το δρόμο ανάμεσα Σιβηρία και Νεβάδα. Πως πήγα και αντέταξα την ψυχή μου. Πως πάλεψα λάμψη με λάμψη και πως στα πλευρά μου σφινώθηκε μια πύρινη στήλη πανύψηλη και ούρλιαζα δίχως να με ακούν ούτε αυτοί που κοιμόντουσαν πλάι μου, ούτε και ο γέροτα ήγετος κουφός απ' τα χρόνια. Και εκείνη δεν ήξερε.

είπανε μόνο πως κάτι έχω γράψει για τον Ταΐγετο, αλλά δεν ξέρει η μητέρα μου τι είναι η στίχη. Ο Ταΐγετος, ξέρει, είναι ένα βουνό που απ' τη μια του πλευρά είναι αυτή και στενάζει, και απ' την άλλη ο Θεός. Και από τότε σηκώνεται κάθε πρωί, ακουμπάει στο παράθυρο και από εκεί τον χαϊδεύει τρυφερά με το βλέμμα της. Δεν ξέρει, είναι αλήθεια. Κι εγώ δεν τις έγραψα. Πώς να γράψει κανείς τα πουλιά, να γράψει στα αγριόδεντρα.

έχει τώρα σταυρώσει τα χέρια της και έχει σκύψει με ευλάβεια, τόσο που πια το πρόσωπό της δεν φαίνεται κάτω από την πόλια της. Είναι ώρα πολύ που δεν έχει σαλέψει. Σιγοψέλνει το πλήθος. Σηκώνει την όψη της. Μη σ' ανοίγουν τα χείλη της. Σκάζει ένα φως. Πώς μπορεί ένα πρόσωπο που το σκάψαν οι αρμύρες, οι καιροί και τα πράγματα που ποτέ δεν θα μάθει, να έχει τόση γαλήνη? Πώς γίνεται, αλήθεια, να αναδίνουνε κάτι σαν άνθη οι ρητίδες του? Τα στήρας προχωρεί με μισά μικρά βηματάκια. Στέκεται ανάμεσα στα δυο μανουά.

με δεμένα τα χέρια κάτω από το στήθος της. Απλώνει με διάκριση, παίρνει το αντίδωρο, σκύβει, το διπλώνει με ευλάβεια στο άσπρο μαντίλι, με το μαύρο του γύρο, το κρύβει στον κόρφο της. Η λύπη της διάφανη, τη σκέπει το πρόσωπο σαν παρθενία. Προχωρεί προς την έξοδο, κατεβαίνει τα δυο σκαλοπάτια, βαστώντας ένα βαγιόκλαρο, στρέφοντας, ρίχνει πάνω το βλέμμα της. Ήλιος και τάξη.

Τώρα ξετίνεται. Νύχτωσε. Θα ρίσπω στο βάθος. Και ο Έσπερος έβγαλε προσεκτικά τα καλά του. Πως έξω στο σύμπαν όλα ξεντίνονται. Αύριο ξημερώνει η μέρα καθημερινή.

Βασιλικίδρης, ατάραχη στην κρίσιμη ώρα σου, περίβλεπτη και αυστηρή, όρθια πάνω στο ξάγναντο, μαντιλωμένη με το λυκόφως, αδιάφορη και ευγενής, οικία και ακατάδεκτη, ήρθε η ώρα να πέσεις. Η ιστορία σου τέλειωσε, η ζωή σου η έμορφη. Ματαιώτης, το ξέρω, δεν υπάρχει εδώ. Τουλάχιστον αυτό εσύ μου το δίδαξες. Και είδου, ως την ύστερη στιγμή σου, δεσπόζουσα και γαλήνια, σε λίγο θα φέρεσαι ακάθεκτη προς τα κάτω. Και η πτώση σου δε θα είναι παρά ως να φέρεσαι πάνω σε ένα άρμα χρυσό, μεγαλείο ζωής που καλύπτει το θάνατο. Φορούσες λαμπρό, εορτάσιμο ημάτιο, το φως του ηλίου γύρω από τους κλόνους σου. Σε αγκάλιαζε η θύελα, στον ουρανό από κεραυνούς περιχαρακωμένη, ήρθαν νύχτες που έλαμπες σαν μια πολιτεία. Κοπάδια πουλιών και κομμάτια χρωμάτων σταθμεύσανε πάνω σου. Αγκιστρωθήκαν ομίχλες, σε βάλαν σημάδι οι διάτοντες.

Αλλά είδου, αυτό είναι ο χρόνος. Χωρίς να προδίνεσαι, κυρίαρχη πάντοτε. Δίχως μουρμούρισμα ή σκύρτημα, δίχως παράπονο. Τα ημάτια σου λυκνίζοντας, θα πέσει σε λίγο, γενναία και ασυμβίβαστη. Στον άδειο σου χώρο θα κατεβούνε αετοί να σε αναζητήσουν και τα βουνά θα σε βλέπουν ακόμα στη θέση σου, ενώ δεν θα είσαι. Σε αγαπούσα πάντα, Άνασα. Ήμουν 4 ή 5 χρονών όταν έπεσες όπως ένα κομμάτι από το μέγα στερέωμα. Άδειασες ένα μέρος του ορίζοντα και έμεινε ο Έσπερος ξεκρέμαστος πάνω σου, μόνος, φιλέρημος. Έτρεξα κλαίγοντας και έσκυψα πάνω στο άγιο σου σκήνομα. Να σε πάρω από το χώμα, να σε υψώσω όπως ήσουνα μες στην καρδιά μου. Συγκεντρωμένος στο ύψος που σέταξε η μοίρα σου, όρθιος στο ξάγναντο, να πάρω τη θέση σου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Τουρκία επανέφερε προς τον ΟΗΕ την παγίως διατυπούμενη προκλητική της θέση ότι στρατιωτική εισβολή και παρεπόμενη κατοχή στην Κύπρο ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη, ενώ εγκαλεί την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι εκμεταλλεύεται την απουσία εκπροσώπησης των Τουρκοκυπρίων σε διεθνή φόρα και επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Στασούλιας, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών και έχουμε και τρίτο νεκρό πυροσβέστη, κατέληξε από παθολογικά αίτια στην πυρκαγιά του Γηθίου, στη Λακωνία. Υπολογίζω ότι το μήκος φωτιάς είναι περίπου 20 χιλιόμετρα, δηλώνει ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βύσης, Ριθύμνου. Ο κύριος Χριστόφας, ο δήμαρχος Μυτιλίνης, για τη φωτιά στον Πλωμάρι δεν είναι ακόμα, λέει, υπό έλεγχο και είναι δύο τα πύρινα μέτωπα. Απεγκλωβισμοί πολιτών διαθαλάσσης στη φωτιά του Ρεθύμνου. Ο καιρός για αύριο, γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η Εκκλησία του Θεού ιδρύθηκε και συγκροτήθηκε από το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι δικό του δημιούργημα διείδατος και λόγου. Έτσι δεν υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία, αλλά μάλλον θεία κοινωνία.

όχι η κοσμική κοινωνία που θα ήταν ακόμη εκ του κόσμου τούτου και σύμμετρος με άλλες ομάδες ανθρώπων, αλλά η ιερά κοινότητα που ουσιαστικώς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, ούτε καν του αιώνος τούτου, αλλά του μέλλοντος αιώνος.

Δεν είναι η Εκκλησία απλώς μια κοινότητα εκείνων που πιστεύουν στο Χριστό και βαδίζουν στα ίχνη Του ή τηρούν τις εντολές Του.

Η Εκκλησία είναι μια κοινότητα εκείνων που μένουν εν αυτό και οικούν εν αυτό και στην οποία και αυτός ο ίδιος ο Χριστός μένει και οικεί δια του Πνεύματος.

Οι χριστιανοί αποχωρίζονται, αναγεννώνται και αναδημιουργούνται. Παρέλαβαν δε όχι μόνο ένα νέο τύπο ζωής, αλλά μάλλον μια νέα αρχή, δηλαδή τη νέα ζωή εν κυρίω δια του Πνεύματος.

Το θέμα είναι ότι η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία, είναι μυστηριακή κοινότητα. Μια κοινωνία αγιασμού, δηλαδή ένα αγίο πνεύματι.

Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία είναι τα δύο κοινωνικά μυστήρια της Εκκλησίας και σε αυτά αποκαλύπτεται και επισφραγίζεται συνεχώς η αληθινή έννοια της χριστιανικής συλλογικότητος.

Τα μυστήρια πρέπει πράγματι να λαμβάνονται επαξίως και επομένως δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν ή να διαζευθούν από την εσωτερική προσπάθεια και πνευματική στάση των πιστών.

Μια προσωπική σχέση μεταξύ του υποψηφίου χριστιανού και του κυρίου του πρέπει πρώτα να θεμελιωθεί δια της ακροάσεως και αποδοχής του λόγου, του μηνύματος της σωτηρίας.

Και πάλι όμως ένας όρκος υποταγή στο Θεό και το Χριστό αποτελεί προϋπόθεση και απαραίτητο όρο μεταδόσεως του μυστηρίου.

Όμως τα μυστήρια δεν είναι απλώς σημεία ομολογηθήσεις πίστεως, αλλά μάλλον αποτελεσματικά σημεία της χάριτος, όχι μόνον σύμβολα ανθρώπινων προσδοκιών και αφοσιώσεως, αλλά εξωτερικά σύμβολα της θείας ενέργειας.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές,
1: είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονεί σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρί σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σιβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις των βαστάζοντα πάντα.

0: όρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν,

0: ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Χανότη. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον δάσκαλο για την κατανάλωση και την ανακύκλωση. Όταν του θέσαμε το θέμα αυτό, ως τίτλο και πώς μπορούμε να είμαστε λιγότερο καταναλωτές, ενθουσιάστηκε πολύ και είπε ότι θα το ετοιμάσει με μεγάλη χαρά. Και πράγματι είναι πανέτοιμος σήμερα να μας μιλήσει για την κατανάλωση, πώς ο άνθρωπος έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του και καταναλώνοντας θέλει να πάρει τον κόσμο από τα χέρια του Θεού. Μας είπε πως ο άνθρωπος που καταναλώνει δεν έχει καμία σχέση ευλαβική με τα πράγματα. Τα πράγματα δηλαδή, τα δώρα του Θεού. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και πώς μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση με πνευματικό τρόπο και υλικό βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, είναι να καταλάβουμε ότι, θα μας το πει σε λίγο ο κύριος Γανωτής, ότι η Εκκλησία ανακυκλώνει τους αμαρτωλούς και τους βγάζει αγίους.

0: Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Θα θέλαμε σήμερα να μας μιλήσετε για την τάση του ανθρώπου να καταναλώνει τόσο πολύ που έχει πάψει πια και να χαίρεται τα πράγματα, έχει πάψει να τα θεωρεί ως δώρα Θεού και καταναλώνει και δεν ευχαριστιέται στο τέλος. Πού οφείλεται όλο αυτό που έχει στιγματίσει την ανθρωπότητα εδώ και πολλές δεκαετίες?
1: Κοιτάξτε, φανταστείτε έναν άνθρωπο να μπαίνει σε ένα σπίτι ως ληστής, δεν φροντίζει να πάρει οφείλεται περισσότερα και αυτά που δεν τα χρειάζεται σύντομα. Είναι αυτή η κατακτητική διάθεση του ανθρώπου, είναι ένα δαιμόνιο. Να πάρει τον κόσμο. Ουσιαστικά θέλει να πάρει τον κόσμο από τα χέρια του Θεού και να τον φάει αυτός και να γίνει αυτός ο κόσμος Θεός. Και γι' αυτό το λόγο πιάνει πράγματα πολλά και τα πετάει για να πάρει καινούργια. Δεν έχει σχέση ευλαβική με τα πράγματα, ούτε σχέση ευχαριστιακή προς τον Θεό που του τα δίνει. Ρώτησαν μια γριά Αλβανίδα, αυτό είναι γεγονός δηλαδή, πώς σου φαίνεται άλλαξε ο κόσμος? Για λέει, ναι, άλλαξε πολύ παιδί. Και πού εντοπίζετε αυτή την αλλαγή, πώς μπορείτε να μας το δώσετε αυτό με ένα χαρακτηριστικό? Και λέει, να λέει, εμείς όταν πάλιωνε κάτι ή χαλούσε, πηγαίναμε και το επισκευάζαμε και το χρησιμοποιούσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, γιατί το αγαπούσαμε. Ενώ εσείς, λέει, μόλις σας χαλάσει κάτι ή παλιώσει, το πετάτε και παίρνετε καινούριο. Η διαφορά αυτή είναι πραγματικά χαρακτηριστική του ανθρώπου του σημερινού, που θέλει να έχει κάτι πάντα καινούριο, κάτι πάντα άλλο. Δεν έχει καμία σύνδεση συναισθηματική με αυτά που έχει, ώστε να θέλει να τα κρατήσει. Τα μεταχειρίζεται και τα πετάει. Είναι ένα χαρακτηριστικό του καταναλωτικού ανθρώπου.
0: Αυτό οφείλεται λοιπόν σε έναν εγωισμό, να πάρουμε τα πράγματα από το Θεό και να τα κάνουμε δικά μας, τον κόσμο δηλαδή.
1: Ναι, και επειδή του Θεού είναι άπειρα, θέλουμε αυτή την απειρία να τη δοκιμάσουμε κι εμείς.
0: Και γι' αυτό φαντάζονται οι άνθρωποι ότι αν είναι πλούσιοι, πολύ πλούσιοι, θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
1: Ναι, και ενώ το βλέπουν χωρίς την παραμικρή εξαίρεση ότι πραγματικά οι μόνοι δυστυχείς άνθρωποι στον κόσμο είναι οι πλούσιοι. Αυτοί είναι που είναι έντρομοι μπροστά στις αλλαγές, μπροστά στις απειλές. Αυτοί είναι που είναι ανήσυχοι και δεν κοιμούνται γιατί φοβούνται να τους πάρουν τα πράγματα. Σαν τον πλούσιο του Ευαγγελίου που θέλει να γκρεμίσει τις αποθήκες, να κάνει καινούργια, να χωρέσει τα περισσότερα προϊόντα. Λοιπόν, κι όμως ενώ το βλέπουν αυτό, ακόμα βλέπουν ότι το τέλος όλων των κατακτητών, όλων των ισχυρών οι οποίοι έκαναν σημάδι πάνω στη γη με το περασμά τους, ήταν ικτρό. Όλοι οι δυστυχείς πέθαναν, το ξέρουν. Κι όμως επιμένουν. Γιατί η αλήθεια δεν είναι κάτι που το συλλαμβάνει ο νους με μια διαδικασία. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Εάν δεν έχεις το Θεό μέσα σου, καμιά αλήθεια δεν δίσεις. Πουθενά. Και ας τη βλέπεις με τα μάτια σου και ας την ακούς με τα αυτιά σου.
0: Πώς μπορούμε να δώσουμε ένα αντίδοτο στον οργανισμό μας για να πάψει να καταναλώνει, ας πούμε? Τι θα σκεφτούμε? Είναι μόνο θέμα σκέψης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι δώρο Θεού. Ό,τι καλό υπάρχει είναι δημιούργημα του Θεού, το οποίο δημιουργήθηκε και δημιουργείται διαρκώς για τον κάθε άνθρωπο στην κάθε ώρα που το ζητάει. Για να έχει κανείς αυτό το αίσθημα της επάρκειας των αγαθών που να αναπαύεται σε αυτές και όχι απλώς να τις μεταχειρίζεται με άγχος για να πάρει περισσότερες, που να αναπαύεται, να δόξα τω Θεώ, είναι ωραία. Για να έχει αυτό, αυτό χρειάζεται ευλογία Θεού. Γι' αυτό και όταν τρώμε κάνουμε την προσευχή μας και λέμε ευλόγησε Κύριε την πρόση και την πόση. Γι' αυτό και όταν παντρευόμαστε πάμε και ευλογεί ο παπάς στο γάμο μας, όταν ανοίγουμε μαγαζί, όταν ιδρύουμε επιχείρηση, όταν σκαρώνουμε καράβι, όταν το κατεβάζουμε στη θάλασσα και το κάνουμε το πρώτο του ταξίδι. Υπάρχει ευλογία γι' αυτό, για ό,τι κάνουμε. Σκεφτείτε, για ό,τι κάνουμε έχουμε την αντίστοιχη ευλογία. Άμα λείψει αυτή η ευλογία, όλα γίνονται κόλαση. Και κόλαση τέτοια που ο άνθρωπος δεν την αντιλαμβάνεται. Γιατί σου λέει ο Θεός, αφού δεν αντιλαμβάνεσαι εμένα που σε αγαπώ και είμαι ο δημιουργός σου, τι άλλο να αντιληφθείς? Πώς να καταλάβεις κάτι? Είναι αδύνατο. Καταλαβαίνω κάτι σωστά, όχι πλασματικά. Το καταλαβαίνω στο βαθμό που ο Θεός μου δίνει τον τρόπο να το καταλαβαίνω.
0: Και είναι απορίας άξιων πώς εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι αν δώσουμε περισσότερα λεφτά για να αγοράσουμε κάτι, αυτό αξίζει και περισσότερο νομίζουμε.
1: Έτσι, όλα ακολουθούν πλέον μια ολόκληρη λογική. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος τόμος όπου έχει γράψει ο διάβολος την λογική του. Το ακριβό, το καινούριο λέει. Είδατε που οι άνθρωποι αγαπούν τα καινούργια και πολλές φορές είναι χρησιμότερα τα καινούργια, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά όμως πολύ γρήγορα χάνουν τη χαρά του καινούργιου και αποζητούν κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Γιατί επειδή είναι η καρδιά του ανθρώπου συνηθισμένη σε γεγονότα και καταστάσεις και δωρεές άπειρες, αιώνιες, θέλει να μεταφέρει αυτή την τάση του σε όλα αυτά τα υλικά αγαθά που δεν είναι αγαθά, ουσιαστικά είναι κατακτήσεις του ανθρώπου που έρχονται και φεύγουν.
0: Και
1: τον Μέγαρο Αλέξανδρο στην όχθη του Ινδού ποταμού που κοίταζε απέναντι και είχε μελαγχολία γιατί δυσκολευόταν να περάσει απέναντι και δεν είχε εμπιστοσύνη ότι οι στρατιώτες του θα θέλαν να συνεχίσουν να απομακρύνονται από την πατρίδα τους, και ένιωσε δυστυχής γι' αυτό, γιατί είχε φτάσει μέχρι ένα βραχιώνα του Πεντζάπ, της Πενταποταμίας που λένε, και ως εκεί δυστυχισμένος άνθρωπος.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η κατανάλωση που λέμε γίνεται ένας εθισμός?
1: Δεν είναι απλός εθισμός. Ναι, βέβαια είναι εθισμός, αλλά είναι μια φιλοσοφία ζωής. Σου λέει, ας πούμε, όταν έγινε το κράχ το 29 στην Αμερική και έπεσαν οι αξίες και των ακινήτων και των μετοχών, εκμεδενίστηκαν οι μετοχές και όλα αυτά, ένας από την οικογένεια των Ρότσιλντ, λέγονταν, πώς έγονταν αυτοί που είχαν τις ουρανοξύστες, πήγε και αυτοκτόνησε, έπεσε από τον 14ο όροφο της του ουρανοξύστη και αυτοκτόνησε. Γιατί σου λέει, θα μείνουμε 5 ουρανοξύστες και ο έκτος μου τι θα γίνει? Καταλάβατε, μπαίνει τρέλα πια. Καταλάβατε. Και ο άνθρωπος ή θα είναι άγιος ή θα πρέπει να δεχτεί ότι τρελάθηκε.
0: Ας πούμε, γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους που τους βλέπουμε να μην μπορούν να ησυχάσει η ψυχούλα τους θέλοντας να αγοράσουν κι άλλο, να αγοράσουν κι άλλα ρούχα, κι άλλα ρούχα. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει και με πράγματα που θα μπορούσαμε να πει κανείς ότι είναι πνευματικά. Μπορεί να αγοράζουν πολλά βιβλία, καινούργια βιβλία και άλλα βιβλία και να γεμίζουν οι βιβλιοθήκες και τα σπίτια και να μην διαβάζεται ολοκληρωμένα κανένα.
1: Βέβαια, όλα λειτουργούν τρελά. Όπως, ας πούμε, ένας τροχός, όταν βλέπουμε χωρίς να πατάει στη γη και να γυρίζει τρελά, λέμε ότι κάτι χάλασε και να το συνεφέρουμε. Όλα τα πράγματα στη ζωή γυρίζουν, λειτουργούν τρελά, ακριβώς όταν λείψει από αυτά η ευλογία του Θεού, την οποία δεν τη ζητάμε. Δεν τη ζητάμε.
0: Ναι, δεν τη ζητάμε και μπερδευόμαστε.
1: Πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά πράγματα που καταναλώνουμε είτε χαλάνε είτε παλιώνουν. Το παλιό καιρό δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε και παλεύαμε να τα διορθώσουμε. Τώρα λέμε ότι κοστίζει πιο πολύ η διόρθωση από το να πάρεις ένα καινούριο. Και το καινούριο έχει περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκολίες. Και έχει πλέον κατανοήσει και η κοσμική ανθρωπότητα την ανάγκη της ανακύκλωσης. Και σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα σε μεγάλες πολιτείες, γίνεται συστηματική, επιστημονική και επίμονη η ανακύκλωση. Και γίνεται τεράστια οικονομία. Και λέει κανείς, και η ανακύκλωση ισχύει. Και η οικονομία ανδρώνεται και ζει σε ένα μεγάλο βαθμό πολλοί κόσμος από τα σκουπίδια. Μέχρι και χρυσάφι βγάζουν, λέει, από την ανακύκλωση της λάσπης του Σιπουάνα. Λοιπόν, και όμως γιατί τόση φτώχεια στον κόσμο? Είδατε ότι ό,τι και αν επινοήσει ο κόσμος, και σωστά με τη λογική πράγματα αν επινοήσει, όταν λείψει η ευλογία ο κόσμος πεινάει. Και όταν ακόμα έχει να φάει αισθάνεται ότι πεινάει.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
1: Διότι όλα τα καλά πράγματα είναι δωρεές του Θεού. Αν δεν έχεις δωρεά του Θεού να ευχαριστηθείς κάτι, δεν θα σε ευχαριστήσει, έστω και αν το έχεις και το χρησιμοποιείς. Είδατε πώς γίνεται, ας πούμε, τι μεγάλη δωρεά του Θεού είναι ο γάμος. Παντρεύονται οι άνθρωποι και κάνουν γλέντια τρομερά μεγάλα. Εγώ θυμάμαι να γιορτάζουν, να γλεντάνε μια εβδομάδα για ένα γάμο. Λοιπόν, και ύστερα σε λίγο καιρό χωρίζουν οι άνθρωποι. Πού είναι η ευχαρίστηση που δίνει ο γάμος? Βλέπουμε να σηκώνονται οι άνθρωποι και να πηγαίνουν μακριά για να φάνε, να τους κάνει όρεξη να φάνε κάτι σπάνιο, κάτι σπουδαίο, και γυρίζουν ύστερα και χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά για να ξεγελάσουν τον εαυτό τους ότι ευτύχησαν. Δεν είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι.
0: Είδαμε.
1: Με όσες ευτυχίες. Η ευλογία του Θεού κάνει τον φτωχό άνθρωπο που τρώει ψωμί και ελιά να είναι ευτυχής και να δοξάζει τον Θεό για αυτό που τρώει.
0: Παρατηρεί κανείς λοιπόν ότι και ευλογημένα πράγματα, όπως ο γάμος, όπως είπατε κύριε Γανωτή, είναι και αυτό, γίνεται είδος προς κατανάλωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Όλα είναι. Σκέψου, εγώ λέω πολλές φορές, Θεέ μου, μας έδωσες φρούτα. Ήταν ανάγκη να μας δώσει μερικά δισεκατομμύρια διαφορετικά φρούτα, αν δούμε όλα που υπάρχουν σε όλη τη γη. Δεν μπορούσε να κάνεις μόνο μήλα, μόνο ροδάκινα και τελείωσε η υπόθεση. Όχι. Και σε αυτά έβαλε την απειρία ο Θεός, την πλεισμονή.
0: Δηλαδή,
1: με όλα αυτά θα ευτυχήσει ο άνθρωπος, αν τα φάει με την ευλογία μου. Χωρίς την ευλογία μου θα δυστυχήσει, όπως δυστύχησε ο Κάιν που σκότωσε τον αδερφό του, ενώ δεν του έλειπε τίποτα. Ήταν ο πλουσιότατος μέσα σε εκείνον τον κόσμο που ζούσε.
0: Και παρατηρούμε τελικά ότι καταναλώνουμε όχι μόνο τα πράγματα και τις έννοιες και τα μυστήρια, καταναλώνουμε και τους άλλους ανθρώπους, κύριε Γανωτή. Γι' αυτό οι άνθρωποι πλέον δεν μπορούν, ας πούμε, να είναι ευτυχισμένοι με έναν σύντροφο. Θέλουν και δεύτερο και τρίτο.
1: Ναι, και ενώ κάθε φορά από ό,τι χάνουμε, επιμένουμε και βάζουμε, ας πούμε, μέσα στη μέγενη της κατανάλωσης τα πάντα και τα συντρίβουμε. Συγχρόνως όμως, σας είπα ότι η κοινωνία βρήκε τον τρόπο να κάνει αυτή τη λεγόμενη ανακύκλωση, την οποία την έκανε ο κόσμος παλιότερα ασυνείδητα, χωρίς δηλαδή να το κάνει θεωρία και φιλοσοφία ζωής. Βλέπετε ότι ο χωρικός στον παλιό καιρό χρησιμοποιούσε τα ξυλαράκια του, τα χοντρά εκεί, τα ψηλό εκεί, χρησιμοποιούσε τα φρούτα του, χρησιμοποιούσε τα λαχανικά του, τα ζώα του και από ό,τι περίσσευε πάλι το χρησιμοποιούσε. Ακόμα και την κοπρία των ζώων την έκανε πολύτιμο λίπασμα. Τα πάντα έπιαναν τόπο. Θυμάμαι η μάνα μου ό,τι κουρέλια περίσσευαν από ρούχα που είχαν καταστραφεί, τα μάζευε και ύστερα έβαζε και τα κοβαλουρίδες, τα έραβε και τα έκανε ένα τεράστιο κουβάρι και το πήγαινε σε μια γειτόνισσα που είχε μηχανή και το έκανε κουρελούδες. Και έτσι τα κουρέλια γίνανε κουρελούδες και τα στρώναμε τις καλές μέρες στο διάδρομο και στο σαλόνι μας ακόμα. Τα πάντα από ανάγκη, χωρίς να το κάνουμε βιομηχανία. Τώρα που έγινε βιομηχανία, ναι, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο χορτάτοι όσο ήταν τότε.
0: Βλέπω αυτό που είπατε με τα κουρέλια, πως θυμάμαι ας πούμε στην Αφρική φτιάχνουν τις μπάλες τα παιδιά με τα κουρέλια και είναι πανευτυχισμένα και με τα κουρελάκια.
1: Και εγώ έπαιξα με τέτοιες μπάλες και ήταν ο τρόμος μας μην πέσει μέσα σε καμιά λακκούβα με νερό και γίνει βαριά και ύστερα δεν μπορούμε να την κλωτσίσουμε. Καταλάβατε. Και όμως ήμασταν, γελούσαμε. Ήμασταν χαρούμενοι. Δεν μισούσαμε τον αντίπαλο. Ενώ τώρα βλέπετε μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και δεν σκάνε χαμόγελο, αλλά τρίζουν δόντια εναντίον των αντιπάλων. Και έχουν μπάλες που αξίζουν πολλά λεφτά και από δέρμα. Εγώ ετρόμαξα για πρώτη φορά όταν είδα να χρησιμοποιούν δέρμα για να φτιάξουν μπάλες. Δεν τρέπονται, έλεγα. Το 50 αυτή η δουλειά, ας πούμε. Δεν τρέπονται, αντί να τα κάνουν παπούτσια, να τα κάνουν μπάλες, να τις κλωτσάμε. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε ότι μπορούμε να ανακυκλώνουμε τα πάντα. Να μην πετυχαίνει τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Βλέπω, ας πούμε, στο σπίτι ότι ό,τι αποφάγια, αν ας περισσέψουν αποφάγια, τα μαζεύει για τα πάει για τα ζώα. Ό,τι ψυχουλάκια μαζεύει το τραπέζι, πάνε για τα πουλάκια της που έρχονται από την άλλη μεριά της πολυκατοικίας και κοιτάζουν να δουν τι θα τους ρίξεις. Τα πάντα. Συντηρούνται τα πάντα με έναν τρόπο ώστε να μην πηγαίνει χαμένο τίποτε. Γιατί τα βλέπουμε ευλογία Θεού. Εάν τα δούμε σαν κατάκτησή μας, βέβαια δεν θα τα σεβαστούμε και δεν θα τα ανακυκλώσουμε. Αλλά αν τα δούμε σαν ευλογία του Θεού, τότε δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένο τίποτε.
0: Υπάρχει λοιπόν η λύση για τον άνθρωπο να σπάρει λίγο κουράγιο, έτσι, ότι κάτι μπορεί να κάνει αυτό που λέτε, να ανακυκλώνουμε, έστω κι αν τα πράγματα...
1: Να ανακυκλώνουμε, αλλά και αυτό που χρησιμοποιούμε, να το σεβόμαστε και να το χρησιμοποιούμε στο βαθμό που μας είναι απαραίτητο. Οπότε αν φτάσουμε εκεί, θα ξέρουμε ότι κάναμε σωστή χρήση του κόσμου. Κάποτε στο σχολείο, επειδή κάνανε ένα τέτοιο σχετικό θέμα στις ελεύθερες ώρες που λέγαμε τότε,
0: ναι,
1: τους είπα να μου πούνε και να μου δώσουν γραπτό πόσα μπλουζάκια έχει το καθένα παιδί. Ο παιδίτης μου γράψαν 30-35 και έρχονταν και στο σχολείο και αλλάζανε μπλουζές για να φαίνονται πάλι διαφορετικές. Βλέπετε μια μανία κατανάλωσης. Λέω ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι φταίει η καπιταλιστική κοινωνία που με τη βιομηχανία της χαλάει την ατμόσφαιρα, όταν ο καθένας χρειάζεται 20 μπουρουζάκια διαφορετικά να έχει? Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν πολλές βιομηχανίες για να τα παραγάγουν. Τι τα χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά? Κάνουμε ένα Θεό καινούριο, έναν κόσμο καινούριο, που μέσα σε αυτόν να παρασταίνουμε τον εαυτό μας ως ένα Θεό που ζει μέσα στο άπειρον του υλικού, του περιβάλλοντος. Άπειρο.
0: Και δεν μας προβληματίζει το ότι τελικά δεν χαιρόμαστε με αυτά. Δεν χαιρόμαστε.
1: Ουσιαστικά βέβαια δεν χαιρόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Όσο χαίρεται ένας άνθρωπος που έχει ένα-δυο ρουχάκι και τα φοράει και ευχαριστεί τον Θεό για αυτά και είναι ευτυχισμένος. Είδατε τα μικρά παιδιά, αν δεν τα διευθύνουμε εμείς με τα πολλά ρούχα και τα πολλά παιχνίδια, μπορούν να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Εμείς που δεν είχαμε παιχνίδια, παίζαμε με το χώμα και είμαστε ευτυχισμένοι. Ύστερα έρχεται η καταναλωτικότητα σαν μια αμαρτία την οποία την ταΐζουμε και την δυναμώνουμε ώστε να γίνει συμφορά πνευματική στον άνθρωπο.
0: Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της αμαρτίας?
1: Οι συνέπειες είναι η κόλαση. Όλες οι αμαρτίες οδηγούν στην κόλαση. Αν δεν οδηγήσουν στη μετάνοια βέβαια.
0: Φυσικά ναι. Δηλαδή τι κάνει στη ζωή μας, πρακτικά τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας, οι συνέπειες της κατανάλωσης.
1: Να δούμε αυτόν τον ιδιοκτήτη, αυτόν τον ουρανοξυστό, ο οποίος αυτοκτόνησε από το 14ο όροφο, έπεσε και έγινε λιώμα κάτω, γιατί δεν άντεχε να σκέφτεται ότι θα του μείνουν από τις 5, από τις 6. Από τους 6 ουρανοξύστες μόνο οι 5. Λοιπόν, άρα βρίσκεται μέσα στο παράλογο. Δεν υπάρχει λογική για να μπορείς να την εξηγήσεις και να την αναπτύξεις. Ο άνθρωπος πραγματικά τρελαίνεται. Αυτό είναι. Ή ο άλλος που ήταν ιδιοκτήτης, ξεχνάω τα ονόματα τώρα, 7 εφημερίδων μεγάλων στην Αυστραλία και στην Αμερική, και ερχόταν με την κρουαζιέρα του, αυτού του καραβάκι, το δικό του, πώς τα λένε, το κότερό του, ερχόταν στην Ευρώπη για διακοπές. Και αυτοκτόνησε, έπεσε στη θάλασσα, από το ίδιο το καράβι και πήγε. Και λέει κανείς γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Βρισκόμαστε στον κόσμο του παραλόγου. Καταλάβατε, το κόσμο του παραλόγου δεν έχει γιατί. Σε παίρνει ο δαίμονας και σε κάνει ό,τι θέλει. Εδώ οι άνθρωποι κάνουν ένα λάθος. Να λένε ότι αυτό είναι κακό και εκείνο είναι καλό. Δεν είναι σωστό αυτό. Λέμε αυτό είναι του Θεού και εκείνο είναι του διαβόλου. Του διαβόλου τα πράγματα δεν έχουν εξηγήσει. Και του Θεού δεν έχουν εξηγήσει. Πάτε πιάνει την αμαρτωλή γυναίκα, πολύ αμαρτωλή γυναίκα, και την κάνει Αγία. Την Αγία Φωτεινή λόγω χάρη Σαμαρίτιδα. Πού υπάρχει λογική εδώ? Δεν είναι κάτι να πεις ότι βρήκε δύσκολες συνθήκες ή διδάχτηκε την αλήθεια και δεν την ήξερε. Την ήξερε και την παραήξερε. Και παίρνει και κάνει ανακύκλωση ο Θεός. Ξέρετε, η Εκκλησία αυτό κάνει. Ανακυκλώνει αμαρτωλούς και βγάζει Αγίους. Τους Αγίους δεν τους βγάζει από Αγίους. Τους βγάζει από αμαρτωλούς. Στα μοναστήρια πάνε, ας πούμε, άνθρωποι αμαρτωλοί και αν τους πεις ότι δεν είναι αμαρτωλοί, θα σε δίνουν κιόλας. Ακούσε εκεί, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Λοιπόν, αμαρτωλοί και βγαίνουν άγιοι. Αυτό είναι ένα κύκλωση. Καταλάβατε. Αυτό κάνει η Εκκλησία μας.
0: Σκέφτομαι ότι παίρνει κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει γίνει κουρέλι τον αμαρτωλό και τον φτιάχνει καινούριο ύφασμα, ας πούμε. Είναι φοβερό αυτό.
1: Και πραγματικά καινούριο, φαινομενικά.
0: Ναι, αληθινά καινούριο.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Κάνει ανακύκλωση. Ουσιαστικά δεν αφήνει ο Θεός τίποτε να πάει χαμένο. Εκτός αν ο άνθρωπος πει όχι, εγώ θέλω να πάω χαμένο. Και πάλι αυτούς που πάνε χαμένοι τους εφοδιάζει με ένα μεγάλο δώρο. Ένα αφάνταστα μεγάλο δώρο με την ελευθερία. Του λέει παιδί μου έλα να σε αγκαλιάσω, να γιάσεις, να γίνεις κάποιος άνθρωπος. Όχι, θέλω να αυτοκτονήσω. Και του δίνει την ελευθερία να αυτοκτονήσει. Ενώ το κράτος όταν δει ότι κάποιος πάει να αυτοκτονήσει στέλνει την πυροσβεστική να τον σώσει.
0: Σωστά.
1: Τον εμπόδιζε, και αν είναι μάλιστα και στρατιώτης, του βάζει και τιμωρία, γιατί αποπειράθηκε να καταστήσει τον εαυτό του άχρηστο για την υπηρεσία. Ο Θεός όμως είναι μια απέραντη ελευθερία και είναι το δώρο που το έχει μόνο ο Θεός και στους ανθρώπους του Θεού το δίνει. Και το δίνει τώρα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η ανακύκλωση του Θεού.
0: Ωστόσο μας έχει δώσει παραδείγματα ανακύκλωσης ο Θεός, πέρα από την πνευματική κατάσταση που λέτε της Εκκλησίας μας, μας έχει δώσει και πιο πρακτικά πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, πώς πέφτει ο καρπός στο χώμα και γίνεται λίπασμα για τις ρίζες.
1: Και οι κοπρίες, οι κουτσουλιές των φτηνών στη γη γίνονται λίπασμα. Δηλαδή ουσιαστικά τα ζώα κάνουν τη φύση να μπορεί να ξαναδυναμώσει, να ξαναφουντώσει. Την ταΐζουν και την ταΐζουν αυτά που θα θεωρούσαν ότι είναι συχαμένα και θέλουν πέταμα. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως έχω.
0: Δηλαδή, έχουμε πολλά παραδείγματα από τη φύση που όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας πούμε, είναι, λέει, μεγάλη δασκάλα η φύση και διδάσκει.
1: Εδώ που είμαι στο πύλιο και σας μιλώ αυτή την ώρα, έχουμε στη βεράντα μας φωλιές πουλιών, χελιδονιών. Στο εσωτερικό της βεράντας περνάνε δίπλα τη μύτη μας τα χελιδόνια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι δυο γονείς έχουν τα μωρά τους στη φωλιά και ο ένας έρχεται και φέρνει τροφή και τα ταΐζει στο στόμα και ο άλλος παίρνει τις κουτσουλιές τους και τις πετάει μακριά για να μην μαζευτούν γύρω από τη φωλιά.
0: Αλήθεια, και το κάνουν αυτό τα πουλιά. Ναι, φοβέρο.
1: Γιατί είμαστε σε απόσταση 1 μέτρο, 2 μέτρα όλη την ημέρα. Λοιπόν, συνεργάζονται απόλυτα. Και εντωμεταξύ, επειδή το καλοκαίρι είναι πάρα πολλά τα κουνούπια και τα έντομα, βρίσκουν άφθονη τροφή στον αέρα. Δεν πατάνε στη γη αυτά να φάνε τίποτα, ούτε σποράκια, ούτε χορταράκια, ούτε τίποτα. Συγχρόνως όμως μέσα στις τρύπες των σπιτιών να και τα σπουρίτσια, τα οποία δεν παίρνουν τίποτα από τον αέρα. Αυτά κατεβαίνουν στη γη και βόσκουν ή πάνω στα κλαριά. Και έτσι κάθε χώρος φιλοξενεί μια ορισμένη κατηγορία ζώων και όλα έχουν τη θέση τους.
0: Και τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Ακριβώς. Δεν πάει χαμένο τίποτα.
0: Δηλαδή τα κουνούπια που μας ενοχλούν τα τρώνε τα πουλιά.
1: Αν δεν είχαμε αυτά τα χελιδόνια, δεν μας είχαν φάει στη βεράντα τα κουνούπια. Περνάνε, σας είπα, ξυστά από τη μύτη μας και κυνηγάνε 35 κουνούπια, λέει η επιστήμη, φέρνει στο στόμα του το κάθε χελιδόνιο όταν γυρίζει στη φωλιά του και τα ταΐζει στα μωρά του. Την ίδια ώρα που φτάνει όμως εκεί ο ένας από τους δύο γονείς, εκείνη την ώρα φεύγει ο άλλος, γιατί δεν τα αφήνει ποτέ μόνα τους για να πάει το γεράκι που παρακολουθεί να τα φάει. Άμα πάει κοντά το γεράκι, πρώτα απ' όλα τα χελιδόνια πάνε κοντά στους ανθρώπους και προστατεύονται από τους ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Αισθάνονται ασφάλεια. Το γεράκι δεν πάει κοντά στους ανθρώπους, ούτε ο κόρακας. Τους φοβάται. Λοιπόν, και έτσι τα φυλάνε. Και άμα δουν κανέναν εχθρό να πλησιάζει, κάνουν τέτοιο θόρυβο και χτυπάνε τα φτερά τους και που τον τρομοκρατούν και φεύγει.
0: Είναι πραγματικά τόσο όμορφη η φύση, τόσο λίαν καλός έτσι φτιάχτηκε.
1: Είναι πάντα καλά λίαν και λέω και εγώ μπαίνω στον πειρασμό και λέω γιατί κανένα ζώο δεν κάνει λάθος στην αγωγή των παιδιών του, ούτε η γάτα, ούτε η προβατίνα, ούτε ο λύκος, κανένας δεν κάνει λάθος. Γιατί? Γιατί δεν έχει ελευθερία. Και επειδή δεν έχει ελευθερία, ό,τι κάνει είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Χωρίς να το θέλει το ζώο. Καταλάβατε. Και εμείς παλεύουμε εδώ να δούμε πώς να ζήσουμε. Είδατε, εκπομπές κάνουμε, βιβλία γράφονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όμως...
0: Θυμάμαι, κύριε Γανώτη, μια φορά να εκμυστηρευτώ ότι η κόρη μου, μικρούλα, όταν άκουσε για αυτή την ελευθερία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους και έλεγε «Και γιατί να μας τη δώσει, ας μην με έχει ελεύθερη». Δηλαδή αισθανόταν ότι θα κάνει κάποια στιγμή τα λάθη της και εκείνη και θα ήθελε με ένα μαγικό τρόπο να μην την είχε την ελευθερία αυτή, να ήταν κάτι σαν ένα ζωάκι, αλλά να ήταν μέσα στη χάρη του Θεού. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς το έχουμε πει έτσι αυτό.
1: Κοιτάξτε, ο Αχιλλέας της Μιλιάδας έκανε επιθέσεις στις πολιτείες που ήταν γύρω από την Τρία για να εξοικονομήσουν τα φαγιά τους, να τρώνε τόσες 100.000 άνθρωποι αυτοί.
0: Βέβαια.
1: Όχι οι Έλληνες εκεί. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Αχιλλέας. Λοιπόν, και σκότωσε όλους τους γονείς της Βρυσίδας και τους δυο γονείς της Βρυσίδας και τα τρία αδέρφια της. Και αφού τη σκότωσε, πήρε την κοπέλα που ήταν όμορφη και την πήγε στην καλύβα του.
0: Ναι.
1: Θα ήθελε λοιπόν να έχει αυτή την έλλειψη ελευθερίας που είχε το κοριτσάκι εκείνο που έγινε θύμα και πώς έπρεπε ύστερα να ξαπλώνει δίπλα σε αυτόν που με τα χέρια του αυτά που την ακουμπάει σκότωσε τον πατέρα, τη μάνα και τα τρία αγόρια αδέρφια της. Είδατε πόσο θα θέλαμε την ελευθερία μας. Η ελευθερία είναι μια ανάγκη θεϊκή για τον άνθρωπο. Δόξα τω Θεώ,
0: ναι,
1: που έχουμε ελευθερία. Σκεφτείτε ότι την ελευθερία τη δίνει ο Θεός και στους κολλασμένους. Και οι κολλασμένοι ελεύθεροι κολλάζονται.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά δεν ξέρουμε πολλές φορές και τα χάνουμε και μέσα στη μανία μας του καταναλωτισμού μας δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά που μας λέτε.
1: Είναι μεταφυσική, δεν είναι φυσική. Ο άνθρωπος με τον καταναλωτισμό θέλει να γίνει Θεός. Κατά βάση θέλει να φάει τα πάντα. Τον κόσμο όλο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και παρακολουθούσαμε τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βλέπαμε τις μονάδες της ταξιδιής του Χίτλερ να πορεύονται προς την Αλεξάνδρεια, να φάει την Αφρική. Δηλαδή. Οι άλλοι από εδώ, αφού πήραν τα πετρέλαια της Ρουμανίας, να πάνε στο Βατούμ, να φάνε και τα πετρέλαια του Καυκάσου, να πάνε από Ανατολή, να φτάσουν στο Βλαδιβοστόκ, να κατέβουν στα Βαλκάνια και να κάνουν τα πάντα δικά. Αυτό είναι μια τρέλα. Τα φως είναι τρέλα, δεν
0: έτσι
1: έχει εξήγηση.
0: Λέτε...
1: Να είναι δυστυχέστατος ο άνθρωπος. Επάνω στην Μπεμπέλη υπάρχει το νεκροταφείο των Γερμανών στρατιωτών στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσοι τάφοι είναι, 10.000. 10.000 παλιγράφια σκοτώθηκαν για να ζήσουν κατακτητές 3 χρόνια στην Ελλάδα και να φύγουν.
0: Χρησιμοποιήσατε τη λέξη να φάει, να φάνε αυτή τη χώρα, να φάνε.
1: Και χρησιμοποιήσατε, έπρεπε να πω, ναι.
0: Όχι, και μου θυμίζει πολύ αυτό που οι πρωτόπλαστοι που έφαγαν και αυτοί τον καρπό.
1: Και άλλο να το πάρεις στα χέρια σου κάτι και άλλο να το καταπιείς και να μπει μέσα σου.
0: Ναι.
1: Όταν μέσα σου είναι η τέλεια κατοχή του. Αυτού του πράγματος. Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε αυτό το φαινόμενο, αν προσέξετε και στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα και παντού,
0: ναι,
1: η πρώτη μέρημνα των ανθρώπων είναι να φάνε. Να φάνε το ξένο, το φαΐ.
0: Έτσι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο έχουν κυριαρχήσει στον ξένο άνθρωπο και στα αγαθά του. Δόξα τω Θεώ και ο κόσμος κατάλαβε ότι πρέπει και να καταναλώνει και να κάνει και οικονομία. Ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται δύσκολες περιστάσεις όπως στην εποχή μας που έπεσαν Γιατί φτώχει είναι ο κόσμος, αλήθεια. Τι έπαψε η γη να παράγει αγαθά, έπαψε η θάλασσα να δίνει ψάρια. Τίποτα δεν έλειψε από τη γη. Κι όμως οι άνθρωποι φτώχνουν τα απότομα.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάποιοι θέλανε να γίνουν οι άλλοι για να πλουτίσουν αυτοί. Αυτοί που παρήγαν τα πετρέλαια λόγω χάρη, όσο γύρω τα πετρέλαια τα είχαν στα χέρια τους οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, τα κρατούσαν σε χαμηλές τιμές, γιατί ήταν οι ίδιοι πελάτες αυτών των προϊόντων και τα κλέβαν ουσιαστικά από τους ντόπιους κατοίκους. Ύστερα έγιναν τα κινήματα, φύγαν οι απεικιοκράτες από τις απεικίες και οι άνθρωποι είπαν ότι τώρα είναι η ώρα να κερδίσουμε κι εμείς. Και τα ακριβήναν. Και ξαφνικά ακρίβηναν τα πετρέλαια στον κόσμο όλο. Και από αυτό ακρίβηναν τα πάντα ύστερα. Και έγινε το δολάριο από 15 δραχμές. Το δολάριο έγινε 30 δραχμές μέσα σε μια στιγμή. Οπότε φτωχαίνει ο κόσμος και πλουτίζουν αυτοί που έχουν όλα τα κακά, τα προκαλούν αυτοί που έχουν, όχι αυτοί που δεν έχουν. Αυτοί είναι που βασανίζουν τον κόσμο και φέρουν τη φτώχεια. Δεν είναι πίσω ότι έρχονται φτωχοί άνθρωποι και επιτίθεται όπως μας κοροϊδεύαν οι κομμουνιστές ότι οι προλετάριοι να ενωθούν και να φάνε τους πλουσίους που γράφουν και στους στίχους φάτε τους πλουσίους. Οι πλούσιοι είναι που τρώνε τους φτωχούς. Αυτό είναι το σπουδαίο. Οι πλούσιοι για να γίνουν πλουσιότεροι. Αυτοί έχουν τις δυνάμεις για να φάνε ο ένας τον άλλον και φυσικά χρησιμοποιούν τους φτωχούς σαν υλικό για τη δουλειά τους.
0: Και θα έλεγε κανείς ότι από τότε που ήρθε ο χριστιανισμός στον κόσμο περιμέναμε να αλλάξει κάτι ανά τους αιώνες. Όμως...
1: Ναι, άλλαξε. Άλλαξε, διότι αυτή την ώρα και εσείς και εγώ μιλούμε σαν χριστιανοί. Δεν έχουμε την τάση να φάμε ο ένας τον άλλον, ούτε να φάμε άλλους ανθρώπους. Είδατε η ελευθερία τι κάνει. Σου λέει θα φέρω τη βασιλεία του Θεού επί της γης σε όσους ανθρώπους τη θέλουν. Σε όσους δεν τη θέλουν θα τους κάσω ένα χαμόγελο για να τους πω ελεύθερη είστε παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της βασιλείας του Θεού, η απέραντη ελευθερία.
0: Όμως πάλι γίνονται πόλεμοι, πάλι τρώνε οι πλούσιες χώρες τις φτωχές χώρες, οι πλούσιοι άνθρωποι συνεχίζουν να τρώνε και να κανιβαλίζουν τους φτωχούς.
1: Οι φτωχοί μεταξύ τους κάθε φορά βρίσκουν ευκαιρία ο ένας να κάνει τον άλλο. Γιατί άμα δεν είναι η ψυχάρη του Θεού,
0: ναι,
1: δεν είναι ο πρώτος που σε διευθύνει, αλλά είναι η απουσία της χάρης του Θεού. Γιατί οι φυλακές είναι γεμάτες από φτωχούς ανθρώπους. Αυτοί κάποιες παραβάσεις κάνουν για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Όσο και αν τους συμπαθεί κανείς, βλέπει ότι και εκεί το ίδιο, ό,τι κάνουν οι πλούσιοι στους φτωχούς, κάνει και ο ένας φτωχός στον άλλο. Άρα δεν είναι κοινωνιολογία το κακό στον κόσμο, είναι ευλογία ή μη ευλογία. Ο κόσμος προσπάθησε με την κοινωνιολογία να εξηγήσει τα φαινόμενα των κοινωνικών φαινομένων. Δεν εξηγούνται με την κοινωνιολογία.
0: Κύριε Γανωτή, σε αυτό το σημείο φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της εκπομπής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και μακάρι να, έτσι κλείνοντας, να μας πείτε μια ευχή να μην συνεχίσουμε αυτό το θέμα με την κατανάλωση και την τρέλα.
1: Θα το νικήσουμε σε όσο βαθμό αν τα απαντήσει ο Θεός στις προσευχές μας και σε όσο βαθμό θα το αποδεχτούν οι άνθρωποι, όσοι άνθρωποι το αποδεχτούν. Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς να συνδυαστεί με την ελευθερία. Ούτε οι Άγιοι γίνονται χωρίς ελευθερία, ούτε κολασμένοι, ούτε δαίμονες γίνονται χωρίς την ελευθερία. Και εμείς να δοξάσουμε τον Θεό που μας έδωσε την ελευθερία να τον αγαπάμε όσο θέλουμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.
1: Ευλογία και καλό καλοκαίρι.

0: ως εδώ. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Γανώτη για όσα πολύτιμα μας είπε, για την ευχή που μας έδωσε, να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που από πείρα και από την χάρη του Θεού μπορεί μέχρι σήμερα να μας λέει. Μεγάλη πείρα των πολλών ετών που είναι πάνω στη γη, μεγαλύτερη η χάρη του Θεού, γιατί μπορεί να είσαι πολλά χρόνια στη γη και να μην έχεις καταφέρει τίποτα παρά μόνο να καταναλώνεις. Ο κύριος Γανωτής είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος της ανακύκλωσης, της πνευματικής, όπως μας είπε, και το κρατάμε, η Εκκλησία μας ανακυκλώνει αμαρτωλούς και τους βγάζει αγίους με τον πιο θαυμαστό, ή μάλλον με τον θαυμαστά καλύτερο τρόπο. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά.
1: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ: «Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου». Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που

Η αγιγνώσκη, η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός. Δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός. Στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγιν μετανοείται ήγη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κηρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό. Να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε το Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο και τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής Ιωάννου. Στον πρώτο στίχο, όλη η επιστολή του Ιωάννου περιστρέφεται γύρω από το θέμα της αγάπης. Της αγάπης προς τον Θεό σαν κύριας στροφής και κύριων έργων του ανθρώπου και δια της αγάπης προς τον Θεό, της αγάπης προς τον αδελφό μας, προς όλον τον κόσμο. Και ο Απόστολος Ιωάννης βλέπει αυτή την αγάπη όχι μέσα σε όρια ανθρώπινα και συναισθηματικά, αλλά την βλέπει μέσα στα όρια τα πραγματικά, μέσα στα άπειρα όρια, να πει κανείς, αν μπορούμε από αυτή την έκφραση, στις άπειρες διαστάσεις της, αφού άπειρος είναι ο Θεός και ο Θεός είναι αγάπη. Λέγει λοιπόν στο πέμπτο κεφάλαιο, «Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννητε, και πας ο αγαπών των γεννήσαντα, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Κάθε ένας, λέγει, ο οποίος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός έχει γεννηθεί από τον Θεό. Και κάθε ένας που αγαπά τον γεννήσαντα, τον πατέρα δηλαδή, αγαπά και τον γεννημένον εξ αυτού, αγαπά και τον Υιόν». Εδώ λέει ο Απόστολος ότι κάθε ένας ο οποίος αγαπά, που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννηται. Έχει γεννηθεί από τον Θεό. Είναι αναγεννημένος. Έχει γεννηθεί και αναγεννηθεί με το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Γιατί τελικά αγάπη σωστή, αγάπη πνευματική, αγάπη εν Χριστώ, έχει ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί εκ Πνεύματος Αγίου. Όπως είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, ότι αληθινά του λέγει, σου λέγω, εάν ο άνθρωπος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να γεννηθεί, να αναγεννηθεί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Άγιον του Θεού και αναγεννάται μέσα από την σχέση του με τον Χριστό, πιστεύοντας ότι ο Ιησούς, αυτό το πρόσωπο, το ιστορικό πρόσωπο, είναι ο Χριστός, είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτός ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο. Για μας, παιδιά, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός της πίστης μας σε αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το οποίο είναι πρόσωπο ιστορικό. Έχει γεννηθεί κάποια συγκεκριμένη στιγμή, έχει ζήσει, έχει σταυρωθεί, έχει αποθάνει και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός, είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό λοιπόν που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιον, έχει αναγεννηθεί μέσα του, αυτός αγαπά τον Θεό, αγαπά και τον Υιόν του Θεού, τον Χριστόν. Και λέγει στη συνέχεια, «Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού τηρώμεν». Με αυτόν τον τρόπο λέει, γνωρίζομεν ότι αγαπούμε τα τέκνα του Θεού, όλους τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους ανθρώπους, αδερφούς μας, τα παιδιά του Θεού. Με ποιον τρόπο? Όταν αγαπούμε τον Θεό και όταν τηρούμε τις εντολές Του. Βλέπετε, σήμερα πάρα πολλά κηρύγματα υπάρχουν περί αγάπης, τα οποία καμιά φορά είναι πραγματικά διαστρέβλωση της αγάπης. Και
πράγματα άρρωστα. Και εδώ ο Απόστολος μας λέγει ξεκάθαρα ότι εάν θέλουμε να καταλάβουμε, εάν αγαπούμε τον αδελφό μας, δεν θα το κοιτάξουμε αυτό μέσα σε ανθρώπινα όρια. Δηλαδή, εάν ας πούμε τον αδελφό μου του λέω καλά λόγια, εάν του συμπεριφέρομαι όμορφα, εάν είμαι γλυκής μαζί του, εάν είμαι ανεκτικός, και αυτά είναι βέβαια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, μπορεί καμιά φορά από αγάπη να συμπεριφερθώ διαφορετικά. Όπως ένας γονιός, ας πούμε. Αγαπά το παιδί του σίγουρα. Αλλά εάν δεν το παιδεύει το παιδί του, εάν δεν το παιδαγωγεί και αν δεν του βάζει όρια και αν δεν έρθει η ώρα που πρέπει να κάνει την καρδιά του σκληρή ο γονιός, ώστε να μην υποκύψει στις παρακλήσεις του παιδιού του. Ξέρω εγώ, τον νικετεύει το παιδί, το άφησε με να πάω έξω να παίξω και να μην διαβάσω. Ή ξέρω εγώ, άφησε με να κάνω το πράγμα. Εάν ο γονιός από αγάπη υποχωρεί και κάνει το παιδί ό,τι θέλει, το παιδί τελικά θα καταστραφεί. Μπορεί λοιπόν όταν του βάζει όρια του παιδιού του, το παιδί να κλαίει, να αισθάνεται δυστυχισμένο, να αισθάνεται ότι ας πούμε ο γονιός είναι σκληρός μαζί του. Έτσι το βιώνει μέσα στην παιδική του ας πούμε κατάσταση. Αλλά όμως ο γονιός δεν το κάνει από σκληρότητα ή από κακία, αλλά από αγάπη, παιδαγωγή το παιδί του. Ο δάσκαλος, ο στρατιωτικός, ξέρω εγώ, που μαθαίνει στρατιώτες να είναι σκληραγωγημένοι. Ο οποιοδήποτε έχει μια τέχνη παιδαγωγού, πρέπει οπωσδήποτε να παιδαγωγήσει τον άλλον άνθρωπο. Θα τον κουράσει, σίγουρα να τον κουράσει. Θα τον στενοχωρέσει. Θα τον λυπήσει ίσως μερικές φορές. Αλλά αυτό γίνεται από αγάπη. Άρα η αγάπη δεν εξαρτάται μόνο από τα εξωτερικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, να είσαι πάντοτε μελιστάλαχτος και πάντοτε, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι έτσι η αγάπη. Η αγάπη είναι πραγματική αγάπη, όχι ψεύτικα πράγματα. Φανταστείτε έναν καθηγητή, ας πούμε, να κάνει ότι έχει πολύ αγάπη με στην τάξη και μπαίνοντας μέσα λέει, παιδιά, ό,τι θέλετε κάνετε, ας πούμε. Εγώ από αγάπη δεν θα σας κουράσω. Θέλετε διαβάσετε, θέλετε με διαβάσετε. Θέλετε προσέχετε, θέλετε με προσέχετε. Κάμετε ό,τι θέλετε. Παίζετε, βγαίστε έξω, τρώτε, μπέστε, βγαίστε, κάμετε ό,τι θέλετε. Από αγάπη. Από αγάπη θα τους καταστρέψει. Θα μείνουν όλοι τούβλα. Όπως ήμουνα εγώ στη χημεία, που είχαμε έναν καθηγητή τον καιρό μου, που ήταν πολύ καλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσε να μας κουμαντάρει. Εμείς ήμασταν άγριοι άνθρωποι. Ήμουν στην τεχνική σχολή, εννοείται. Τα πρώτα τρία χρόνια. Αλλά ήταν τότε πολύ καλές οι τεχνικές σχολές. Και σήμερα είναι καλές, αλλά τότε ήταν πολύ, πολύ δυνατές. Μπαίναμε με εξετάσεις μέσα. Λοιπόν, δεν μπορούσε να μας κουμαντάρει ο καημένος. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Τι τα θέλω εγώ όμως που ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Τέλειωσα το Λύκειο και είχα 10 στη χημεία. Διότι δεν έμαθα χημεία. Ούτε χημεία, ούτε βιολογία, ούτε φυσική. Τέλειωσα με ένα δεκάρι. Και αν μου πει σήμερα μόνο το τύπο του νερού ξέρω. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω. Τίποτα, ειλικρινά. Ούτε μια χημική ένωση πώς γίνεται, δεν ξέρω. Έμεινα τούβλο. Δεν το ήθελε ο άνθρωπος. Εμείς καταχραστήκαμε, ας πούμε, την αγάπη, την καλοσύνη του. Αλλά άμα σε έπιανε λίγο πιο σκληρά και πιο αυστηρά και δεν μας άφηνε να γυρίζουμε, να αγοράζουμε παγωτά και να τρώμε στην τάξη, σίγουρα θα μαθαίναμε κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αγάπη δεν είναι πράγμα το οποίο είναι τυποποιημένο με ορισμένους τύπους εξωτερικούς, αλλά η αγάπη είναι πραγματική αγάπη για το καλό του άλλου ανθρώπου, για το συμφέρον του άλλου ανθρώπου, για την ωφέλεια του άλλου ανθρώπου. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φίλους ποιήσον δια Χριστόν, λέει, και εχθρούς ποιήσον δια τον Χριστό. Για τον Χριστό, λέει, κάμε και φίλους, κάμε και εχθρούς όμως. Ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι είμαι με μια παρέα και λέει παρέα να πάμε, ξέρω εγώ, στον τάδε τόπο, που δεν είναι καλός τόπος. Δεν με ωφελεί, δεν με βοηθά. Δεν συμφωνώ εγώ με εκείνον τον τόπο. Τι να πω τώρα, από αγάπη να πάω κι εγώ στον τόπο για να μην στενοχωρέσω τους φίλους μου. Πας στον τόπο εκείνο και χαντακώνεσαι. Και ζημιώνεσαι και βλάφτεσαι και τραυματίζεσαι.
Δεν είναι αγάπη αυτή. Σου λέει η παρέα ότι αφήσε μας, αφήσει, θα σου ξαναμιλήσουμε. Και μπορεί να το κάνουν και να γίνουν εχθροί σου. Και εσύ λες, εγώ δεν πάω εκεί. Και σου λέει, ωραία, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Και γίνεται εχθρός σου. Δεν σε θέλει πλέον. Εντάξει. Δεν το κάνω γιατί το μισώ, αλλά γιατί αγαπώ και τον άλλο και τον εαυτό μου. Δεν θέλω να συνεργήσω σε αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν θέλω να γίνω συνεργός σε αυτή την κακή ενέργεια την οποία κάνει. Ή κάποιος σου λέει, βοήθαμε ας πούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Βοήθαμε. Το λες, δεν σε βοηθώ. Μα ξέρω εγώ, έχω ανάγκη να με βοηθήσεις. Βοήθαμε να κλέψω, ξέρω εγώ, βοήθαμε να κάνω έκτρωση. Έτυχε μια περίπτωση κάποτε, μια κοπέλα, ξέρω εγώ, θέλει κάποια έκτρωση. Και θέλει να δώσω χρήματα. Και έκλαιγε ότι δεν όρατα, μα είμαι σε μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Μα δεν μπορώ να σου δώσω χρήματα να το κάνεις. Δεν γίνεται αυτό. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, ό,τι θέλεις ζήτα μου, αλλά όχι αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή υπάρχουν και πράγματα τα οποία η αγάπη μας επιβάλλει να μην τα κάνουμε, να μην υποχωρούμε. Έστω και αν ακόμα δημιουργηθούν έχθρες με αυτό το πράγμα. Διαφορετικά θα γίνουμε σαν τους χαλβάδες, δηλαδή δεν θα έχουμε προσωπικότητα. Και αυτό δεν είναι εντάξει τόσο σημαντικό, ας μην έχω προσωπικότητα, που είναι σημαντικό, αλλά ας πούμε λέει κανείς εντάξει θυσιάζομαι. Αλλά υποχωρώντας εγώ από αγάπη για σένα, στο τέλος βλάφτεσαι και εσύ και βλάφτομαστε όλοι. Έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος ότι ο αδιάκριτος άνθρωπος μοιάζει με εκείνον που έχει μια βάρκα που χωράει 12 άτομα μέσα. Και του λένε όλοι, ας πούμε, να μπω κι εγώ στη βάρκα. Από κάποιον του λένε μπες. Έλα κι εσύ, πάει κι ο άλλος, πάει κι ο άλλος και μπαίνουν 20 μέσα, αντί 12 που χωράει. Και το αποτέλεσμα θα πάνε όλοι από κάτω. Αφού χωράει 12 και μπήκαν 20, από αγάπη βέβαια τους έβαλε και τους 20, θα πνίγουν και 20. Από αγάπη άστους να περιμένουν και πήνε πάρ' τους ξανά, έλα στο κάτω-κάτω. Είπες, παιδιά, κοιτάξτε, δεν γίνεται. Δεν χωράει 12 άτομα, 20 άτομα, χωράει μόνο 12. Δεν γίνεται, μερικά πράγματα δεν γίνονται. Δεν πρέπει να συγχαίουμε δηλαδή ότι η αγάπη σημαίνει, ας πούμε, έναν άνθρωπο έτσι νερόβραστο, μελιστάλαχτο μεν, αλλά απρόσωπο, που δεν έχει ας πούμε κάτι και τελικά δεν βοηθά. Δεν βοηθά κανένα, μάλλον βλάφτη. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από τέτοιες βλαβερές αγάπες, που λέει κανείς να έλειπε αυτή η αγάπη. Τέτοια αγάπη να έλειπε. Τι τη θέλεις αυτή την αγάπη, η οποία μόνο ζημιά φέρνει και μόνο προβλήματα δημιουργεί και μόνο δυστυχία φέρνει, ας πούμε, στον κόσμο τούτο. Έλεγε μια φορά ένας γέροντας εκεί στο Άγιον Όρος για έναν γείτονα του ασκητή, ο οποίος ζούσε όχι καλά, ας το πούμε έτσι, όχι σύμφωνα με την μοναχική, ας πούμε, παράδοση. Και τον έβλεπε ο μοναχός εκείνος ο γέροντας ότι δεν ζούσε καλά, αλλά δεν του έλεγε τίποτα. Από μια ντροπή, από σεβασμό, από αγάπη. Οπότε μια μέρα εκεί που προσευχόταν, ήρθε σε πνευματική θεωρία και είδε ότι πέθανε ο γείτονάς του. Και όταν πέθανε, τον πιάσαν τον άνθρωπο πεθαμένο να τον πάρουν να τον θάψουν. Αυτό τα βλέπε σε οπτασία. Έτσι, σε όραμα, ας το πούμε έτσι, πώς να την πούμε. Εμπνεύματι. Περνώντας τον απ' εκεί, κατάλαβε ότι ο άνθρωπος αυτός έχασε τη σωτηρία του, δεν σώθηκε. Και ήταν πολύ λυπημένος. Πώς ο αδερφός αυτός δεν σώθηκε. Και επήγε κοντά να δει εκεί τον πεθαμένο, ο οποίος δεν σώθηκε. Και του λέει ο πεθαμένος, «Πάτερ, δεν με έβλεπες τόσον καιρό. Έχω παράπονο. Δεν με έβλεπες τόσον καιρό». Λες, έβλεπα. Γιατί δεν μου είπες μια λέξη? Γιατί δεν μου είπες, αδελφέ μου, δεν πάει καλά. Πρόσεξε τη ζωή σου. Αυτό πράγμα που κάνεις δεν είναι καλό. Αισθάνθηκε ο γέροντας ότι από εντροπή, από σεβασμό, από αγάπη, ας το πούμε έτσι, δεν του έλεγε κάτι. Ναι, αλλά κοίταξε το αποτέλεσμα.
Έτσι μπορεί να πει και ένα παιδί στο γονιό του, όταν βλέπει ο γονιός το παιδί να παρεκτρέπεται. Μετά που να μεγαλώσει, πόσα παιδιά βλέπουμε που έχουν παράπονο, λέει, καλά, τότε ήμουν μικρός. Εσύ πατέρα, μητέρα που με έβλεπες, γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν με φρόντισες. Μπορεί να πει ο γονιός, με αντιδρούσες. Εντάξει, αντιδρούσα. Δεν μπορούσες να με βοηθήσεις, δεν μπορούσες, ξέρω εγώ, να μου δώσεις να καταλάβω, να μου κόψεις αυτό το χατήρι το οποίο ήθελα να κάνω. Από αγάπη άφησε το να κάνει το ένα, από αγάπη άφησε το να κάνει το άλλο, από αγάπη άφησε το να κάνει και το άλλο, και στο τέλος τι γίνεται ο άνθρωπος? Ερείπιο. Ενώ εάν από αγάπη, όχι από νεύρα και από κακία δική μας, αλλά από αγάπη, παιδαγωγικά βάλουμε όρια στο αγαπόμενο πρόσωπο, στο παιδί μας, στον γείτονά μας, στον αδελφό μας, και τον στεναχωρέσουμε ίσως προς στιγμή, αλλά ωφεληθεί όμως αιώνια ή για όλη του τη ζωή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η αγάπη δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά φερσίματά μας και από τις εξωτερικές μας συμπεριφορές μόνον, αλλά εξαρτάται από την πραγματική διάθεση. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος ότι αυτό είναι το σημείο που καταλαβαίνουμε όταν αγαπούμε τα τέκνα του Θεού, εάν τον Θεό αγαπούμε. Εάν δεν αγαπούμε τον Θεό, τότε τον άλλον άνθρωπο τον αγαπούμε συναισθηματικά, ίσως και συμφεροντολογικά. Τον αγαπούμε ιδιωτελώς, αλλά δεν τον αγαπούμε με την αγάπη του Θεού, η οποία ζητεί το πραγματικό συμφέρον του ανθρώπου και όχι το πρόσκαιρο. Μπορεί πολλές φορές από αγάπη να βάλεις τις φωνές του αλλού, να του θυμώσεις, να τον προσβάλλεις ακόμα, να τον κάνεις χώμα, από αγάπη. Γιατί έτσι ο άνθρωπος θεραπεύεται. Έτσι ο άνθρωπος βγαίνει μέσα από πολλά συμπλέγματα που έχει. Πόσες φορές χρειάζεται κανείς, ακόμα και στο μυστήριο της εξομολογήσεως, που έρχονται οι άνθρωποι και τα λοιπά, βλέπεις, έχει ανθρώπους που μπορεί κανείς να τους ακούσει με άκρα, να πούμε, υπομονή και ταραξία. Έχει φορές όμως που επιβάλλεται, όταν ο άλλος άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, δεν το πιάνει, δεν το εννοεί, που χρειάζεται ακόμα να του βάλεις και τις φωνές. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τον βοηθάς να συνέρθει, να ξυπνήσει, να καταλάβει τι μα πού πάει. Σκεφτείτε, ξέρω εγώ, να είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο, να οδηγά, ας πούμε, αυτό το λεωφορείο και να πιένει μέσα στο κρεμό. Και εσύ να πει, να του λες, συγγνώμη, μπορώ να σας ενοχλήσω λίγο? Μα εδώ θα σκοτωθούμε όλοι. Βάρ' του φωνή, βρε, πού πάει. Βάρ' του μια φωνή να ξυπνήσει. Αν πας με τα συγγνώμια και με τα μήπως και τα σε παρακαλώ, μέχρι να τα πεις γίνει όλα, πάει το λεωφορείο. Σκοτώθηκαν όλοι. Βάλε τις φωνές της Ιρλιές να καταλάβει ότι δεν πάει καλά. Με αυτό που λέω, δεν εννοώ τώρα να πάτε σπίτι και να τσιλιλάτε τάχα από αγάπη. Ή να έχει ο ένας λογισμό του άλλου, να πει τώρα, ακούεις τώρα που λέει ο πάτερ, ας πούμε, εσύ που φωνάζεις σπίτι και μου κάνεις το σαβάσανα, ο ένας να λέει, είδες, εγώ από αγάπη που σου φωνάζω, ο άλλος να λέει, είδες ότι από αγάπη δεν πρέπει να μου φωνάζεις. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε αυθεντικοί άνθρωποι. Να έχουμε αγάπη μέσα μας, πραγματική αγάπη. Και η πραγματική αυτή αγάπη θα μας οδηγήσει στο τι θα κάνουμε κάθε φορά. Δεν είμαστε εκ των προτέρων προκατασκευασμένοι, ας πούμε, γλυκανάλατοι ή μελιστάλαχτοι ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας ήταν άνθρωποι ελεύθεροι. Ελεύθεροι άνθρωποι οι οποίοι εχειρίζονταν τον εαυτόν τους και όλες τις δυνάμεις της ψυχής τους με μια κυριότητα, με μια ας πούμε κυριαρχία στον εαυτόν τους. Και όταν χρειάζονταν να φωνάξουν, φώναζαν. Και όταν χρειάζονταν να θυμώσουν, θύμονταν. Και όταν χρειάζονταν να σιωπήσουν, σιωπούσαν. Και όταν χρειάζονταν να δείξουν άκραν ταπείνωση, έδειχναν άκραν ταπείνωση. Όπως κάνει και η Εκκλησία. Βλέπετε, είναι τώρα, ας πούμε, αυτή η περίοδος. Είναι περίοδος που δεν νηστεύομαι.
Δεν νηστεύομαι. Έρχεται η Εκκλησία και σου λέει: τώρα δεν είναι νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή αυτή η εβδομάδα. Όσοι δεν το ξέρετε, προλάβετε αύριο. Έχετε ακόμα μια μέρα. Λοιπόν, ωραία, δεν νηστεύομαι. Χαιρόμαστε που δεν νηστεύομαι και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν νηστεύομαι. Την άλλη εβδομάδα δεν νηστεύσουμε. Θα πω: ωραία, θα νηστεύσουμε. Και θα ευχαριστήσουμε τον Θεό που νηστεύομαι. Θυμούμε ας πούμε τους σύγχρονους γέροντες που γνωρίσαμε στο Άγιον Όρος, τον γέροντα Παΐσιο και τον παπά Εφραίμ και άλλους, τον Κατουνακιώτη. Είχε φορές που πραγματικά έβαζαν τις φωνές. Τις φωνές δηλαδή. Και μπορούσε να πει κάποιος, μα τόσο ο Άγιος άνθρωπος, γιατί να φωνάζει. Καλά, τι επέρασε τον Άγιον άνθρωπο, δηλαδή χαλβά, τι τον επέρασε δηλαδή. Ο Άγιος άνθρωπος λειτουργεί φυσιολογικά. Μέσα στην ψυχή του υπάρχει ο θυμός, ο οποίος δεν είναι λειτουργεί παραφύση εναντίον των αδελφών του, αλλά όταν χρειάζεται, ο θυμός είναι δύναμη της ψυχής μας. Όταν χρειάζεται να αρνηθώ την αμαρτία, βεβαίως θα λειτουργήσω έτσι. Θα πω έναν όχι και θα είναι όχι. Θα πω έναν ναι και θα είναι ναι. Εάν οι μάρτυρες δεν ήταν έτσι και ήταν χαλβάδες, θα στέκονταν σε θέση τους σαν μάρτυρες, θα τους έπαιρνε το ρεύμα. Έλεγαν όχι και ήταν όχι. Έπεφταν όλοι πάνω τους. Πολλές φορές και οι γονείς τους και τα παιδιά τους και το περιβάλλον τους όλων. Και τους παρακινούσαν. Λυπήθου το παιδί σου, λυπήθου τους γονιούς σου, λυπήθου τον άντρα σου, λυπήθου ξέρω εγώ τον νιάτα σου, τον εαυτό σου. Όχι, έλεγαν. Και αυτό το όχι τους εστίχιζε την ζωή. Και θυσιάζονταν και απέθνησκαν. Αλλά έμεναν εκεί σταθεροί. Γιατί λειτουργούσαν με φυσιολογικών τρόπων κατά φύση τις δυνάμεις της ψυχής τους, την ανδρεία, τη σοφροσύνη, τη δικαιοσύνη, των θυμών. Και ο θυμός ακόμα χρειάζεται όταν λειτουργεί σωστά και είναι μέσα στα όρια της φύσεως, όχι εμπαθώς και εναντίον των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φύγουμε από τα παρεξηγημένα όρια και τις παρεξηγημένες έννοιες ακόμα και της αγιότητος, που θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, σου λέει καμιά φορά, μα εσύ είσαι της Εκκλησίας ας πούμε και είπες αυτό το πράγμα, έκαμες έτσι, ενήργησες έτσι, σκέφτεσαι έτσι, ή ξέρω εγώ, θυμώνεις το παιδί σου, μα αν είναι ανάγκη να του θυμώσω, να το μαλώσω, γιατί το αγαπώ, βεβαίως θα το μαλώσω. Τι σημαίνει δηλαδή, ποιος θα το μαλώσει το παιδί μου, εάν πρέπει να το μαλώσω? Και αν πρέπει να του τραβήσω το φτύν του γιατί έκαμε αταξίες. Και αν πρέπει να του πω έναν όχι, δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν θα κάνεις αυτή την πράξη. Έχεις συνέπειες αν κάνεις αυτή την αταξία. Ποιος θα κάνει αυτό το πράγμα? Και μπορεί πραγματικά να αγαπάς το παιδί σου και να το βλέπεις να καταστρέφεται και εσύ τάχα από αγάπη να μην κάνεις τίποτα? Αυτό είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρώσκες που έχουν οι γονείς που τις προβάλλουν στα παιδιά τους. Λέγει και η Αγία Γραφή έναν λόγο ότι αυτός που φίδεται την εαυτού ράβδον μισεί τον εαυτού ιών. Αυτός που λυπάται να παιδαγωγήσει το παιδί του πραγματικά δεν το αγαπά, αλλά το μισεί διότι του κάνει κακό. Δεν το βοηθά εκείνο το παιδί να γίνει σωστό παιδί, να γίνει ας πούμε άνθρωπος που να έχει όρια, να ξέρει ας πούμε τις συνέπειες των πράξεών του, να ξέρει να επιλέγει το αγαθό από το κακό, να ξέρει να πορεύεται θυσιαστικά το δρόμο του αγαθού, να ξέρει ότι πρέπει να θυσιάσει και από τον εαυτό του κάποια πράγματα σε πολλές φάσεις της ζωής του. Όταν λοιπόν αγαπούμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές του, αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, αυτός μένει στην αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το σημείο που μας κρατά ενωμένους με τον Θεό. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με τον Θεό συνεχώς πρέπει να ζει μέσα σε αυτήν την τήρηση των εντολών. Και λέγει πιο κάτω, αυτή η γαρεστή είναι η αγάπη του Θεού, διότι εδώ είναι η αγάπη του Θεού, λέγει στο στίχο 3. Είναι τα εντολάς αυτού τη Ρώμη. Είναι αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Η τήρηση των εντολών, αυτό είναι το μυστικό, να μένει κανείς ενωμένος με τον Θεό, να τηρεί τις εντολές του Θεού. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να μας κρατά δούλους
ώστε να είμαστε, ας πούμε, κάτω από την τήρηση κάποιων εντολών. Δεν είναι αυτό. Το μυστικό, το μυστήριο είναι ότι όσο τηράς τις εντολές του Θεού, τόσο πιο πολύ ελευθερώνεσαι, τόσο πιο πολύ γίνεσαι Κύριος του εαυτού σου. Αντίθετα, όσο απομακρύνεσαι από την τήρηση των εντολών του Θεού, γίνεσαι δούλος των παθών και της αμαρτίας. Και είναι σαν κάποιος ο οποίος τηρεί τις εντολές του γιατρού και της φυσικής διατροφής και της φυσικής, ξέρω εγώ, καταστάσεως, ας το πούμε. Να κάνει τις γυμναστικές του, τα φαγιά του, τα ό,τι χρειάζεται. Κάνοντας τα αυτά, είναι κάτω από κάποιες εντολές. Ξέρω εγώ, να τρως εκείνο, να τρως το άλλο, αποφεύγεις το άλλο, να γυμνάζεσαι έτσι, να περπατάς τόσο, να κάνεις το, κάνεις το άλλο. Είναι κάτω από εντολές. Αλλά αυτή η τήρηση των εντολών όμως του φέρνει ως αποτέλεσμα την υγεία του. Την όμορφη και ωραία κατάσταση της ψυχής και του σώματος του. Ενώ όσο δεν τις κάνει, αν πει ότι εγώ είμαι ελεύθερος, να ακούω τον γιατρό τι μου λέει, θα κάνω ό,τι θέλω. Θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά στο τέλος, τι θα γίνει. Θα διαλυθείς. Θα αρρωστήσεις, θα πάθεις χίλια δύο πράγματα. Και αν, ας πούμε, θέλοντας να είσαι ελεύθερος και είσαι και ασθενής, κάνεις πράγματα αντίθετα, τότε οπωσδήποτε θα πάθεις κακό. Κάποτε ήμουν σε ένα χώρο που ένα παιδάκι είχε διαβήτη. Τι παιδάκι δηλαδή, 20 χρονών. Μεγάλο παιδί. Έκλαιγε, ήταν κοριτσάκι, έκλαιγε, ήθελε να τρώει σοκολάτες. Η μητέρα από αγάπη δεν μπορούσε να του κόψει αυτή την επιθυμία. Τέλος πάντων, τα παιδιά, αυτή η οικογένεια ερχόταν εξομολογητό κοντά μου. Δεν ήταν τη δουλειά μου, βέβαια, ούτε γιατρός είμαι, ούτε έχω δικαίωμα να επεμβαίνω στο τι τρώει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά αφού η μητέρα δεν μπορούσε να επιβληθεί, ανέλαβα εγώ αυτόν τον ρόλο. Έρχεται μέσα, μου λέει: Απίστευε, μάνα μου να με αφήνει να τρώω σοκολάτες. Τη λέει: Δεν θα ξαναφάω σοκολάτα ποτέ σου. Θα τρώω, ξέρω εγώ, ένα κομματάκι, τόσο να πούμε, ξέρω κάθε τόση φορά. Κατέβασε τα μούτρα τη, σε στενοχωρέθηκε, θέλω να εξομολογηθώ καλό. Αφού με αφήνεις. Λέω για τη σοκολάτα που εξομολογείς, αμέν εξομολογηθείς. Ένα φύο. Να αφείς. Ήξερα βέβαια ότι δεν θα έφευγε. Λοιπόν, έμπαινε, έβγαινε, ξέρω, κατέβασα μούτρα, έκλαιγε αυτά, έκανα κι εγώ το σκληρό. Στο τέλος βέβαια, εσώθηκε γιατί είχε ένα διαβήτη, ξέρω εγώ, στα ύψη και από αγάπη αυτή θα πέθνησκε. Εάν, ας πούμε, την άφηνα να τρώει ό,τι θέλανε εξέλεκτα. Γιατί λυπούνταν. Εντάξει, έλεγε η μάνα, μα δεν μπορώ να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει. Αν θέλει να φάει κάτι και να μην μπορεί. Ωραία, σε καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να σφίξεις την καρδιά σου. Από αγάπη να τη σώσεις. Και αυτό είναι ελευθερία. Είναι δουλώνοντας τον εαυτό της σε κάποια αναγωγή θεραπευτική, ουσιαστικά ελευθερώνεται. Ενώ ελευθερωνόμενη τάχα από τη θεραπευτική αγωγή, ουσιαστικά αποθνίσκει. Θα πεθάνει, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πεθάνει έτσι που πάει. Το ίδιο πράγμα είναι και οι εντολές του Θεού. Όσο ο άνθρωπος τηρεί τις εντολές του Θεού, απελευθερώνεται. Ολοκληρώνεται σαν άνθρωπος. Γίνεται απελεύθερος. Όσο όμως νομίζει ότι ελευθερώνεται μη τηρώντας τις εντολές του Θεού, γίνεται δούλος της αμαρτίας, αποθνίσκει μέσα στην αμαρτία, γίνεται πραγματικά τρισάθλιος, δυστυχής άνθρωπος, ταλέπορος άνθρωπος. Αυτό δεν χρειάζεται αποδείξεις. Νομίζω ο καθένας μπορεί να το δει και στον εαυτό του και στους γύρω ανθρώπους. Γι' αυτό συνεχώς ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος επαναλαμβάνει αυτή τη μεγάλη ανάγκη της στήρησης των εντολών του Θεού, γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση να παραμένει μέσα μας η αγάπη του Θεού. Όπως το καλώδιο όταν είναι πάνω στην πρίζα και ενώνει την ενέργεια την ηλεκτρική με τη συσκευή. Αυτό το καλώδιο που μπορεί να κρατάει εχμάλωτη, ξέρω εγώ, τη συσκευή, όμως συσδιοχετεύει όλη εκεί την ενέργεια για να λειτουργεί. Έτσι και οι εντολές. Όσο είμαστε ενωμένοι με αυτή την ενέργεια του Θεού, λειτουργεί μέσα μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και λειτουργούμε τέλεια, σαν τέλεια άνθρωποι εν Χριστώ, σαν εικόνες Θεού. Διαφορετικά τα πράγματα πάνε
με πολύ άλλη, ας πούμε, άσχημη κατάσταση. Και στη συνέχεια λέει, και η εντολή αυτού βαρύε ούκησιν, και οι εντολές του Θεού, λέει, δεν είναι βαριές. Λένε μερικά παιδιά, μα να κάνουν τούτα όλα τα πράγματα, ας πούμε, που λέει το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι όταν ήμουν έφηβος, τότε άρχισα να ασχολούμαι έτσι με το Ευαγγέλιο και με την Εκκλησία και ήθελα να δω τι πρέπει να κάνω για να γίνω, ας πούμε, όπως θέλει ο Θεός. Οπότε ανέκατσα και πήρα ένα τετράδιο και έγραψα τι πρέπει να κάνω. Γέμισα ένα τετράδιο με 1000 εντολές. Να μην κάνω εκεί, να μην κάνω το άλλο, μην κάνω το άλλο, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα που δεν έπρεπε να κάνω. Μετά όταν το έγραψα, έγραφα, είχα κάτι φίλους μου στην γειτονιά. Πάντοτε έκανα το δάσκαλο στους άλλους, τους οποίους εκατηχούσα. Και δεν ήξερα και τίποτα δηλαδή, αλλά ό,τι άκουγα και μάθαινα, τους το έλεγα εκείνους. Μάζευα και τους έλεγα και εκείνους. Οπότε του πιο επιστήθιου μου φίλου, του έδωσα το τετράδιο να το διαβάσει. Λέω, πάρτε το τετράδιο να διαβάσει τι πρέπει να κάνεις για να είσαι της Εκκλησίας. Μόλις το έπιασε, μου λέει, μα απέλανες, δεν μπορεί το πράγμα. Του έγραψα εγώ ένα σωρό εντολές μέσα. Λέω, άκουσε να δεις κάτι. Αν θέλεις να είσαι της Εκκλησίας, πρέπει να κάνεις εντολές αυτές όλες. Βέβαια, αδιάκριτος και παιδικά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Βαρύ εούκησιν, λέει ο Απόστολος. Μπορεί να φαίνονται βουνό. Αρχίσει, ας πούμε, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο. Λέει κανείς, τότε γιατί πρέπει να κάνουμε. Όταν ήρθα από τον Άγιον Όρος, ήρθε μια κυρία, η οποία ήταν, ας πούμε, έτσι, κοσμικός άνθρωπος, καλός άνθρωπος, και είχε και αυτό το επάγγελμα που περιποιούνται τα πρόσωπα των γυναικών και τα λοιπά. Τώρα νομίζω και των ανδρών τα κάνουν. Λοιπόν, οπότε ήταν, ας πούμε, ήξερα από αυτά τα πράγματα που βάζουν πάνω τους. Ήρθε καημένη, ήθελε να ζήσει έτσι κοντά στην Εκκλησία, πνευματικά και τα λοιπά. Από την άλλη όμως αισθανόταν ότι δεν είναι, ας πούμε, εύκολο πράγμα. Εκεί στο μοναστήρι που είμαστε ερχόντουσαν κάποιες κοπέλες, κάποιες κυρίες που τέλος πάντων ήταν απλά ντυμένες, απλά έτσι, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τους είπε κανείς βέβαια μην φοράτε τέτοια, από μόνοι τους, έτσι ήθελα να πούμε. Μου λέει, Πάτερ Αθανάσιε, για να είμαι της Εκκλησίας πρέπει να γίνω έτσι χλωμή και έτσι σαν και αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, χλωμά, καχεκτικά, άβαυτα, έτσι, ας πούμε, απεριποίητα. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου έτσι, ας πούμε. Τους φαίνεται βαρύ πράγμα. Βέβαια, δεν πρέπει να γίνει κανείς έτσι, αλλά οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές, φαίνονται βαριές. Για κάποιον που μπαίνει τώρα στην Εκκλησία, μπορεί να του φανεί βαρύς, ας πούμε, αυτός ο δρόμος. Και πει, πώς μπορώ εγώ να κάνω το πράγμα. Αδιανόητο, ας πούμε, μπορεί να τρομάζει μόνο όπως σκέφτεται. Ότι δυνατόν, ας πούμε, να κάνω έτσι, να λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο. Ήρθε ένας κριτικός στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός. Ήταν από εκείνη την περιοχή των Κρητικών, την Άγρια, που είναι έτσι οι λεβέντες, ας πούμε. Οπότε είχε την Κρητική Λεβεντιά, ας πούμε, έτσι ήταν ένα παλικάρι, ξέρω εγώ, ήταν και χορευτής. Στην Κρήτη χορεύει και κάτι χορούς που έτσι πετάγονται πάνω και πολύ, ας πούμε, τέλος πάντων έτσι, το είχε πολύ γκαμάρι. Οπότε πήγε στο γέροντα, άρχισε ο γέροντα, του λέει τι πρέπει να κάνει σαν μοναχός. Οπότε του λέει, κοίταξε, ας πούμε, όταν σου πουν κάτι, αν κάποιος σε προσβάλλει, αν κάποιος σε μαλώσει, αν κάποιος σε περιφρονήσει, αν κάποιος σου πει, ξέρω εγώ, έναν λόγο, α, μην αντιδράς, να έχεις υπομονή. Και όχι μόνο να μην αντιδράς, αλλά και να με φέσαι τον εαυτό σου. Να λες, καλά σου λέει, έχει δίκιο ο κύριος που σου λέει έτσι. Εσύ φταίς και καλά να σου κάνει. Ο καημένος λέει, ό,τι θέλει ζήτα μου, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω. Πέμω να πέσω από τον κρεμό κάτω, αλλά δεν μπορώ να αντέξω αυτό το πράγμα. Αδύνατο. Του λέει, μα μη φοβάσαι.
Προσπάθα, άμα το κάνεις, θα αισθανθείς πιο καλά. Πραγματικά ο καημένος, θυμάμαι μερικές φορές που τον έπιανε εκεί τα κριτικά, ας πούμε, τα αίματα, έβλεπες, ας πούμε, έβγαζε καπνούς από τα αυτιά του και από τα ρουθούνια του. Και έλεγε, αφήστε με τώρα, αφήστε με να ρεμίσω. Έλεγε και ο Γέρο Παΐσιος, του χτυπούσαν μια φορά την πόρτα κάποια παιδιά και βγήκε από τον μπαλκονάκι του εκείνο που είχε και ήταν κάτω εκεί την πόρτα. Λέει, τι είναι ρε παιδιά, από πού είστε ρε παιδιά. Λέει, από την Κρήτη γέροντα, άνοιξε από την Κρήτη. Λέει, από την Κρήτη. Λέει, ναι, από την Κρήτη. Λέει, από τους σήμερους, βρέει, από τους άγριους είστε. Λέει, από τους σήμερους. Εντάξει, λέει, ελάτε, άμα από τους σήμερους ελάτε. Λοιπόν, φαίνεται βαρύ πράγμα πολλές φορές σε εμάς. Πόσο βαρύ μας φαίνεται, ας πούμε, να πας να πεις στο άλλο συγγνώμη. Να πας να ταπεινωθείς, ας πούμε, στο άλλο. Πεις συγγνώμη, έκανα λάθος. Έφτεξα. Έστω κι αν δεν έφτεξες απόλυτα, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, αφού στενοχωρέθηκε, αφού του κακοφάνηκε, λες, εντάξει, θα πάω να πω συγγνώμη. Σε πνίγει το δίκαιο, σε πνίγει το ανθρώπινο. Λες, σου έρχεται να σπάσεις, ας πούμε, από το πνίξιμο αυτό που σου φαίνεται. Και όμως, όταν το κάνεις αυτό, αισθάνεσαι ότι απελευθερώνεσαι. Φεύγει ένα βάρος από μέσα σου. Όπως οι άνθρωποι όταν έρχονται πρώτη φορά να εξομολογηθούν, τρέμουν. Ήρθε μια φορά ένα παιδί, έτρεμε. Λέω, κρυώνεις? Μου λέει, όχι πάτερ μου, δεν κρυώνω. Λέω, γιατί τρέμεις? Μου λέει, από αυτά που να σου πω που τρέμω. Λοιπόν, φοβούνται. Φρίκι, ας πούμε. Φόβος και τρόμος. Λες, να πάω τώρα να πω του παπά, ας πούμε, τα πράγματα όλα και να ξεφτελιστώ, να πω αυτές τις βρωμιές μου, τις ακαθαρσίες μου. Δηλαδή να ξεφτελιστώ μπροστά στον άλλον άνθρωπο. Και αν μάλιστα και ο πάτερ με ήξερε και είχε και καλή εικόνα για μένα, τι θα λέει τώρα που θα του πω όλα αυτά τα πράγματα? Θα μου φτύσει, θα μου πει, ας πούμε, τι παλιά άνθρωπος είσαι και εγώ είχα καλή εικόνα για σένα. Μας πιάνει πυρετός. Όταν όμως το κάνει κανείς και λέει, όχι, θα πάω και θα τα πω όλα και ό,τι θέλει να γίνει. Και πάει και ανοίγει την καρδιά του και τα λέει όλα όσα τον απασχολούν. Δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο πράγμα. Έχουμε ζήσει δηλαδή, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, μερικές φορές είναι σαν το κετός το να πεις κάτι που σε απασχολεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έγιναν πράγματα στη ζωή τους πριν 40-50 χρόνια και να μην μπορούν να το πούν. Και να σου λέει, ξέρεις, θέλω να πω κάτι, αλλά δεν μπορώ να το πω. Πολλές φορές έτυχε αυτό και να έρχονται και επανειλημμένα και να θέλουν να πούν κάτι και δεν μπορούν. Ταλαιπωρούνται, κουράζονται, δυσκολεύονται να πούν κάτι. Τους φαίνεται τεράστιος όγκος. Αλλά όταν ο άνθρωπος τα καταφέρει και ανοίξει την καρδιά του και τα πει, ας πούμε, αυτά όλα, αισθάνεται μια άνεση, μια ελευθερία, μια φοβερή ευεξία ψυχική και σωματική ακόμα. Τόση πολύ που πραγματικά ανανεώνεται ο άνθρωπος. Γίνεται άλλος άνθρωπος. Φαίνονται λοιπόν οι εντολές του Θεού βαριές. Φαίνεται ο δρόμος της πνευματικής ζωής στενός. Φαίνεται τεθλιμμένος. Λέει στο άλλο, λέει, μα πού να πάω, ας πούμε. Είμαι νέος. Θέλω να βγω κι εγώ έξω, θέλω να κάνω παρέες, αφού οι παρέες μου πάνε εκεί. Εγώ πού να πάω? Θα μείνω μόνος μου, θα μείνω, ξέρω εγώ, ας πούμε, στο περιθώριο, χωρίς φίλους, χωρίς παρέες, χωρίς εξόδους, χωρίς καμιά χαρά? Του φαίνεται δύσκολο. Όταν όμως αγωνιστεί να το κάνει αυτό το πράγμα, τότε γεύεται τους γλυκείς καρπούς αυτού του αγώνα. Τότε βλέπει ότι αυτός ο δρόμος φαίνεται μεν στενός, αλλά είναι πολύ ευρύχωρος. Και ο άλλος φαίνεται ευρύχωρος, ο άλλος ο δρόμος, αλλά είναι στενότατος, είναι καταθλιπτικότατος, είναι πραγματικά κόλασης από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, παιδιά, από τη χαρά του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή. Και λέγει και ο πατέρας Παΐσιος, δεν γεύτηκα στη ζωή με μεγαλύτερη γλυκύτητα από το να υποφέρει κανείς και να πάσχει και να κοπιάζει για τον Χριστό και για τον αδελφόν του. Το να θυσιάζεσαι
για τον άλλον άνθρωπο είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι γλυκύτερο. Το να θυσιάζεις τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν νομίζεις ότι είσαι μάγκας και τον εθυσίασες, είναι ό,τι χειρότερο. Και έλεγε ένα γεροντάκι όταν άκουγε φόνους, έλεγε ποιον να κλάψεις τώρα, το φωνιά ή το φωνευθέντα. Και έλεγε νομίζω ο φωνιάς είναι πιο αξιολύπητος από αυτόν που σκοτώθηκε. Αυτός που σκότωσε είναι πιο αξιολύπητος από αυτόν που σκοτώθηκε. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτούς που σκοτώθηκαν, γιατί πέθαναν, γιατί τα λοιπά, σίγουρα. Αλλά εκείνος που σκότωσε επέθανε δυο φορές, και σωματικά και ψυχικά, και είναι αξιοθρήνητος. Ο άλλος μπορεί να πέθανε μόνο σωματικά, αλλά πνευματικά μπορεί να ζει, ας πούμε, και να είναι κοντά στο Θεό και να το δικαιώσει ο Θεός γιατί αδικήθηκε. Έτσι είναι, τα πράγματα του κόσμου μπορεί να φαίνονται να γυαλίζουν ωραία, αλλά είναι πικρά.

0: του Θεού δεν είναι βαριές. Φαίνονται δύσκολες, φαίνονται βαριές, αλλά κρύβουν μεγάλη ελευθερία και μεγάλη άνεση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως τα πρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Για μια μορφή που είχε ενδυθεί την ταπείνωση και έφτασε σε όψη τελειότητας, διαβάζουμε στο βίο του Οσίου Στάρετς Αμβροσίου. Στο ίδιο δάσος που είχε το ερημητήριό του ο Στάρετς, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, αστήτευε και ο πατήρ Ελισαίος, μια μορφή από τις πιο ευλογημένες που πέρασαν από την Όπτινα. Γεμάτος ειρήνη, αθωότητα και απλότητα, ταπεινός και γεμάτος θεία χάρη. Την καλοκαιρινή περίοδο που ο πατήρ Αμβρόσιος γινόταν γείτονάς του, τον επισκεπτόταν συχνά και του έδινε ιδιαίτερη χαρά. Επίσκεψη του πατρός Ελισαίου σήμαινε πνευματική εφροσύνη, σαν να ερχόταν στο πρόσωπό του κουρασμένου Στάρετς δροσερή άδρα. 52 ολόκληρα χρόνια ο πατήρ Ελισαίος έκανε υποτακτικό στην Όπτινα και η ταπείνωσή του έμεινε παροιμιώδης. «Έλα, πάτερ Ελισέ», του έλεγε ο ηγούμενος Ισαάκιος, «ετοιμάσου να σε κάνουμε μικρόσχημο μοναχό, να σου φορέσουμε τον μανδύα». «Όχι, εγώ δεν είμαι άξιος γι' αυτό», έλεγε εκείνος. «Έλα, τότε να σε κάνουμε ρασοφόρο». «Όχι, εγώ ούτε για ρασοφόρος είμαι άξιος», απαντούσε πάλι ταπεινά. Ο ηγούμενος του μιλούσε τότε με αυστηρότητα. «Φου αρνείσαι, θα σε στείλουμε να υπηρετεί συνεχώς την κουζίνα». «Να με στείλετε, για μένα αυτό θα είναι η ρασοφορία». «Θα σε κανονίσουμε με πολλές μετάνοιες». «Να μου το βάλετε αυτόν τον κανόνα, για μένα αυτό θα είναι ο μανδύας». Έτσι αντιμετώπιζε τα πράγματα ο ταπεινός πατήρ Ελισαίος, και περνούσαν οι δεκαετίες, γέρασε και καμιά προαγωγή δεν πήρε. Έμεινε για πάντα δόκιμος. Οι αδελφοί όμως τον σέβονταν υπερβολικά και τον αποκαλούσαν πάτερ, παρόλο που δεν είχε καρή μοναχός. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο δάσος, άλλοτε σε ένα δικό του μικρό κελί και άλλοτε στο φυλάκιο, γιατί έκανε και χρέη δασοφύλακα. Απομονωμένος μέσα στο ήσυχο δάσος και βυθισμένος στην προσευχή, εξαϊλώθηκε. Τόσο παιδική και αγγελική χάρη είχε πάνω του, ώστε και τα ζώα του δάσους τον αγαπούσαν. Σκηνές από την ερημική ζωή του θα αποτελούσαν τα πιο εκλεκτά θέματα ενός ζωγράφου. Το χειμώνα, η ανεπανάληπτη σκηνή, έβγαινε έξω από το κελί του, έριχνε στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα γένια του και στα χέρια του καναβούρι και έδινε το σύνθημα. Αμέσως ακούγονταν αναρρύθμιτα πτερουγίσματα και σφυρίγματα χαράς. Το κεφάλι του, το πρόσωπό του, τα χέρια του γέμιζαν πουλιά. Ο χαριτωμένος ερημίτης, οι φτερωτοί φίλοι του που τσιμπούσαν με λεμαργία τους σπόρους, το χιόνι που έπεφτε, τα λευκοτημένα δέντρα. Όλα μαζί θύμιζαν εικόνες του παραδείσου. Σκηνή εδενική. Πολλοί αδελφοί της μονής που έτυχε να απολαύσουν αυτό το θέαμα νόμιζαν πως αντίκριζαν θεϊκή οπτασία. Κάποια φορά, προχωρώντας ο πατήρ Ελισαίος στο δάσος, βρέθηκε αντιμέτωπος με λύκους. Τον προσπέρασαν σαν γνώριμο φίλο τους, χωρίς να τον ενοχλήσουν καθόλου. Στο ειρηνικό ερημίτη, έμψυχα, άμψυχα, ήμερα, άγρια, όλα του φέρονταν ειρηνικά. «Ειρήνευσον εσέ αυτό», γράφει ο Βάσης Σάκ, «και ειρηνεύσει εσύ ο ουρανός και η γη». Στα 75 του χρόνια αρρώστησε βαριά. Προσβλήθηκε από παράλυση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Λίγο πρωτού κοιμηθεί, τον επισκέφτηκε κάποιος μοναχός. «Κάνε υπομονή, πάτερ Ελισέ», του είπε, «και ο Κύριος θα σου χαρίσει την αιώνια παρηγοριά». «Δόξα το Θεό», απάντησε εκείνος. «Μήπως αυτή τη ζωή δεν με παρηγορούσε? Με αξίωσε να τον αγαπώ, να τον υμνώ και να τον δοξάζω. Και εδώ με το Θεό και εκεί με το Θεό. Παντού καλά είναι. Με θυμώνω Θεός. Γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμώνω Θεός».

Στο βίο του Στάρα Τσιωσήφ διαβάζουμε πως το καλοκαίρι του 1888 ο μπάτιος Καμβρόσιος του έδωσε ευλογία να πάει να προσκυνήσει στο Κίεβο. Έτσι, μετά από 30 περίπου χρόνια, εκπληρώθηκε η παλιά του επιθυμία. Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς με πόση ευλάβεια έφτασε εκεί, πόσους αλάλητους στεναγμούς άφησε και πόσες προσευχές έκανε η αγνή ψυχή του στον ιερό αυτό τόπο. Ο ηγούμενος τότε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου ήταν ο αρχιμανδρίτης Ιουβενάλιος Πόλοτβετς, που παλιότερα ζούσε στο μοναστήρι της Όπλινα. Όταν ο πατήρ Ιωσήφ έφτασε στη Λαύρα, πήγε να τον συναντήσει για να του δώσει τους χαιρετισμούς του γέροντα Αμβροσίου. Έτυχε ο ηγούμενος να λείπει και οι υποτακτικοί του, συνηθισμένοι να υποδέχονται σπουδαίους και διακεκριμένους επισκέπτες, έκριναν πως ο άγνωστος μοναχός έπρεπε να περιμένει στην είσοδο. Έπρεπε να περιμένει πολύ. Οι μοναχοί ούτε που του έδωσαν σημασία, ώσπου ήρθε η ώρα για την τράπεζα. Τότε οι μοναχοί θυμήθηκαν τον επισκέπτη τους και τον κάλεσαν μέσα για να φάει. Πριν από το φαγητό, σύμφωνα με μια καθιερωμένη συνήθεια, του πρόσφεραν κάτι να πιει. Ο πατήρ Ιωσήφ όμως δεν είχε βάλει στο στόμα του ποτέ κρασί και αρνήθηκε με επιμονή. Οι μοναχοί γέλασαν μαζί του, τον χλέβασαν και τελικά τον παράτησαν. Μετά άρχισαν να τρώνε και να συζητούν ελεύθερα, χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία στην παρουσία του ξένου. Στο μεταξύ ήρθε ο ηγούμενος και ένας υποτακτικός του ανέφερε πως τον περίμενε κάποιος μοναχός από την Όπτινα. Μόλις ο ηγούμενος είδε τον πατέρα Ιωσήφ, αναφώνησε. «Μπα, ποιον βλέπω! Μάλιστα, να ο μελλοντικός γέροντας!» Και αμέσως έτρεξε να τον αγκαλιάσει, κάνοντας μεγάλη χαρά και τιμώντας τον ιδιαίτερα. Οι μοναχοί τάχασαν, μούδιασαν από την έκπληξη. Ο ηγούμενος τον πήρε στο κελί του, έδωσε εντολή στους μοναχούς να μεταφέρουν τα πράγματά του από το αρχονταρίκι και να το ετοιμάσουν ένα κελί κοντά στο δικό του. Συζήτησε μαζί του ως αργά το βράδυ και θυμήθηκε τον καιρό που ήταν στην Όπτινα που την αγαπούσε πολύ. Όταν ο πατήρ Ιωσήφ πήγε στο δωμάτιο που του είχαν ετοιμάσει, βρήκε τους δύο μοναχούς να τον περιμένουν εκεί. Έπεσαν στα πόδια του, του ζητούσαν συγγνώμη για την αγένειά του και τον παρακάλεσαν να μην αναφέρει στον ηγούμενο για τη συμπεριφορά του. Ο ταπεινός πατήρ Ιωσήφ τους αγκάλιασε και τους διαβεβαίωσε με χαμόγελο και αγάπη πως δεν θα το κάνει. Το γεγονός αυτό το διηγήθηκε ο ένας από τους παραπάνω μοναχούς που αργότερα έγινε ιερομόναχος σε ένα από τα μοναστήρια στην επαρχία Κούρσκ και πρόσθεσε. «Νιώσαμε σαν να μας ρίξανε καυτό νερό. Σκεφτήκαμε πως θα τα αναφέρει όλα στον ηγούμενο και ήμασταν χαμένοι. Μας άφησε όμως κατάπληκτους με την πραότητα και την ταπείνωσή του. Μας μιλούσε με τόση ευγένεια που νιώσαμε μεγάλη ντροπή για τη συμπεριφορά μας».

Όσιο Σέργιος του Ραντονές ήταν από τις πιο μεγάλες φυσιογνωμίες του Ρωσικού Βορρά. Εκείνος συστηματοποίησε τη μοναχική ζωή και εισήγαγε στο Ρωσικό Μοναχισμό το θεσμό της κτηνοβιακής ζωής. Ο ίδιος ίδρυσε 50 μοναστήρια και οι μαθητές του άλλα 40. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ο Όσιος Παχώμιος της Θηβαΐδας του Βορρά. Η ταπείνωση του μεγάλου αυτού Οσίου ήταν ανεπανάληπτη. Διαβάζουμε στο βίο του πως ποτέ δεν φόρεσε καινούργια ρούχα. Εκείνα που φορούσε ήταν πάντα απλά, φθαρμένα, λερωμένα και συχνά κομματιασμένα. Τόσο φθαρμένα ήταν, χειρότερα από τα ρούχα οποιοδήποτε άλλου αδελφού, ώστε αρκετοί άνθρωποι εξαπατούνταν και δεν τον αναγνώριζαν, νομίζοντας ότι είναι ένας συνηθισμένος φτωχός μοναχός ή εργάτης. Μια μέρα ένας άνθρωπος από κάποιο γειτονικό χωριό ήρθε να τον επισκεφτεί και ρώτησε τους αδελφούς: «Πού είναι ο Σέργιος? Πού είναι ο θαυμάσιος και περίφημος αυτός άνθρωπος?» Μετά έψαξε και βρήκε τον Όσιο στον κήπο να σκάβει τη γη. Τα ρούχα του ήταν φθαρμένα, γεμάτα τρύπες, το πρόσωπό του ιδρωμένο, και ο επισκέπτης δεν ήθελε να πιστέψει ότι αυτός ήταν εκείνος για τον οποίο είχε ακούσει τόσα πολλά. «Ήρθα να δω ένα προφήτη και εσείς μου δείχνετε ένα φτωχό ζητιάνο? Ούτε δόξα, ούτε μεγαλοπρέπεια, ούτε τιμή βλέπω σε αυτόν». Οι αδελφοί ήθελαν να διώξουν τον επισκέπτη, Όσιος όμως βλέποντας η σύγχυσή τους είπε: «Όχι αδελφοί μου, μην το κάνετε αυτό. Δεν ήρθε να δει εσάς, αλλά εμένα». Και στη συνέχεια ο Όσιος πήγε και υποκλήθηκε μπροστά στον επισκέπτη, ευλογώντας και πενώντας τον για την ορθή κρίση του. Ο επισκέπτης, που στην τράπεζα κάθισε στα δεξιά του ηγουμένου, συνέχισε να εκφράζει τη λύπη του, γιατί δεν είδε το Σέργιο, το περίφημο άνθρωπο. Και ο Όσιος παρατήρησε: «Μη λυπάσαι γι' αυτό, γιατί τέτοια είναι η χάρη του Θεού που δεν επιτρέπει να φύγει κανένας από τον τόπο αυτό με βαριά καρδιά. Και τώρα ο Θεός θα σου δείξει αυτόν που ζητάς». Και καθώς μιλούσε ο Όσιος, έφτασε στο μοναστήρι ένας γειτονικός πρίγκιπας. Οι οπλισμένοι ακόλουθοί του πρίγκιπα απομάκρυναν βία τον επισκέπτη, και τότε ο πρίγκιπας ήρθε και έβαλε εδαφιαία μετάνοια στον Όσιο. Εκείνος τον ευλόγησε και μετά κάθισαν οι δυο τους. Ο επισκέπτης άνοιξε δρόμο σπρώχνοντας και ρώτησε έναν από αυτούς που έστεκαν όρθιοι: «Ποιος είναι ο μοναχός που στέκεται στα δεξιά του πρίγκιπα?» Όταν πληροφορήθηκε ότι αυτός ήταν ο Σέργιος, τον κατέλαβαν τύψεις, και μετά την αναχώρηση του πρίγκιπα πήγε και έβαλε εδαφιαία μετάνοια στα πόδια του Οσίου και ζήτησε συγχώρεση. Εκείνος αμέσως το συγχώρεσε και τον ευλόγησε, παρηγορώντας τον και συζητώντας μαζί του για τη σωτηρία της ψυχής. Ο επισκέπτης αναχώρησε με δρεωμένη πίστη στην Αγία Τριάδα και τον Άγιο Σέργιο, και αργότερα γύρισε στο μοναστήρι και τελείωσε τη ζωή του εκεί ως μοναχός.

Στο βίο ενός άλλου μεγάλου Αγίου της Τιβαΐδας του Βορρά, του Οσίου Κυρίλλου της Λευκής Λίμνης, διαβάζουμε τα εξής. Κάποιος που τον έλεγαν Θεόδωρο, γοητευμένος από την Αγία Ζωή του Κυρίλλου, επιθύμησε να γίνει μέλος της αδελφότητας. Μετά από λίγο καιρό όμως, ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους του δημιούργησε τέτοιο μίσος για τον Όσιο Κύριλλο, ώστε δεν μπορούσε όχι μόνο να τον βλέπει, αλλά ούτε τη φωνή του να ακούει. Αναστατωμένος από τις σκέψεις του αυτές, ήρθε στον αυστηρό γέροντα Ιγνάτιο για να εξομολογηθεί τη θλιβερή κατάσταση της ψυχής του και ότι, λόγω του μίσους του προς τον Κύριλλο, ήθελε να φύγει από το μοναστήρι. Ο Ιγνάτιος τον παρηγόρησε κάπως, τον ενδυνάμωσε με την προσευχή του και τον έπεισε να παραμείνει δοκιμαστικά για ένα χρόνο ακόμα. Ο χρόνος όμως πέρασε και το μίσος δεν μειώθηκε. Ο Θεόδωρος αποφάσισε να αποκαλύψει τη μυστική σκέψη του στον ίδιο τον Κύριλλο. Αλλά την ώρα που έμπαινε στο κελί του, ντράπηκε βλέποντας τα γκρίζα μαλλιά του γέροντα και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ήθελε να φύγει από το κελί του, αλλά τότε ακριβώς ο προορατικός γέροντας, αντιλαμβανόμενος τις μύχιες σκέψεις του, άρχισε μόνος του να μιλάει για μίσος και να το περιγράφει κατά τέτοιο τρόπο, όπως ακριβώς ήταν το μίσος που ο Θεόδωρος έτρεφε γι' αυτόν. Πληγωμένος από τις τύψεις του ο μοναχός, έπεσε στα πόδια του γέροντα και τον παρακάλεσε να συγχωρέσει την αμαρτία του. Ο Δεόσιος του απάντησε ταπεινά. «Μη λυπάσαι, αδελφέ μου. Όλοι έχουν πέσει έξω μαζί μου. Εσύ μόνο αντιλαμβάνεσαι την αλήθεια και την αναξιότητά μου. Γιατί ποιος είμαι εγώ παρά ένας αμαρτωλός και ανάξιος?» Ο γέροντας τον απόλυσε εν ειρήνη και του υποσχέθηκε ότι τέτοιος πειρασμός δεν θα τον ξανάβρισκε στο μέλλον. Και πράγματι, από τότε ο Θεόδωρος έτρεφε τέλεια αγάπη προς τον μεγάλο Αβά.

Στο βίο του Στάρετς Αμβροσίου αναφέρεται πως κάποτε μερικοί από τους μοναχούς της Κήτης περιεργάζονταν τη φωτογραφία του γέροντα Βασιλίσκου, ενός μεγάλου Ρώσου ασκητή. «Προσέξτε τα χείλη του», παρατήρησε κάποιος. «Κοιτάξτε πόσο φωτεινά είναι. Ίσως επειδή πέθανε λέγοντας την ευχή». «Αυτό πρέπει να συμβαίνει», είπε ο Στάρετς. Και συνέχισε. «Μήπως στη μονή Γλινσκόη δεν έλαβε χώρα κάτι παρόμοια θαυμαστό». Το χέρι ενός μοναχού, τρεις ώρες μετά την κοίμησή του, συνέχισε να τραβά κομποσχήνη. «Κι εγώ ταλέπορος και αμαρτωλός, δεν θυμάμαι αν το έπιασα ποτέ στα χέρια μου». «Σε εσάς, Μπάτιουσκα», του λέει ένας μοναχός, «η ευχή αναπέμπεται μυστικά από την καρδιά». «Όχι, όχι. Εγώ στο μοναστήρι ένα χρόνο έζησα. Έπειτα πήγα διακονητής στο Στάρετς Μακάριο και έπεσα μέσα στην πολυκοσμία, στην αγορά. Και στην αγορά, βέβαια, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις την

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Η μοναχική ζωή, σταυρού θανάτου και Αναστάσεως Επαγγελία. Ο γέροντας Ιωσήφ θεωρούσε τη μοναχική ζωή ως τον τελειότερο τρόπο ζωής του ανθρώπου. «Ο μοναχισμός είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος», έλεγε. «Η ακολουθία του μεγάλου σχήματος είναι μυστήριο, είναι δεύτερο βάπτισμα». Σε κάθε κουρά που ήταν ανάδοχος και ο μοναχός ήταν γονατιστός ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου και έδινε τις υποσχέσεις, ο γέροντας Ιωσήφ που στεκόταν δίπλα του ήταν πάντοτε δακρυσμένος. Δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά του. Σε ερώτησή μας γιατί πάντοτε δακρύζει εκείνη τη στιγμή, μας απάντησε: «Εκείνη την ώρα προσφέρεται ως θυσία, ως ολοκαύτωμα, με την πλήρη αφιέρωσή της στο Χριστό, μία ψυχή. Και αυτό δεν είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό για τη συνοδεία μας μόνο, αλλά για όλη την Εκκλησία, για όλη την ανθρωπότητα». Ο γέροντας είχε πλήρη επίγνωση και συνέστηση της μοναχικής κλίσης και βιωτής. Η κλίση του Χριστού είναι κλίση προς μίμηση του δικού του βίου και της δικής του πορείας. Το μόνο αληθινό καύχημα που μπορούν να έχουν οι μοναχοί είναι ο Σταυρός. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». «Το σταυρικό φρόνημα συνέχει τους μοναχούς», γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Η φιλοπονία αυτών οδήγησε εις πολλάς υστερήσεις και κακοπαθίας προς περιστολήν των σαρκικών σκυρτημάτων και κατανίκησιν των παθών του παλαιού ανθρώπου. Τι όμως σε ανησυχούν τα παραμικρά, εφόσον ο Ιησούς μας ελκύει προς τον Γολγοθά και μας καταλυμπάνει ως διαμεμηνικότας μεταυτού εν της πειρασμής του. Ο χριστιανισμός είναι ομολογία και ομολογιακή είναι όλη του η συμπεριφορά. Μάχαιρα, πυρ, διχασμός, ομολογία, σταύρωσης, θάνατος, επαγρύπνησης, αγών, καρτερία, επιφυλακή, πείνα, διωγμή κλπ. Είναι η κληρονομία μας. Είναι να μετά ταύτα ακούσουμε το «Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Η επιθυμία του να ολοκληρώσει τη συγγραφή του βίου του γέροντός του, Ιωσήφ του Ησυχαστού, ήταν διακαής, διότι εκτός από τις παρακλήσεις των πνευματικών του παιδιών για τη συγγραφή του, γνώριζε πόση ωφέλεια θα προερχόταν ιδιαίτερα στη δική μας γενεά, η οποία δεν είχε πολλά παραδείγματα συγχρόνων Αγίων, εναρέτων ησυχαστών και ασκητών. Τον Φεβρουάριο του 1975 έγραφε: «Τον πατέρα Επιφάνιο πολύ παρακαλώ να μου γράψει τη σύσταση της κυρίας εκείνης στην Αθήνα, όπου του έδωσε κάτι πραγματάκια από το γέροντά μας, για να την επισκεφθώ, μήπως και έχει κάτι να μου πει για το γέροντα, να το προσθέσουμε στον βίο του όπου ήδη ετοιμάζομαι. Να το αντιγράψεις όπως σου το γράφω εδώ και να του το δώσεις και αυτός θα ενθυμηθεί τι θέλω και θα μου απαντήσει». Ευρισκόμενος στην Σκήτη, ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε φρόντιζε με πολύ αγάπη για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Ο γέροντας Εφραίμ του συμπαρίστατο πάντοτε πνευματικά και τον αγαπούσε σε τέτοιο βαθμό, ώστε μετά την κοίμηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο γέροντάς μας του πρότεινε να γίνει υποτακτικός του στα Κατουνάκια. Τότε ο γέροντας Εφραίμ του είπε συγκινημένος: «Όχι, Ιωσήφ, δεν θα σου συμπεριφέρεται καλά ο γέροντάς μου και εγώ δεν θα το αντέξω». Αλλά και ο γέροντας μας Ιωσήφ προσπαθούσε να ξεκουράζει τον γέροντα Εφραίμ στις τόσες δυσκολίες που συναντούσε με την υγεία του, την διακονία του και τις δυσκολίες οι οποίες προέκυπταν από τα γεροντάκια που γυροκομούσε. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ τον Ιούλιο του 1974 στον τότε Ανδρέα και νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο: «Μετά από την επιστολήν σου, σε λίγες μέρες ήθελα να απαντήσω
και με διέκοψε μία περιπέτεια που συνέβη να απουσιάσω σχεδόν ένα μήνα για να συνοδεύσω κάποιον ασκητή εκτός του τόπου μας. Ο ασκητής αυτός ήταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος είχε πάθει κοιάμωση και κινδύνεψε να πεθάνει. Τότε ο γέροντας μας Ιωσήφ τον συνόδευσε στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον διακόνησε με μεγάλη αγάπη, όσο χρόνο χρειάστηκε, μεριμνώντας για όλα. Συνεχίζει λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ στην προηγούμενη επιστολή του στον Μητροπολίτη Αθανάσιο. «Όταν γύρισα, νόμισα πως θα έβρισκα και νέον γράμμα σας να με κατατοπίζει που θα βρίσκεσαι, γιατί κλείνουν τα σχολεία και αγνοούσα αν θα μένατε στο ίδιο μέρος ή θα πηγαίνατε στο χωριό και σε αυτήν την απορία με προφθάσατε». «Όχι, καλό μου παιδί, δεν συνέβη τίποτα στο μεταξύ μας δεσμό, ούτε μειώθη διόλου η αρχική μου πρόθεσης και ο σκοπός διό σας υπεσχέθην. Αγνοήσω ότι η εν Χριστώ αγάπη ου λογίζεται το κακόν και ότι ουδέποτε εκπίπτει. Εγώ συνεχώς ανακαινίζω την έννοια και τον πόθον της συνδιαγωγής μας και περιγράφω την ταχύστην πρόοδον της πνευματικής σου προαγωγής, όπου θα είναι το καύχημά μου και η πνευματική μου χαρά και αναμένω με αγωνία την ημέρα αυτήν. Και εσύ σκέφτηκες το αντίθετον? Εγώ συνεχώς παρακαλώ το Χριστό μας να μου δώσει την χάρη αυτήν, να δώσει ντομότερον την ολοκλήρωση της προκοπής του αγαπητού μου Υιού, και αισθάνομαι ήδη ότι μου επίκουσε και εσύ σκέφτεσαι μήπως μεταβληθώ». Οι προσευχές του γέροντος Ιωσήφ αναπέμπονταν θερμός προς τον Κύριο για τον φωτισμό και την κατανόηση της άγνωστης εμπολής μοναστικής ζωής, την οποία με τα βεβαιότητος ο ίδιος είχε βιώσει κατά την υποταγή και μαθητεία του στον γέροντά του, τον Ιωσήφ Ησυχαστή. Παραθέτουμε ένα δείγμα τέτοιας προσευχής του. «Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων, Συ αναθέτω τον Υιόν μου των αγαπητών, ή να αυτόν σκεπάσεις από πάσης επιβολής του αλλοτρίου και καταρτήσεις αυτόν σκεύος εκλεχτών του προσώπου σου και δώσεις αυτό τη χάρη σου πλουσίως, ή να σε και μόνον αγαπήσει και ο πίσω σου και μόνον ακολουθήσει εν πάση αυτού τη ζωή. Ναι, Δέσποτα φιλόψυχε, ο πάντας τους ιδίους σου ασφαλισάμενος εις την κρατεάν χείραν του αρχιφότου σου πατρός, ή να μηδείς δυνηθεί αρπάς εξ αυτής, διασφάλισον και το εμών τέκνον, έως ου σύ το οδηγήσεις προς ημάς, ή να σύν τη χάρητή σου παιδεύσομεν αυτό εις τον φόβο σου και εις πάσαν την προσέη ποταγήν και υπακοήν, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης σου μητρός, του μεγάλου σου πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν». Αυτά συνεχώς εύχομαι και επιθυμώ για τον περιπόθητον μου Υιόν και δεν του αποκαλύπτω τους σκοπούς μου έως ότου μόνος του πληροφορηθεί. «Εάν λοιπόν αυξήσεις την πίστη σου στους πνευματικούς σου πατέρας», συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ, «θα δεις θαύματα κατά το ρητόν, διότι όντως έτσι γίνεται, εφόσον πάντα δυνατά το πιστεύονται. Εμείς έτσι ζήσαμε και έτσι επληροφορήθημεν και μάθαμεν από τους πατέρας μας, τον οποίον την ευχήν επί σε επικαλούμε με όλη μου την ψυχή. Έχε μόνον πίστη και μη φοβάσαι διόλου, γιατί αυτή μεταθέτει όρη εν καρδίες θαλασσών και όχι ταπεινά και ποταπά εμπόδια παραμερίζει».

Κεφάλαιο 5. Επάνδρωση Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, μετακίνηση στην Κύπρο. Η επάνδρωση των μονών του Αγίου Όρους. Ο γέροντας μας Ιωσήφ διέκρινε, όπως είχε προείπει ο μεγάλος γέροντάς του Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ότι έπρεπε να επανδρωθούν οι αγιορείτικες μονές. Προς το τέλος του 1972 δέχθηκε ένα αίτημα από τους λιγοστούς γέροντες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας προκειμένου να επανδρωθεί αυτή η μονή. Ήταν η εποχή που ο γέροντας Εμιλιανός έψαχνε να βρει μονή για να εγκαταβιώσει με τη συνοδεία του από τα μετέωρα. Η συνοδεία του γέροντος Εμιλιανού είχε φήμη αγωνιστών μοναχών, οι οποίοι ποθούσαν αληθινά την αυθεντική πνευματική ζωή στο Άγιο Όρος. Ο γέροντάς μας πρότεινε στους παλαιούς σιμωνοπετρίτες πατέρες να δεχτούν αντί του ιδίου και της συνοδείας του τη συνοδεία του πατρός Εμιλιανού, που είχε επίγουσα ανάγκη χώρου διαμονής, πράγμα που έγινε. Η συνοδεία του γέροντα Εφραίμ, πνευματικού αδελφού του γέροντος μας Ιωσήφ, η οποία βρισκόταν στην Προβάτα, καλείται το 1973 να επανδρώσει την Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ο γέροντας Εφραίμ γνήσιο τέκνο του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ, γαλουχημένος πνευματικά στην υπακοή και την ησυχία, μεταμορφώνει τη Μονή Φιλοθέου σε πρότυπο κοινόβιο που γνωρίζει σπουδαία άνθηση μέσα σε λίγα χρόνια. Από το κοινόβιο αυτό θα επανδρωθούν αργότερα οι ιερές μονές Κωνσταμονίτου, Καρακάλου και Ξηροποτάμου. Ο ίδιος γέροντας Εφραίμ το 1992 πήγε στην Αμερική και εκεί με τη χάρη του Θεού έχει ιδρύσει και καθοδηγεί πνευματικά 19 μοναστήρια, σχεδόν ένα Άγιο Όρος μέσα στην Αχανή Ήπειρο. Δημιούργησε πνευματικές οάσεις σε μια χώρα που επικρατεί αθεία, ο ηλισμός και η ευδαιμονία. Έργο ευλογημένο από την Παναγία και τον γέροντά του, Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Στο τέλος της δεκαετίας του 70, το 1979, ο γέροντας Χαράλαμπος, ο άλλος πνευματικός αδελφός του γέροντός μας, μετά από μία σύντομη προσπάθεια στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος το 1975, επανδρώνει την Ιερά Μονή Διονυσίου. Μεταφέρει εκεί ένα ησυχαστικό πνεύμα με τη συνεχή άσκηση της νοεράς προσευχής, την καθημερινή Θεία Λειτουργία, την υπακοή, την εξαγόρευση των λογισμών, όπως τα είχε παραλάβει από τον γέροντά του, και κατορθώνει σε λίγο διάστημα να προσελκύσει πολλούς νέους μοναχούς. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για εκείνη την εποχή, δηλαδή για τη δεκαετία του 70, είχε η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, γιατί είχε μόνο 4-5 γεροντάκια και βρισκόταν στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Ο γέροντας μας Ιωσήφ δέχθηκε πρόσκληση από τον τότε ηγούμενο Γρηγόριο να επανδρώσει τη Μονή το 1973, αλλά τελικά αυτό πραγματοποιήθηκε το 1975. Τον συνήχε η αναζήτηση του Θείου Θελήματος. Του ήταν αδύνατο να διανοηθεί ότι με τη δική του λογική και εξυπνάδα θα έφερνε εις πέρας οποιοδήποτε έργο. Μαθημένος πάντοτε στην υπακοή, πριν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για να αναλάβει τη μονή αυτή, επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο που ησύχαζε τότε στο σταυρονικητιανό κελί του Τιμίου Σταυρού και τον συμβουλεύθηκε τι θα έπρεπε να πράξει. Ο Άγιος Παΐσιος τον ενθάρρυνε να πάει, διότι η μονή αυτή βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Όλοι οι προσκυνητές περνούσαν αναγκαστικά από εκεί για να πάρουν τα διαμονητήριά τους. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το γραφείο προσκυνητών στην Ουρανούπολη και η διαδικασία εισόδου στο Άγιο Όρος ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Επειδή η θέση της Μονής Κουτλουμουσίου ήταν κεντρική, χρειαζόταν να ανασυγκροτηθεί πνευματικά. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος του είπε «Να πας και μόλις πας θα έρθω κι εγώ να διακονήσω ως πορτάρης».

ο ιερομόναχος Ελπίδιος. Πριν φύγει από τη Νέα Σκήτη, ο γέροντας Ιωσήφ με τη συνοδεία του, προκειμένου να επανδρώσουν την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου το 1975, τον είχε επισκεφθεί στη Νέα Σκήτη ο ιερομόναχος Ελπίδιος, αδελφός του ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο γέροντας Ιωσήφ διατηρούσε με το γέροντα Ελπίδιο πνευματικές σχέσεις. Του χρωστούσε επίσης ευγνωμοσύνη, διότι πριν φύγει από τα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Όρος, όχι μόνο τον είχε φιλοξενήσει, αλλά μαζί με τον αδελφό του Φιλούμενο τον ξενάγησε σε όλα τα προσκυνήματα. Στο βιβλίο του «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις» γράφει ο γέροντάς μας Ιωσήφ. «Ενθυμούμε όταν τον συνήντησα εις τη Ναζαρέτ το 1946, μετά πόσης νοσταλγίας με εξομολογήθη την διακαή του επιθυμία να ζήσει ως απλούς μοναχός εις τόπον ήσυχων και αμέριμνων. Και πάλιν αργότερον, ότε βρίσκετο εις την χώραν μας, έκλεπτε ο λίγων χρόνων δι' ολιγοήμερον επίσκεψην εις τον Άθο, δια τον οποίον εθερμένετο η καρδιά του, αναζητών τόπων κατάλληλων της μελλοντικής του καταπαύσεως. Ο λόγος της παραμονής του εις τον κόσμο και εν την υπηρεσία πάντοτε της Εκκλησίας δεν ωφελείτο εις την αναζήτηση τιμών, τας οποίας ίσως άλλοι να επιδιώκουν, αλλά εις οικογενειακάς υποχρεώσεις, οι οποίοι μοιραίως του εκκληροδοτήθηκαν, χωρίς να τας προσδοκά. «Όταν κάποτε με επισκέφθη στη Νέα Σκήτη», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «εις την καλύβην των Αγίων Αναργύρων, με παρεκάλεσε να τον εγγράψω δια της Κυριάρχου Μονής εις την ειδική μου συνοδείαν, δια να έχει θέση όταν συν Θεό αποδεσμευτεί εκ των εντοκόσμων υποχρεώσεών του, να έλθει να ζήσει ως μοναχός. Εγώ τον ενθάρρυνον ότι δεν θα του αρνηθώ όταν θα ήρχεται στο μέλλον, πράγμα το οποίο εν τέλει έγινε υπό άλλα συνθήκας και εις εταίραν καλύβην της Κήτεως, την οποία ανεκτήσαμε σχεδόν εξ αρχής μόνοι μας. Επόθη πάντοτε ο ευλογημένος αυτός γέρον την αποδέσμευση από τας εξωτερικάς υποχρεώσεις, δια να ζήσει ησύχως ως αληθινός μοναχός, πράγμα το οποίον από παιδικής ηλικίας εξέλεξεν. Εκείνο επίσης το οποίον τον απεισχόλει ή το η από Θεού πληροφορία εις ποιον τόπον να αποκατασταθεί. Το Άγιο Όρος ή το πάντοτε η εκλογή και η νοσταλγία του, αλλά ήθελε να έχει και από μέρους της χάριτος πληροφορίαν και παρεκάλει πάντοτε τη δέσποινά μας Θεοτόκον, την οποίαν ιδιαιτέρως η Βλαβήτο, να τον οδηγήσει. Ούτως, όταν κάποτε εισθένησε και εισήχθη στο νοσοκομείο και η γωνία δια την έκβαση της υγείας του, είδε τη δέσποινά μας εις τον ύπνο του και του είπε «Μη φοβήσαι, θα γίνεις καλά και θα έλθει στο περιβόλι μου». Ύστερον, όταν τον απεισχόλει πάλιν πώς θα πραγματοποιηθεί το θέμα αυτό, όπως έλεγε στους πατέρας, του έδειξε η χάρις από την κορυφή του Άθωνος μίαν φωτεινή ακτίνα, όπως το ουράνιο τόξο, η οποία κατήρχετο άνωθεν της καλύβης του Ευαγγελισμού, όπισθεν του πύργου της Κήτεώς μας, όπου και όντως αργότερον παρέμεινε. Στην καλύβη αυτή του Ευαγγελισμού έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όπου και κοιμήθηκε. Εκεί δημιούργησε την πρώτη συνοδεία του ο γέροντας Εφραίμ, που είναι σήμερα στην Αριζόνα. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε εκεί η πρώτη συνοδεία του γέροντος μας Ιωσήφ, που επάνδρωσε την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Και όταν έφυγε η συνοδεία αυτή, η κυρία Θεοτόκος πληροφόρησε τον γέροντα Ελπίδιο να μονάσει εκεί, στον αγιασμένο αυτόν τόπο και για πνευματική ωφέλεια του ιδίου. Αλλά, όπως αποδείχθηκε αργότερα, θα ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία του γέροντος Ελπιδίου εκεί και για ένα ακόμα λόγο, διότι κατά την επιστροφή του γέροντος Ιωσήφ από την Κύπρο, καθώς είχε ήδη συνάξει εκεί νέα συνοδεία, θα χρειαζόταν για ένα διάστημα, πριν επανδρώσει τη Μονή Βατοπηδίου, να μείνουν εκεί και να γνωρίσουν οι νέοι αδελφοί την πνευματική εμπειρία και το τυπικό της σκητιώτικης ζωής, όπως την είχαν βιώσει διαδοχικά οι γενάρχες της συνοδείας.

Ο γέροντας Ιωσήφ αρνείται να γίνει ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Την Μεσοπεντηκοστή του 1975 ο γέροντας έγραφε: «Μετικήσαμεν ήδη από την Σκήτην εις μίαν μεγάλην μονήν, όπου από διετία σχεδόν εταλαιπωρήθημεν και μόλις τώρα βρισκόμεθα σε αυτήν. Είναι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου εντός σχεδόν των καρεών, της οποίας σου στέλνω την εικόνα έως ότου την δεις και προσωπικά». Μετά από μερικές ημέρες από την εγκατάσταση του γέροντος και της συνοδείας του στη Μονή, έφτασε και ο Άγιος Παΐσιος με έναν ντορβά στην πλάτη και του είπε: «Ήλθα να τηρήσω την υπόσχεσή μου». Τότε ο γέροντας Ιωσήφ ευχαριστού είπε: «Πήγαινε γέροντα να μας κάνεις προσευχή.

Όσιος αυτός μοναχός στην ησυχία του και με ποιον τρόπο η προσευχή του βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος πρότεινε στο γέροντά μας Ιωσήφ εγγράφος την εις πρεσβύτερον χειροτονία του προκειμένου να αναλάβει την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Ο γέροντας μας όμως με ταπείνωση δεν δέχτηκε, γιατί ήθελε να μιμηθεί την ζωή του γέροντός του και να μείνει σε όλη του τη ζωή ως απλός μοναχός. Σώζεται στο αρχείο της Μονής μας αντίγραφο της υπαριθμών 52 κάθετος 11 τρίτου του 74 επιστολής του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου που απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και αναφέρει: «Ληφθήσεις υπόψην και της άκρος ταλαιπώρου καταστάσεως εις ειν από 15 ετίας περιήλθεν η ένδοξος το παρελθόν έχουσα σεβασμία και ιστορική μονή του Κουτλουμουσίου, εκρίθη αναγκαίων και αποφασίστη, όπως η ευθύνη της ηγουμενίας και της επανδρώσεως αυτής, ανατεθεί το μοναχό Ιωσήφ, χειροτονουμένο εις διάκονων και πρεσβύτερων, προσερχομένο δε εις την Ιεράν Μονήν μετά τις συνοδείες αυτού. Γνωρίζοντες τούτο τη αγαπητή ημίν οσιότητη ημών δια του παρόντος, προτρεπόμεθα αυτήν όπως μεριμνήσει, ίνα η οσάνο εις διάκονων και πρεσβύτερων χειροτονία του γέροντος Ιωσήφ γέννηται ως τάχιστα. Γνωρίζοντες τούτο τη αγαπητή ημίν οσιότητη ημών δια του παρόντος, προτρεπόμεθα αυτήν όπως μεριμνήσει, ίνα η οσάνο εις διάκονων και πρεσβύτερων χειροτονία του γέροντος Ιωσήφ γέννηται ως τάχιστα. Γνωρίσει δε τούτο τη Εκκλησία προς έκδοση των πατριαρχικών ημών αποκαταστατηρίων ηγουμενικών προς αυτών γραμμάτων. Ιδέ του Θεού χάρις και το άπειρον έλεος ή μεταυτής. Ο Κωνσταντινουπόλεος διάπειρος προς Θεόν ευχέτης Δημήτριος. 1974 Μαρτίου 11.

Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ήδη γνωστός για την πνευματικότητά του, όχι μόνο εντός του Αγίου Όρους, αλλά και ευρύτερα στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Ενώ του προτάθηκε η τιμητική θέση ανάμεσα στους ηγουμένους του Αγίου Όρους, εκείνος προτίμησε να είναι ένας ταπεινός εργάτης των εντολών του Χριστού και ακόμα περισσότερο ένας διακονητής στη Μονή, εργαζόμενος περισσότερον από κάθε άλλον στο κοινόβιο. Γνώριζε εξίσου και την κοινοβιακή ζωή και τη ζωή της ησυχίας. Δεν σκεφτόταν ποτέ τον εαυτό του, αλλά τους άλλους, και περισσότερο πώς θα επανδρωθούν οι ιερές μονές, ώστε να βιωθεί η πατερική παράδοση και να προκληθεί η σωτηρία των αδελφών. Όταν έφτασαν στη Μονή, διαπίστωσε ότι ήταν σε ρηπιώδη κατάσταση και δεν λειτουργούσε τίποτα, ούτε μαγειρίο, ούτε τράπεζα. Οι ακολουθίες τελούνταν με πολύ δυσκολία. Το αρχονταρίκι ήταν τελείως ακατάλληλο για φιλοξενία. Δεν υπήρχαν κήποι ούτε για τα πλέον αναγκαία. Όλη όμως αυτή η απελπιστική κατάσταση δεν τον έκαμψε. Κάποιοι του υποσχέθηκαν ότι θα εισηγηθούν στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, να γίνει αποδεκτή η παλαιά παράδοση που ίσχυε από την εποχή του Αγίου Αθανασίου της Μεγής της Λαύρας και είχε επικρατήσει για πολλούς αιώνες, αλλά είχε παραμεληθεί, να μπορούν δηλαδή να αναδέχονται την ηγουμενία και απλή μοναχή, όπως ήταν ο θεμελιωτής του αγιορητικού κοινοβιακού μοναχισμού. Αυτή ήταν η πατερική οδός. Θα έπρεπε να μπορεί και ένας ενάρετος έμπειρος μοναχός να γίνει ηγούμενος, χωρίς να έχει την ιεροσύνη. Υπήρχαν πολλά παραδείγματα σε μοναστήρια που είχαν εναρέτους μοναχούς, αλλά δεν είχαν ικανούς ιερομονάχους να γίνουν ηγούμενοι. Και λόγω του ότι έπρεπε να έχει ο ηγούμενος την ιεροσύνη, αναγκάζονταν να τοποθετήσουν ακόμα και κάποιον ακατάλληλο, και έτσι το μοναστήρι δυσλειτουργούσε και πνευματικά και υλικά.

Τότε δεν είχε πολλούς ιερομονάχους στα μοναστήρια και μερικές φορές κινδύνευαν να έχουν μισθωτούς ιερομονάχους ή ηγουμένους εις βάρος της σωστής λειτουργίας της μονής. Ίσως πράγματι να είναι λάθος το να μην μπορεί ένας ενάρετος μοναχός να είναι ηγούμενος. Εκείνος, αν και γνώριζε ότι αυτή ήταν η αλήθεια, δεν λυπήθηκε καθόλου όταν έμαθε ότι δεν έγινε αποδεχτή αυτή η εισήγηση στην Ιερά Κοινότητα. Αντίθετα, ο γέροντας Ιωσήφ επιδόθηκε με πολύ πόθο στην αναμόρφωση της μονής. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι εκείνος που θα μπορούσε αν ήθελε να χειροτονηθεί και να είναι ηγούμενος κατά την εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχου, να είναι ζωσμένος με ποδιά και να καθαρίζει καθημερινά και να συντηρεί με την προσωπική του εργασία τους διαφόρους χώρους της μονής. Έτσι έκανε κατάλληλη προς χρήση την τράπεζα, τα μαγειρία, το δοχείο, τους κήπους και προπάντων το αρχονταρίκι. Πάντοτε θεωρούσε τη φιλοξενία από τα πλέον ευαίσθητα διακονήματα στο κοινόβιο, διότι προκύπτει άμεση πνευματική ωφέλεια στους προσκυνητές. Πάντοτε ήταν πρώτος παρών σε κάθε εργασία και στις ακολουθίες, για να παραδειγματίζει τους άπειρους ακόμα στα πνευματικά αδελφούς. Δεν ήταν δυνατόν να τον ξεχωρίσει κάποιος από τους πιο ευτελείς διακονητές, αν και ήταν ο γέροντας, ο πρώτος, ο αρχαιρότερος, ο υπεύθυνος. Ένας γνώστης της ασκητικής ζωής του γέροντος είχε πει: «Φαντάσου ένα γέρο Ιωσήφ στα νιάτα του, που έπεφτε με τα μούτρα, τι δουλειά έκανε μέσα στο μοναστήρι». Δεν τον κατέβαλε επιθυμία να γίνει ηγούμενος, έπρεπε όμως να δοθεί λύση, να βρει ο γέροντάς μας ένα ιερομόναχο για ηγούμενο. Έκρινε ότι οι υπάρχοντες ιερομόναχοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν και απευθύνθηκε να αναλάβει το έργο αυτό ο νυν ηγούμενος της Ιεράς Μονής, γέροντας Χριστόδουλος, που τότε ήταν αρχιμανδρίτης στη Χαλκίδα. Μέχρι το 1977, ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου ήταν ο γέροντας Γρηγόριος. Πράγματι, ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος δέχτηκε. Σύντομα, έλαβε από το γέροντα το μοναχικό σχήμα και ανέλαβε τη θέση του ηγουμένου, αφού όπως είχε προσυμφωνηθεί, ο πατήρ Γρηγόριος παραιτήθηκε. Σε 2 χρόνια, ο γέροντας Ιωσήφ έβαλε σε τάξη το μοναστήρι με την κανονική κοινοβιακή λειτουργία των ακολουθιών και διακονημάτων. Άρχισαν να έρχονται να μονάσουν και άλλα πνευματικά του παιδιά, τα οποία προέτρεπε σύμφωνα με την πατερική παράδοση να υπακούσουν στο νέο ηγούμενο. Επίσης, έρχονταν και πνευματικά παιδιά του ηγουμένου και η αδελφότητα λειτουργούσε κοινοβιακά.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος